πάντα και δεν με βλέπε κανείς. Στο παράθυρο της μοίρας γεννημένος θεατής. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρα 10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστές εκρήθηκαν δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασήμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Στη Βολιβία, ο συντηρητικός πρόεδρος ΠΑΣ, μετά την υπογραφή νόμου που του επιτρέπει σκληρότερη καταστολή, διαμηνύει ότι οι μέρες των ναρκοτρομοκρατών είναι μετρημένες, αναφερόμενος στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποίησεις που έχουν παραλύσει τη χώρα για πάνω από ένα μήνα, με φόντο τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, την κλειδίσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί τα λες όσο χαμηλά?
1: Πώς τα λέω?
0: Μίλα κανονικά να σε ακούσει ο κόσμος.
1: Κανονικά μιλάω, παιδάκι μου.
0: Είμαστε καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, στο Earth News Radio και εκτός μικροφώνου.
1: Όλο ηρωνία είναι, ρε παιδί μου.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έως τις 8. Είναι 6 και 10 ακριβώς, να ξέρετε. Και είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9.
1: Α, το λέγανε παλιά. Ο μήνας έχει 9. Ναι,
0: ναι.
1: Ραχάτι, ωραία.
0: Τότε που ζούσαμε. Τέλος πάντων.
1: Τι να κάνεις,
0: ναι. Εντάξει, και για μας ο μήνας έχει 9 σήμερα. Και ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Μαρία η Κόντουρη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης, παιδιά.
1: Με το όνομα.
0: Βέβαια, με το όνομα το συζητάμε τώρα, ναι.
1: Σήμερα που είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου. Να το πω σωστά. Σχεδόν έθριος καιρός θα επικρατήσει, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Mm-hmm. Με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Συννεφάκια έχει από εδώ απ' έξω. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε όλα τα επιρροτικά θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Έχετε το νου σας, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, 25 βαθμούς έχει ήδη εδώ πέρα. 25. Θα φτάσει 32, λέει, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λέει έμι, έτσι. Και αυτά είναι υπό σκιάν, υπενθυμίζουμε.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Κύριλλο.
0: Χρόνια πολλά, Κύριλλε. Και εμείς γιορτάζουμε σε λίγες μέρες. Έχουμε το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων. Τρεις μέρες, νομίζω.
1: Όχι. Ναι. Αφού λες το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων και μετά λες τρεις μέρες.
0: Σε τρεις μέρες, λέω.
1: Α, σε πω.
0: Ρε Διονύση.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Χρόνια της πολλά. Είναι Παγκόσμια μέρα διαπίστευσης.
0: Ναι.
1: Αρχεία.
0: Γενικότερα.
1: Files.
0: Files.
1: Πώς το λένε. Πώς το λέτε
0: εσείς
1: οι Αγγλοσάξονες. Είναι επίσης γιορτή,
0: ναι,
1: του Αγίου Κολούμπα. Αλλά του Περιστέρη. Του Αγίου Κολούμπα του Περιστέρη.
0: Κολούμπα είναι το Περιστέρη.
1: Είναι προστάτης της Ιρλανδίας και της Σκωτίας.
0: Νομίζω.
1: Είναι επίσης προστάτης των ποιητών και των βιβλιοδετών. Άλλη μια τέχνη η οποία τίνει να εκλείψει. Βιβλιοδετών.
0: Βέβαια. Είχα θείο τέτοιο. Παππού, ναι. Παππού τέτοιο.
1: Είναι επίσης των Αγίων Πρίμου και Φιλικιανού.
0: Τι μου λες.
1: Καλέ, ναι, σου λέω.
0: Ωραία.
1: Χρόνια πολλά στον Φιλικιανό.
0: Να ζήσει.
1: Άγιος, ναι. Ο Φιλικιανός, όχι. Επεξεγελάσαι. Δεν ήταν όσιος.
0: Όχι, Άγιος.
1: Άγιος, κανονικός.
0: Άγιο. Ναι. Και εγώ Άγιο είχα σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το 411 π.Χ. πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. Πέρασαν χρόνια από τότε. Το 1815, ναι, ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης.
1: Μπράβο.
0: Υπό την προεδρία αυτού του Μέτερνιχ. Που προσπάθησε να διατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
1: Το 1898, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
0: Ήταν σε καλή τιμή.
1: Ναι.
0: Το 1930 γίνεται συνωστισμός στην Οδό Ερμού και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Ήταν πολύ όμορφη.
1: Η Αλίκη Διπλαράκου.
0: Μισ Ευρώπη, βέβαια.
1: Το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι.
0: Πεχτούρα.
1: Ο κανονικός αγώνας και η παράταξη έληξαν 4-4. Για τον Βασίλη Χατζηπαναγή, το παράπονο του, από ό,τι έχει εκμυστηρευθεί μια φορά, αλλά και πολλών άλλων ποδοσφαιρόφιλων, είναι ότι δεν τον αφήσανε να παίξει στην εθνική.
0: Έμα τώρα.
1: Ελλάδος.
0: Έμα τώρα.
1: Το 2010.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική.
0: Ή το αρνητική.
1: Ή το αρνητική.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τώρα οι διάφοροι βουλευτές ορκίζονται και με το που ορκίζονται υπό τη σημαία ενός κόμματος αμέσως ανακηρύσσονται, αυτοανακηρύσσονται ανεξάρτητοι.
0: Ναι, γεια σου.
1: Έχουμε περάσει άλλα ήθη.
0: Μιλάμε, είναι φοβερό πράγμα αυτό τώρα.
1: Είναι του ηθικού πλεονεκτήματος, του ευρύτερου.
0: Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, Γιατί γεννήθηκε σήμερα το 1781 ο Τζορτζ Στέφενσον, ο εφευρέτης της πρώτης ατομομηχανίας, βέβαια.
1: Επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ.
0: Πώς?
1: Χόμπσμπαουμ. Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.
0: Βέβαια, όπως είπε ο Χόμπσμπαουμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Τζόνι Οντέπ.
1: Ο Τζόνι Οντέπ.
0: Βέβαια.
1: Συνομήλικος.
0: Ναι. Έχει κακή σχέση με το νερό. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος το λέει?
0: Όλοι οι άνθρωποι που το ξέρουν.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Κακίες. Το 1847 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της ελληνικής επανάστασης. Από πού λέτε εσείς?
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Άσε να σκεφτώ. Από το Μαυροβούνιο.
1: Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το Charles Dickens το 1870.
1: Και το 2012 τη Ζορ Σαρή.
0: Υπέροχη. Υπέροχη.
1: Μάλιστα.
0: Υπέροχη.
1: Υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας. Να το πούμε αυτό. Δεν
0: Όχι,
1: υπάρχουν δύο.
0: Δύο.
1: Α, έχουμε.
0: Θα προσπαθώ εδώ να το φτιάξω.
1: Α, έχουμε και το δεύτερο. Έχουμε ναι. και Viber.
0: Βέβαια.
1: Έλα, εσύ, πες το.
0: Με τι?
1: Earth News Radio, άρα. Ναι. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Στο Earth News Radio 105,8. Earth News Radio στο Viber. Ας στέλνετε να τα βλέπουμε τα μηνύματα, να χαιρόμαστε.
0: Καλημέρα στη Μόρφο. Έστειλε.
1: Μπράβο.
0: Ο Σολομών επίσης έστειλε 17 βαθμοί στη Ξάνθη. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
1: Είναι στη διαδρομή, κάθε μέρα τέτοια
0: ναι,
1: ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο φίλος μας, ο Σολομών.
0: Βέβαια. Προσπαθώ να ανοίξω και το μήνυμα να δω πώς έχει στείλει μια φωτογραφία, αλλά δεν. Και η κάρβουνο αυτό το. Αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: το λότελα σου λέει.
1: Υπάρχει κι άλλος τρόπος, έτσι.

0: Τι να βγάλει. Εντάξει, μπλε. Okay. Το έχουμε συνηθίσει.
1: Άκου τώρα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου να πω στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη.
1: Καλά, εντάξει,
0: στην Κυριακή
1: έτσι,
0: στην Καλαμάτα, 22 στην Καλαμάτα. Στο κύριο Τρίφωνα επίσης τα Κορέστια. Τι έγινε και έπεσε στους 9. Χθες είχαν 15. Σήμερα τι έγινε και έπεσε στα 9.
1: Εντάξει, υδρώσισε.
0: Πολύ καλός ιστορικός ο Χομπσμπάουν.
1: Πολύ καλός.
0: Θα ήθελα να ήξερα πώς θα κατέγραφε τις γελιότητες του κυρίου Τσίπρα και της παρέας του.
1: Μην τι μιλάτε έτσι. Παλιθές.
0: Κυρία Φωτεινή, σας παρακαλούμε πολύ.
1: Μην μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ.
0: Όχι, εγώ πρέπει να το πω. Αλλά...
1: Καλημέρα, Βασιλική. Ναι. Λοιπόν, εγώ έπαθα χθες το βράδυ το εξής πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κύριε Παύλο.
0: Ναι. Θα σε καταλάβει ο κύριος Παύλος.
1: Ναι, θα με καταλάβει. Λοιπόν, χαλάρος, ας πούμε, έφαγα κάτι και λέω ας κάτσω να κάνω ζάπινγκ.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι έφαγα, μοσχαράκι κοκκινιστό.
0: Βραδιάτικα, ναι. Μοσχαράκι
1: κοκκινιστό. Δεν ήταν αργά το βράδυ, δεν ήταν αργά.
0: Μα, το μεσημέρι τρώγεται αυτό.
1: Όχι με μακαρόνι, με μελιτζάνες.
0: Το βράδυ. Α, μ' αρέσουν οι μελιτζάνες.
1: Ναι, παιδιά, το έκανα όπως το κάνει η γιαγιά.
0: Τρελαίνομαι για μελιτζάνες.
1: Εγώ δεν το λάτρευα αυτό το φαγητό, αλλά δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτές.
0: Αλλά είναι για μεσημέρι.
1: Όχι, την είχα κάνει πολύ ελαφριά τη μελιτζάνα. Λοιπόν.
0: Τι ελαφριά, τη μελιτζάνα, άμα δεν την τσιγαρίσει, να την κάνει ωραία, πλούσια.
1: Δεν τσιγαρίσει, παιδάκι μου. Δεν την τσιγάρισα.
0: Την περνά εδώ, την κάνει.
1: Δεν
0: αυτά τα υγιεινά τώρα.
1: Εντάξει, τι θα κάνω, πεθάνω από το στομάχι μου γιατί θες εσύ να φάσεις η μελιτζάνα από το
0: στομάχι. Αλλιώνουν τις γεύσεις μας.
1: Καμία αλλίωση δεν υπήρχε.
0: Καλά τώρα, ήταν. Εντάξει. Πείτε, λοιπόν, αγάπητοι φίλοι και φίλες.
1: Ναι, ναι. Πείτε στον.
0: Συνέχισε τώρα τι θες να πεις εσύ.
1: Στον Διονύση Μπαρμπαρίγου. Λοιπόν. τι έλεγα. Α, λοιπόν. Και λέω, ας κάτσω να κάνω λίγο ζάπινγκ. Βάζω, είχε τον αγώνα. Πίκρα.
0: Τι να δει.
1: Άστο, λέω, άστο ρε παιδί μου, τώρα κάτσε να τσιτώσει τώρα με τον αγώνα.
0: Ήταν σε καλή μέρα που ναι.
1: Είχε πολλές πολιτικές συζητήσεις στα κανάλια. Βαριόμουν, δεν ήθελα άλλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλη μέρα τώρα ανασχηματισμοί αυτά και τα λοιπά. Και λέω, μωρέ, όπως προχωρούσε το σάπινγκ, πέφτω στο χιλιοστό.
0: Ναι.
1: Γιατί? Και λέω, τώρα γιατί θες να χαλάσει τη διάθεσή σου. Άντε, λέω, ας δω λίγο.
0: Και?
1: Δεν μπορούσα, δεν υπήρχε επιλογή. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε. Δεν σκέφτηκα να βάλω Netflix, ρε παιδί μου. Να βάλω, να δω μια ταινία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αν δεν το σκεφτείς εκείνη την ώρα, εγκλωβίζεσαι.
0: Όχι, παιδί μου, αλλάζεις και βλέπεις rom-com. Μπαίνεις στο Netflix που
1: αυτό
0: έχει.
1: Αυτό σου λέω, δεν το σκέφτηκα εκείνη
0: 188.000 ταινίες.
1: 800 εκατομμύρια έχει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 800 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις μια ταινία rom-com ή μια ταινία σκέτο-com ή μια σκέτη.
1: Δράσεις, κάτι,
0: περιπέτεια.
1: Έπαθα αυτό που ναι. Παθαίνουμε καμιά φορά, ρε Διονύση, που είναι, ας πούμε. Που πέφτεις πάνω σε μια ταινία που λες δεν είναι του γούστου μου. Για όνομα του Θεού. Και κολλάς όμως. Και, ναι. Και λες, κάτσε να δω και την επόμενη σκηνή. Κάτσε έτσι τριμπάτσα.
0: Εγώ πάντως αντί να κάθομαι να βλέπω τέτοια πράγματα και να. Έτσι αυτό. Προτιμώ τους original μάγους, τους original ήρωες και τα λοιπά. Έβλεπα Batman.
1: Εντάξει, δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, αυτό.
1: Τέλος πάντων, έπεσα λοιπόν πάνω σε μια σκηνή που λέει ο κύριος Τσίπρας στον Πολ Μέισον.
0: Ναι.
1: Το ρωτάει ο Μέισον τι θα μπορούσε να κάνουν διαφορετικά. Τι θα έπρεπε να κάνω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Και του λέει, στο τέλος ξεμείναμε από χρήματα και αντοχές. Αν το ξέραμε αυτό, θα μπορούσαμε να πάρουμε πιο γενναίες αποφάσεις στην αρχή.
0: Ναι. Να κλείσουν την αρχή της τράπεζας. Το έχει πει, το έχει παραδεχτεί σε συνέντευξη. Το περίμενε τον Πολ Μέισον ή τον ντοκιμαντέρ να το δει. Το έχει πει ο άνθρωπος. Τα κλείναμε νωρίτερα τις τράπεζες. Εκεί αυτό. Εκεί έχει.
1: Έχει κολλήσει
0: το
1: αυτό.
0: Ναι, το απόσταγμα.
1: Ναι, τώρα που τον έχει σημαδέψει αυτό.
0: Το απόσταγμα.
1: Θα τις έκλεινε ούτως ή άλλως. Κατάλαβες. Δηλαδή.
0: Η σοφία τον έχει οδηγήσει εκεί. Σε να τις πειράζει.
1: Γιατί το ζήσα, φιλαράκι, γι' αυτό.
0: Α, το ζήσες.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα. Στις 19 την Παρασκευή βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Μας λέει η κυρία Μαρία.
1: Άντε με το καλό.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα μου.
1: 22 βαθμοί στη Νέα Πολύ Λακωνίας. 19 στα Χανιά Κρήτης. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Βασιλική.
0: Γιατί με τέτοιες θερμοκρασίες στα Κορέστια έχει 9, θα μου λύσει κάποιος.
1: Γιατί τα Κορέστια είναι ψηλά, ρε Διονύση. Πάντα έχουν χαμηλές. Δεν μου πει.
0: Μα χθες είχε 15. Σήμερα γιατί έπεσε 6 βαθμούς.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Γιατί δεν πέφτει και 12 εκεί.
1: Επίσης, θέλω να πω το εξής. Είδες, βγήκανε και πλάνα από εκεί που έμενε ο Δαλαμάγκας.
0: Όχι, δεν είδα.
1: Α, τέλος πάντων, έδειξε τις ειδήσεις αυτά την έπαυλη που ζούσε.
0: Ωραία.
1: Τα φρούριο σου λέει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τον είδες πως έχει γίνει.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, τον έχεις και τον καταζητείς. Καταζητείτε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έχουν φωτογραφία του.
0: Ναι.
1: Πριν.

0: 30 χρόνια. Ωραία. Το ίδιο ήμασταν. Εντάξει, εμείς είμαστε και.
1: Εμείς ναι, φράπα. Φραπαδούρα, ναι.
0: Αυτός, παιδιά, ήταν γνωστός. Δηλαδή, και αν τον έβλεπες.
1: Ναι.
0: Δεν θα καταλαβαίνεις την Δαλαμάγκα.
1: Ρε καμώ που είχες από χθες για τον Δαλαμάγκα.
0: Εσύ με είχε εντυπωσιάσει, γιατί έχει γίνει. Το μαλλί του Μπουκλέ.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει.
1: Ευκολάκι, περμανά.
0: Έχει πάρει καμιά τριανταριά κιλά.
1: Και αυτό ευκολάκι.
0: Ευκολάκι.
1: Τρως μελιτζάνες βραδιάτικα με αυτό.
0: Α. Δεν το φάγα βραδιάτικα, σου λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το λέω για σένα, για τον Δαλαμάγκα το λέω.
0: Όχι, από μένα πιάστηκες.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα. Εμένα και τον Δαλαμάγκα, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Σας έχω συσχετίσει για κάποιο λόγο. Γιατί μόνο εσένα ακούω για τον Δαλαμάγκα.
0: Όχι μόνο εμένα, και άλλοι μιλάνε για τον Δαλαμάγκα.
1: Μιλάνε για τον Δαλαμάγκα.
0: Ναι, ρε, εσύ. Τώρα ένας άνθρωπος 30. Κάτσε, ρε, εσύ. 30 χρόνια δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Κάτσε. Αυτό θα γίνει ταινία.
1: Μεγάλο κακό.
0: Αυτό θα γίνει ταινία και προτείνω να την αναλάβουμε εδώ εμείς στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Για το Earthflix.
1: Φωτεινή, το Harry Potter πάνω απ' όλα.
0: Harry
1: δηλαδή,
0: Potter,
1: ούτε Batman και Superman. Ρούς. Εντάξει, καλός ναι. Ο Batman, καλός και ο Superman για μένα. Για την Κατερίνα, ο Superman είναι Uber άλλες. Αλλά
0: ο Batman δεν είναι περίεργο.
1: Ο Harry Potter, όλα και όλα. Κάθε χρόνο δύο φορές λούπα όλες τις ταινίες.
0: Ο Batman είναι ένα ποντίκι με φτερά. Στην Πτολεμαϊδά έχει 12 βαθμούς, μας λέει ο Πέτρος. Ορίστε.
1: Ναι. Α.
0: Να.
1: Να. Αυτά δεν μ' αρέσουν.
0: Γιατί
1: όχι,
0: δεν
1: γιατί δεν μ' αρέσουν. Ωραία, μια χαρά δημοκρασία.
0: Δεν σας αρέσει. Για καλό το είπα.
1: Τα ζηλεύω.
0: Μα κοίτα τον Δαλαμάγκα τώρα, δεν μπορείτε να τον δείτε εσείς. Ο Δαλαμάγκας δεξιά στην οθόνη σου, το βλέπεις. Σαν τα κρύα τα νερά, ένα παλικάρι.
1: Βρε
0: ήταν,
1: κακό πράγμα.
0: Μελαχρινό, ωραίο
1: και
0: τα λοιπά.
1: Είχαμε ένα
0: φωνιάς,
1: κόλλημα.
0: Έτσι.
1: Είχαμε ένα κόλλημα με την Ελισάβετ μέχρι τώρα θα έχουμε με τον Δαλαμάγκα.
0: Όχι, εκεί και η μάνα του.
1: Μάλιστα. Και συστηθήκατε.
0: Αμετανόητη και η μάνα του.
1: Τι αμετανόητη.
0: Έχει σκοτώσει δύο. Ο Δαλαμάγκας.
1: Ωραία, η δικαιοσύνη να κάνει δουλειά τη.
0: Όχι, και λέει. Λυπάμαι για τη μάνα αυτού που σκότωσε το παιδί μου, αλλά ήταν κακοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Να μην τα πω. Που τα ξέρω. Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Χρήστο. Η κυρία Μαρία σου λέει να δεις στο Earthflix. Το παιδί. Το παιδί.
0: Ποιο παιδί?
1: Φοβερό σύριαλ. Ένα σύριαλ.
0: Α, το παιδί. Το βλέπω στην ΕΡΤ, παιδιά.
1: Αλήθεια, έτσι. Βέβαια,
0: πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Μάλιστα. Ελληνικό είναι.
0: Ελληνικό παιδί. Ελληνικό σύριαλ. Ναι. Το οποίο είναι πολύ προχωρημένο. Πολύ, πολύ μπροστά από την εποχή του. Λοιπόν.
1: James Bond. Εγώ. Φωτεινή μας. Εγώ James Bond βλέπω.
0: Παιδιά.
1: Με το Sean Connery. Και όταν σταματάει ο
0: Σικόνερη,
1: ξαναρχίζω μετά με τον Μπρόσναν. Δηλαδή το ενδιάμεσο με τον Ρότζερ Μουρ δεν μ' άρεσε.
0: Εμένα, ό,τι Μποντ και να μου τύχει, τον βλέπω.
1: Βρε, θα το δω, αλλά θέλω να πω ότι εκεί είναι ένα διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Σικόνερη πρώτο και μετά από Μπρόσναν και μετά.
0: Δεν έχει παίξει κανένα Σικόνερη το Μποντ.
1: Ναι,
0: μόνο εσύ το ξέρει.
1: Ο Σον, ναι. Εντάξει,
0: Σον είναι η προφορά, τι να κάνει.
1: Συν εγώ το
0: μέσα. Το λέγαμε λάθο εμεί.
1: Έτσι μεγάλωσα. Ναι. Συν τον ήξερα τώρα. Τώρα θα αλλάξω.
0: Και τον Μπεν Συν τον λε.
1: Τον ποιον?
0: Το Σον Πεν.
1: Όχι, αυτόν τον έμαθα Σον Πεν.
0: Όχι, Συν τον λέγανε και παλιά.
1: Ποτέ εγώ. Δεν τον λέγανε.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Συν Φέιν, λέγανε, αλλά είναι άλλο. Είναι κόμμα.
0: Αν θέλετε να ταξιδέψετε τη Χεράνη, να ξέρετε ότι αποκαταστάθηκαν οι πτήσει προ το αεροδρόμιο η Μάμη Σχομενή.
1: Ναι. Γιατί το κοροϊδεύεις, κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε.
0: Τεχεράνη.
1: Ναι,
0: αυτή τη φάση.
1: Να πάει μια μπριγάδα, κάτι.
0: Έχει την εισιτήρια.
1: Εδώ δεν υπήρχαν διαδηλωτές με τη φάτσα του Χομεϊνί. Μπορεί να θέλουν να πάνε να δουν τι ωραία που είναι.
0: Έχει προσφορές.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά που ξέρω.
0: Μπορεί να είναι φτηνά τώρα.
1: Ναι, θα έχουν πέσει τιμές. Δεν έχουν πέσει για τον Ντουμπάι, δεν θα έχουν πέσει για την Τεχεράνη.
0: Βέβαια.
1: Ντουμπάι γιατί δεν πάμε. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Λοιπόν. Είναι μια ήσυχη νύχτα που δεν είχε κανένα μπαμπούμ. Δηλαδή, κάτι, μια ρουκέτα έφυγε από τους Χούθη. Αλλά εξουδετερώθηκε.
0: Τα Χούθια είναι.
1: Τα λιμά είναι αυτά τώρα. Δηλαδή, τίποτα. Είναι, τα λιμά είναι στην ορολογία της Πρέφας. Δεν είναι τίποτα. Έτσι. Δεν έχει καμία σημασία, κανένα νόημα κτλ. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα ένα site που έχω μπροστά μου ανοιχτό. Κακώς έχω αυτό το site. Το οποίο μου βγάζει απόσπασμα από εκείνο το ντοκιμαντέρ που πανηγυρίζανε. Μετά το δημοψήφισμα. Τέλος πάντων. Και, λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Καλά, έκανε λέει ένα αστείο ο Ραχμί Κότς. Ο Ραχμί Κότς είναι ένας από τους πιο πλούσιους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι αστείο έκανε.
0: Δικό του αυτό. Κάνανε κάτι εγκαίνια ενός νοσοκομείου στη Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Και κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Κότς είπε έναν. Σαν ανέκδοτο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και έναν υποθετικό διάλογο μεταξύ μιας γυναίκας. Από τους Κούρδους όμως, με καταγωγή.
1: Ναι.
0: και ενός γιατρού κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν πολύ σεξιστικό μάλλον αυτό που είπε. Και άρχισε έρευνα εναντίον του, γιατί αντέδρασαν πολιτικά κόμματα και γυναικείες οργανώσεις. Υπάρχουν τέτοιες στην Τουρκία? Κόμματα και οργανώσεις.
1: Υπάρχουν, ναι, να, υπάρχουν.
0: Α, υπάρχουν. Ναι.
1: Τύπης, άμα δεν τα κλείνει το δικαστήριο, γίνεται αυτό.
0: Α.
1: Ναι.
0: Α, τέλος πάντων, ότι στοχοποίησε γυναίκες και πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένη εθνοτική ταυτότητα. Αυτό, πες μου εμένα.
1: Εξαρτάται τι είπε, δεν ξέρω τι είπε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν ξέρω τι είπε.
0: Όχι, ούτε
1: μπορώ
0: εγώ
1: μπορώ να
0: το κρίνω.
1: Μπορεί να πει πολύ μεγάλη χοντράδα, ρε παιδί μου.
0: Βρε χοντράδα, ζήτησε και συγγνώμη μετά.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά λυπάμαι και ειλικρινά συγγνώμη και δεν είχα θέλει να στοχοποιήσω κανέναν και αυτά και τα λοιπά.
1: Το άλλο με τον Τραμπ το είδες?
0: Δεν τον βλέπω καλά.
1: Με τον
0: τι
1: Τραμπ
0: έκανε πάλι?
1: Πήγε σε έναν αγώνα μπάσκετ,
0: ναι,
1: που έχουν
0: πήγαινε, ναι, ναι,
1: εκεί τα play-off, δεν ξέρω πώς τα λένε,
0: ναι, ναι,
1: τελικούς σε μας περιπτώσει. Ναι, τελικούς στο NBA. Ναι. Και τον γιούχαραν πολύ άγρια.
0: Αποκλείεται.
1: Και τον γιούχαραν και μέσα από το γήπεδο και έξω από το γήπεδο.
0: Αποκλείεται.
1: Πολύ γιούχα όμως.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, σου λέω αλήθεια.
0: Το CNN φταίει. Πάμε, πάμε, πάμε στη τίτλη σε λίγο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένει τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Ήξερες ότι η δήμαρχος Γενέβης είναι ελληνικής καταγωγής?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Είναι και βγήκε δεύτερη φορά.
1: Μπράβο της.
0: Χριστίνα Κίτσος.
1: Χριστίνα Κίτσος.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπράβο της.
0: Κίτσου, φαντάζομαι.
1: Στη Γενέβη, ε.
0: Στη Γενέβη.
1: Ωραία, πολύ. Ναι, είναι ωραία. Πρέπει να είναι αυτή.
0: Ωραία, πρέπει να είναι. Ναι, δεν έχω πάει.
1: Αλλά... Γενέβη, όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία, πρέπει να είναι.
0: Έχεις πάει στη Ρήχη?
1: Ναι, έχω περάσει μια φορά.
0: Και εγώ έχω περάσει το αεροδρόμιο.
1: Ένα πέρασμα. Όχι, έχει λίγο πιο μέσα. Αλλά ένα πέρασμα, δεν είναι τίποτα φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Ωραία, είναι γενικώς χώρα με αυτοκίνητα τα οποία είναι. Μου λέει ένα γνωστό που πηγαίνω, έρχεται εκεί σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Που μου έλεγε ότι είναι όλοι, ρε παιδί μου, έχουν κάτι σπιταρώνες καταρχήν. Βέβαια μου την περιέγραφε ότι είναι ο απόλυτος πλούτος. Που δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ακόμα και στην Ελβετία, ας πούμε, υπάρχουν άστεγοι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όπου λέει ο καθέ εκεί που έχει μια σπιταρώνα από αυτές που βλέπει στις ταινίες και τα λοιπά, τεράστιες, έχει απ' έξω 2-3 αυτοκίνητα του Πανακρίβου και έχει και ένα ποδήλατο να κυκλοφορεί.
0: Α.
1: Τα αυτοκίνητα τα έχουν περισσότερο για εφέ ή για κάποιες διαδρομές, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορείς να τις κάτσεις με ποδήλατο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ανέβεις σε κανένα ύψωμα. Αλλά τέτοια πράγματα.
0: Α.
1: Και λες άλλοι. Βέβαια δεν είναι αυτή η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, από ό,τι διάβασα κάτι στοιχεία πρόσφατα. Μπορεί να έχουν αλλάξει βέβαια. Αλλά πιο πλούσια. Είναι το Λιχνεστάιν και το Λουξεμβούργο.
0: Το Λουξεμβούργο, ναι.
1: Αυτές οι δύο.
0: Πολύ χρήμα εκεί.
1: Ναι, πολύ ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης σου λέει, καταρχήν, ποιος είναι ο Δαλαμάγκας.
0: Ο Τζέιμς ο Δαλαμάγκας ήταν ένας Ελληνοαμερικάνος. Ελληνοαυστραλός, συγγνώμη.
1: Διότι εσείς το ρωτήσατε.
0: Ναι. Ο οποίος πριν 30 χρόνια περίπου, είχε σκοτώσει ένα στην Αυστραλία και μετά έφυγε και ήρθε και ζούσε εδώ στην Ελλάδα. Και δεν τον είχε πάρει χαμπάρι κανείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και σου λέει ότι εγώ το βράδυ, λέει, για να ηρεμήσω, οπότε γυρνάω, βάζω ξανά στο Netflix το Studio 4 και χαλαρώνω. Λέει.
0: Ναι, ωραίο είναι.
1: Είναι ωραία δουλειά. Χαλαρώνω και μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει από τον Άγιο Νικόλαο μια φωτογραφία Ανατολής, η οποία, ρε παιδί μου, βλέπεις. Κοίτα πόσα χρώματα βλέπεις σε ένα κάδρο, σε μια φωτογραφία.
0: Πολλά, πολλά παιδιά.
1: Ξεκινάει από το βαθύ πορτοκαλοκόκκινο, ας πούμε, και ανοίγει σιγά σιγά, έτσι, μέχρι να φτάσει στο μπλε του ουρανού. Καταλαβαίνετε όλη τη διαδρομή αυτή στο φάσμα, ας πούμε, το χρωματικό. Είναι υπέροχη φωτογραφία. Την έστειλε από τα ορεινά μια φίλη της, τη Μαρία, και τη μοιράζεται μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στέλνει και ένα έργο τέχνης, φαντάζομαι, από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Κάτι που μοιάζει με φτερό καρχαρία, με πριόνι ή με μαχαίρι, ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί δεν είμαι της μοντέρνας τέχνης. Καλημέρα στη. Όχι, τη φωνή το είπα. Το είδα σε μια εκπομπή. Πολύ καλή. Η Δήμαρχος Γενέβης την έχει δει σε μια εκπομπή.
0: Ναι,
1: πολύ καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Για να ξαναβγαίνει κιόλα.
1: Ναι, ρε παιδιά, αυτό είναι.
0: Εντάξει, την ξαναβγάζουν τώρα.
1: Το ξέρετε ότι ο Ιπποκράτης καταγόταν από την Κέφαλο? Όχι. Εγώ δεν το ήξερα. Προσωπικώς. Μας ρωτάει η κυρία Μαρία.
0: Ήτανε.
1: Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν από την Κέφαλο.
0: Από την Κέφαλο, όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέραμε.
0: Ναι.
1: Τώρα που είπα για το. Για τον Ιπποκράτη, τον Κέφαλο. Τι μου ήρθε στο μυαλό?
0: Τι σου ήρθε?
1: Έχουν βάλει κάπου μια επιτίδια στήλη, κάτι, ένα, κάπως τα λένε, ανάθημα, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Έχουν βάλει μια στήλη όπου έχει ένα ρητό του Στράβωνα.
0: Ναι.
1: Ο Στράβωνας, γνωστός, ας πούμε, ιστορικός, γεωγράφος κτλ. Όπου έλεγε όνουν γη ελληνική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Και έγινε ερώτηση στη Βουλή ότι αυτό παραβιάζει την συμφωνία των Πρεσπών.
0: Όχι, ρε,
1: και να βγει το ρητό του Στράβωνα. Δηλαδή θα λογοκρίνουμε το Στράβωνα τώρα που έλεγε ότι η Μακεδονία είναι και αυτή η γη ελληνική. Και αυτό δεν έχω κανένα θέμα εγώ τώρα. Δεν με όλα αυτά το σαματά που είχε γίνει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι φοβερό για ένα ρητό? Δηλαδή είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, τα πάντα ρη, να το αλλάξουμε γιατί κάποιον ενοχλεί.
0: Ξέρω,
1: ναι.
0: Το πάντα.
1: Το μολόν λαβέ.
0: Παρεξηγούνται τα πάντα.
1: Γιατί παρεξηγούνται οι Πέρσες.
0: Α, μπράβο.
1: Ή δεν ξέρω εγώ τι διάφορα τέτοια.
0: Όχι, δεν θέλουμε να παρεξηγηθούν οι Πέρσες. Με τα κλιμπά μαζί μας δεν θέλουμε.
1: Ναι, δεν θέλουμε. Αλλά τέλος πάντων, είδαμε με κάποιους.
0: Who posed the question?
1: Τι?
0: Who?
1: Μίσης Δούρου. Και άλλοι 7-8. Όχι, δεν είναι μόνο η κυρία Δούρου, είναι και άλλοι 7-8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω.
0: Ακόμα.
1: Ναι, ακόμα.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ναι.
0: Δεν έγιναν βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και μετά ανεξαρτοποιήθηκαν.
1: Όχι. Αυτό το έκανε ο κύριος Δραγασάκης. Ο οποίος ο κύριος Δραγασάκης.
0: Ναι.
1: Κάποτε θεωρούνταν κιόλας από τους. Τον λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Νέστορα του ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή από τους σοφούς, ας πούμε.
0: Ακόμα.
1: Α, τους λένε ακόμα. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, με το που. Με το που ορίστηκε. Αυτός μπήκε αναπληρωτής της. Αναπληρωτής. Ήταν κάτω από την κυρία Χτσιόγλου που ανεξαρτητοποιήθηκε. Mm. Που παραιτήθηκε. Με το παραιτήθηκε μπήκε αντικαταστάτης της αυτός.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Δραγασάκης δηλαδή.
0: Mm.
1: Και ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, με το που ορίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγει, αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά.
0: Και εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, Διονύση μου, αλλά τι να κάνω.
1: Τι να κάνει.
0: Δηλαδή, διαβάζω. Προκάλεσε η Μαντόνα. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό το πράγμα, ότι προκάλεσε η Μαντόνα. Η Μαντόνα είναι η Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το κανονικό είναι τη Μαντόνα, ό,τι κάνει.
1: Ναι.
0: Προκάλεσε. Τώρα λέμε το 2026 ότι προκάλεσε η Μαντόνα. Πώς μπορεί να προκαλέσει η Μαντόνα.
1: Ποιον προκάλεσε.
0: Όχι, έκανε ένα 13 λεπτό βίντεο κλιπ για το νέο της άλμπουμ.
1: Και ποιον προκάλεσε.
0: Έχει ερωτικές σκηνές.
1: Και
0: προκάλεσε. Μα είστε με τα καλά σας, μωρέ.
1: Ναι. Θα ποινικοποιήσουμε και το έρωτα τώρα.
0: Όχι, αυτό όχι, δεν είναι.
1: Α,
0: δεν, είναι δεν το λέω γι' αυτό.
1: Για,
0: αλλά είναι η Μαντόνα, είναι γιατί η Μαντόνα είναι κανονικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Η Μαντόνα έβγαινε και έκανε στις συναυλίες της πάνω στο κρεβάτι
0: 80,
1: αυτό. Ναι.
0: Ναι.
1: Το 80. Ναι, φεύγα.
0: Ναι.
1: 80 φεύγα κάτι.
0: Ναι, και το 70. Λοιπόν.
1: Έκανε τέτοια πράγματα.
0: Ναι. 11 βαθμοί, πολύ βροχή χθες, λέει ο Γιάννης.
1: Ναι. Α, ο Παναγιώτης μας είπε ότι χθες έριξε μια μπόρα στην, εκεί που είναι, Σέρες. Έριξε μια μπόρα, αλλά δεν έπεσε η θερμοκρασία.
0: Αυτό ο το Δημήτρης
1: πράγμα,
0: λέει.
1: Μπόρα και θερμοκρασία και υψηλή κάνουν πάρτι τα κουνούπια. Που ούτως ή άλλως έχουν αρχίσει παιδιά με τα κουνούπια. Εγώ έχω θέμα. Μεγάλος. Δεν το λέω. Δηλαδή, δεν τα βλέπεις. Είσαι στο σκοτάδι και περνάνε δίπλα τα αυτιά. Βαράς μια σφαλιάρα, βρίσκεις τα αυτή. Κουφαίνεσαι για 10 λεπτά. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω.
0: Το πάθηκε εγώ αυτό.
1: Ναι. Αυτό το μας έστειλε είναι το Κέρας. Στην κυτροπλατεία του Αγίου Νικολάου. Αυτό το έργο τέχνης.
0: Πολύ
1: που μας
0: όμορφο.
1: Έστειλε η κυρία Μαρία. Που έλεγα εγώ ότι είναι σαν φτερό του Καρχαρία.
0: Ναι.
1: Το Κέρας
0: λέγεται. Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης λέει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας. Μια υπέροχη συννεφιασμένη ημέρα στο Διόνυσο με 20 βαθμούς. Είναι πολύ ωραία να μπορείς να πεις ότι οδηγείς και μυρίζεις φύση.
1: Ναι.
0: Παιδιά, κατεβαίνω τη λεωφόρο Διονύσου για να φύγω να πάω στη δουλειά μου. Μυρίζω τη φύση, είναι κάτι το εξαιρετικό. Μήπως αρχίσετε να δουλεύετε από εδώ πάνω, θα έχει σίγουρα πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι έχει εκεί που είστε εσείς.
1: Ο Διόνυσος πάντως είναι η. Όποτε κατεβαίνουν τα χιόνια λίγο πιο χαμηλά, είναι η πρώτη περιοχή της Αθήνας όπου πιάνουν χιόνια, πάγος κτλ.
0: Υψηλά.
1: Όχι, θέλω να πω ότι όντως έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι έχουμε εδώ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να έχει 4-5 βαθμούς διαφορά από ό,τι είναι εδώ. Εννοείται.
0: Η Νίνα λέει: καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Η Ρένα Δούρου το έκανε, δεν το είπαμε. Είμαστε για γέλια. Έχετε υπόψη ότι έχουν γεμίσει όλα τα Σκόπια και το Κόσοβο με αγάλματα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα και οι Αλβανοί διεκδικούν τον Αλέξανδρο. Μόνο εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να λέμε για τον Αλέξανδρο που ζούμε στη γενέτειρά του. Είμαστε για γέλια.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παύλο μας, ο οποίος παίρνει αφορμή για το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Λέει, επειδή είπατε για την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ των τεσσάρων, τότε που φτιάξαν τον κύριο Κουβέλη, τον κύριο Τσούκαλη κλπ.
0: Ναι.
1: Λέει ότι και με αφορμή και το χιλιοστό να θυμίσω ότι ο Μακαρίτης ο Νίκος Τσούκαλης ανέλαβε πρωτοβουλία τον Δεκέμβριο του 2014 για συνενετική εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας με δέσμευση για εκλογές τον Ιούνιο του 2015 όταν θα είχε γίνει η αξιολόγηση και θα είχε ολοκληρωθεί το μνημόνιο. Πρωτοβουλία που στηρίχθηκε από βουλευτές και άλλων κομμάτων δυστυχώς δεν ευωδόθηκε διότι ο Τσίπρας κατηγορούσε τότε όσους ψήφισαν Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μην γίνουν εκλογές ότι ήταν αργυρώνητοι. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εξαιρετική προσωπικότητα και υπόδειγμα ήθους, ο Μακαρίτης ο Νίκος. Συγγνώμη για το συντόνι, αλίμονο κύριε Παύλο.
0: Προς
1: Θεού, γιατί και εμάς, και τους φίλους ακροατές, και εμάς ανοίγετε ορίζοντες και θυμόμαστε πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε πράγματα, είπατε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, θυμήθηκαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που υπήρχε τότε. Είδα τι είπε, δεν ήταν το ντοκιμαντέρ, αλλά είδα τι είπε στο ντοκιμαντέρ χθες ότι είχε πατήσει το πόδι κάτω. Εάν δεν βρεθεί μία, αν δεν εξηγήσεις ότι το όχι στο δημοψήφισμα δεν σημαίνει όχι στο ευρώ, εγώ θα φύγω. Καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, σου λέει.
1: Ας πολύ ωραία. Πάρα ναι. πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη. Αυτά. Τι άλλα.
0: Έβλεπα εντωμεταξύ. Ναι. Γιατί αυτό είναι πολύ κακό πράγμα.
1: Ποιο.
0: Επειδή μου κάποια πράγματα τα σβήνεις από το μυαλό σου. Δεν θες να τα θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Μένουνε κάπου μέσα.
0: Υπάρχουν, ναι. Και έβλεπα χθες τα πλάνα μέσα από το μαξί μου. Εκείνη τα πλάνα, αν τα δείτε.
1: Από αυτή η αίθουσα
0: είναι η αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, κοίταξε.
1: Εσύ που το ξέρεις.
0: Έχω πάει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Στο μαξί μου.
0: Ναι.
1: Έλα,
0: ναι, έχω πάει μια φορά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Και έχει μια ωραία βεράντα έξω. Βλέπεις το πλάι.
1: Και το προεδρικό μέγαρο έχει με ωραία βεράντα.
0: Καλά, το προεδρικό μέγαρο έχει κυπάρα.
1: Κυπάρα, ναι.
0: Τώρα μιλάω για το εκεί,
1: με
0: απ' έξω.
1: Με ωραίες ζαρτινιέρες, με αυτό, με θάμνους, με χλωοκοπτικά, με μπορτορουψάλιδα, όλα.
0: Φου, χαμός γίνεται.
1: Χαμός γίνεται.
0: Αλλά τέλος πάντων, έχει λοιπόν και μια ωραία βεράντα. Αλλά τέλος πάντων, ήταν λοιπόν εκεί και βλέπανε τα αποτελέσματα το βράδυ του δημοψηφίσματος. Και περιμένανε τα αποτελέσματα. Και πανηγυρίζαν όταν είπε το 60%, 61% πως ήταν το όχι. Και μετά το όχι έγινε νέο. Γιατί πανηγυρίζανε.
1: Έτερον, εκάτερον. Άλλο. Γιατί.
0: Αυτοί όλοι μετά ήταν στενοχωρημένοι.
1: Γι' αυτό φταίει ο Πούτιν.
0: Α.
1: Καταλάβεις. Γιατί πόνταραν ότι θα τους βοηθήσει ο Πούτιν, αλλά ο Πούτιν τους έδωσε στη Μέρκελ. Τι είπα, άμα θέλετε να μεσολαβήσω για να μιλήσετε με τη Μέρκελ. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέραν ότι ποτέ δεν μας έχει βοηθήσει η Ρωσία, έτσι.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Εδώ δεν το έχουν καταλάβει ακόμα.
0: Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ. Όλοι αυτοί που ήταν μέσα στην αίθουσα.
1: Μισό. Άκουσα και πολιτικής αρχηγού μία συνέντευξη. Τι κερδίσαμε που τα σπάσαμε με τη Ρωσία, κερδίσαμε κάτι. Όχι. Αυτό. Αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα.
1: Τι θες να πεις.
0: Ότι όλοι αυτοί που ήταν εκεί και πανηγυρίζανε πλην του αείμνηστου Φλαμπουράρη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μαζί πια.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι σε άλλα κόμματα.
1: Δεν έχει σημασία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν σε ευρία γκάμα του πολιτικού φάσματος.
0: Ναι.
1: Το φάσμα το χρησιμοποιώ τρίτη φορά. Σήμερα μου αρέσει ως λέξη.
0: Ναι, αρέσει, το έχουμε καταλάβει. Ναι.
1: Εσύ έχεις πει 7 φορές την Ταλαμάνκα. Εγώ δεν
0: γιατί
1: πω το φάσμα. Το φάσμα είναι πιο ωραίο από το Ταλαμάνκα.
0: Ναι. Μεγάλη χαρά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Πάει, πέρασε αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Απλά θα το πούμε για να το θυμηθούν για κάποιοι φίλοι που ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει ή είναι καινούργιοι στη συχνότητά μας κτλ. Μπορεί να αποθεί στη μνήμη σου διάφορα γεγονότα. Μπορεί να επιλέγεις εσύ να τα αποθήσεις για να μην σε πικραίνουν.
0: Δεν
1: πρόκειται με τίποτα να αφαιρεθεί ή να απαλυνθεί το πώς ένιωσες για κάποια συγκεκριμένα πράγματα και κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Ο καθένας δεν σημαίνει ότι νιώσαμε το ίδιο.
0: Όχι. Κάθε άνθρωπος αισθάνθηκε διαφορετικά.
1: Άλλο ένιωσε ο ένας, να μην πούμε ονόματα τώρα, δεν έχει καμία σημασία. Αλλιώς το βίωσε ο καθένας. Αυτό το πώς ένιωσε λοιπόν εκείνες τις ημέρες και αυτά τα γεγονότα, αυτό το πράγμα δεν σβήνεται επουδενή. Και δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Ποτέ.
0: Απλά. Όχι, δεν θα σβήσει. Έχεις δίκιο.
1: Λέγεται και πολιτική δήλωση. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Έγινε ένα σχηματισμό. Γιατί βιάστηκε.
0: Καλά, δεν θα τα πούμε.
1: Δεν είχαν πει ότι θα το πούμε μετά, ναι. Απλά δεν μην το πούμε. Να κάνουμε το ρεζουμέρα επειδή
0: δεν μπορεί κάποιοι να
1: πάνε μετά στη δουλειά του και να μην μας ακούσουν.
0: Ναι, κρίμα όμως, να μείνετε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Να μην πάτε στη δουλειά σας σήμερα.
0: Κοίταξε να δεις. Είχε φουντώσει, όπως λέγαμε και χθες το πρωί, η ονοματολογία και λέγανε όλοι.
1: Μια φορά
0: έχω μάθει ότι ο Χατζημιχάλης θα πάει. Χθες
1: διάβασα, άνοιξα κατά τύχη μια εφημερίδα, δεν το συνηθίζω. Αλλά άνοιξε μια εφημερίδα και είδα μέσα 17 ονόματα. Τα μέτρησα γιατί ήταν όλα μπολταρισμένα και ξεχώριζαν.
0: Ναι.
1: Και λέω για να δω πόσοι θα είναι αυτοί που θα ανασχηματιστούν.
0: Πολύ.
1: Και είχε μέσα 17 ονόματα.
0: Εντάξει.
1: Τίποτα, τρεις.
0: Ναι, γιατί για να τα πιάσει όλα είναι αυτό. Αυτά τα βάζει.
1: Για να σου πούνε μετά ότι το βρήκε, αν το έχει προβλέψει. Είχε πληροφορία. Ναι.
0: Μόνο 5 έπαιζαν για την ίδια θέση, για το περιβάλλον του. Μου κανεί δεν έπεσε μέσα.
1: Ναι. Καλά, για κυβερνητικό εκπρόσωπο είχα διαβάσει τη 12.
0: Α, καλά, εκεί.
1: Ναι,
0: γιατί υπήρχαν και σενάρια ότι μπορεί
1: και δεν άλλαξε.
0: Να αλλάξει και το μοντέλο.
1: Και δεν άλλαξε.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι είχε περάσει από το μυαλό. Είχε γίνει συζήτηση.
1: Για πες μας τέτοια.
0: Ναι, πρέπει να είχε γίνει συζήτηση αυτό. Αλλά κρίθηκε ότι δεν πρέπει να. Τελικά να μην.
1: Τελικά να μην, όχι.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Τελικά.
1: Τελικά να μην.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, κάθε θα μας τα πει μετά αργότερα η Σκιτζή που τα ξέρει και με εκ των έσω και λεπτομέρειες να μας πει.
1: Τι λέει
0: παρασκήνια.
1: Το λέει το παρασκήνιο και τι λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Ναι.
0: Εγώ προς το παρόν στέκομαι στο ελιόψωμο που έστειλε ο Βαγγέλης από το Ηράκλειο της Κρήτης που έχει 19 βαθμούς. Ώρα για ελαφρύ πρωινό με ελιόψωμο. Ωραίο είναι το ελιόψωμο, μου αρέσει.
1: Το ελιόψωμο.
0: Μ' αρέσει. Και ας μου πέφτει βαρύ. Εμένα μου πέφτει βαρύ το ελιόψωμο.
1: Αυτό σε κάποιο κόσμο.
0: Ναι.
1: Πέφτει βαρύ. Δηλαδή,
0: ναι, εμένα μου πέφτει.
1: Εγώ θυμάμαι
0: ηλιά,
1: και,
0: θυμάμαι και
1: φίλους οι οποίοι την καθαρά Δευτέρα παίρνουν λαγάνα με ελιά.
0: Ναι.
1: Και μετά λένε ότι όλη την ημέρα τους έκατσε λίγο
0: βαρύ.
1: Ναι. Θα μου πεις, μπορεί να έχουν φάει εντωμεταξύ ένα καρό. Και είναι όλα αυτά που τρώσε και τις μέρες του ρουσιάκι.
0: Πολύ ελαφριά. Αλλά και το σταφυδόψωμο μου αρέσει.
1: Το σταφυδόψωμο
0: μου αρέσει πολύ. Το
1: και εμένα μου αρέσει.
0: Άμα πετύχει, καλό σταφυδόψωμο.
1: Και δεν έχει, ποτέ δεν έχει βαρύνει το στομάχι μου σταφυδόψωμο.
0: Και εμένα.
1: Ποτέ.
0: Πού είσαι, ρε Γιάννη,
1: Στο φούρναρι, ο φούρναρι. Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
0: Ναι, δεν έχει τηλέφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα. Στην Κύπρο έχει 19 βαθμούς. Να ξέρεις. Στην Κύπρο έγινε αυτό που σας λέγαμε χθες.
0: Τι έγινε.
1: Υπεγράφει η συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου για την μόνιμη παρουσία γαλλικών δυνάμεων για ανθρωπιστικούς λόγους, λέει η συμφωνία. Κυρίως, πρωτίστως. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν γαλλικές δυνάμεις μόνιμα στο νησί.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχουν οι βρετανικές που υπάρχουν. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν και κάποιες ελληνικές. Θα υπάρχουν και. Υπάρχουν και κάτι τουρκικά. Ας πούμε τα δύο F-16 που σηκώθηκαν προχθές και παρενόχλησαν τους. Παρενόχλησαν. Παρακολουθούσαν. Δεν έκαναν τίποτα. Παρακολουθούσαν τους υπουργούς άμυνας που πήγαιναν στη Λευκοσία. Ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Και αυτό παρενόχληση είναι. Λοιπόν, από τα δύο αυτά F-16 τουρκικά ήταν που σταθμεύουν στο νησί. Δεν ήταν τουρκοκυπριακά. Οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν αεροπορία.
0: Όχι, τι να έχουν.
1: Τουρκικά ήταν, καταλάβες.
0: Τι να έχουν. Ναι. Τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Θέλω να πω, τώρα, επειδή το αναφέρω έτσι και μου πέρασε από το μυαλό, απλά να το έχουν, να έχουν μια ιδέα, ναι. Μια μυρουδιά οι φίλοι ακροατές, ότι η Κύπρος όλο τσούκου τσούκου έχει μπει στο εξοπλιστικό εκεί που δεν έπαιρνε τίποτα και λέγαν όλοι η Κύπρος ούτε στρατό έχει ούτε τίποτα, μια εθνοφρουράκι, ξέρω εγώ τι. Μπαίνει στο εξοπλιστικό. Να και λίγο από το Ισραήλ, να ακούγεται και κάτι από άλλες χώρες, π.χ. από την Ινδία.
0: Άντε, μπράβο.
1: Αρχίζουν και παίζουν πραγματάκια.
0: Καλά κάνουν.
1: Στην Κύπρο. Και εκεί το εξοπλιστικό.
0: Καλά κάνουν.
1: Όλη η Ευρώπη είναι σε μια παράνοια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εξοπλιστική. Σε έναν.
0: Κοίταξε, τώρα την. Μα είναι. Δεν ξέρει κατά πού να κινήσει.
1: Μα άμα φύγει. Το, η ομπρέλα, ας πούμε, η αμερικάνικη.
0: Μα
1: που
0: ναι.
1: Πάνω σε αυτήν βασίζονταν. Δεν πρέπει να υπάρχει ο πυλώνας ο ευρωπαϊκός που λέγαμε. Okay. Ναι. Και άμα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42, παράγραφος 7. Ιδέες.
0: Πόπο Διονύση, ναι.
1: Τη συνθήκη τη Ευρώπη.
0: Το οποίο τύπη.
1: Μια φορά έχει εφαρμοστεί. Ενεργοποιήθηκε τώρα στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Εν της πράγμας. Εν της πράγμας.
0: Βέβαια. Θέλω κι εγώ να πω κάτι
1: τι
0: πολύ ειδησιογραφικό.
1: Να
0: το καταθέσω εδώ πριν φύγουμε για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Εισαγωγή,
0: διαπιστώνω ότι η αηδός Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι. Πλατινένιο.
0: Καλά, τόσο ότι έγινε πλατινένιο. Επεκτείνεται και στα ιατρικά, στη βιολογία.
1: Δηλαδή.
0: Επειδή είχαμε και Βαρελίνες, το λέω αυτό τώρα. Ναι. Εγώ δεν ήξερα ότι ο τίτλος του άλμπουμ της που έγινε πλατινένιο λεγόταν Το δικό μου DNA. Εγώ νομίζω ότι επικεντρωνόταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή.
1: Δεν είναι ιατρική.
0: Ε?
1: Δεν είναι ιατρική, αυτό είναι βιολογία.
0: Βιολογία, είπα. Ναι, βιολογία, ναι, είπα. Ναι, βιολογία, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ήταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή έχει κάνει hit το τραγούδι. Αυτό είναι για τη στέγη. Σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και ο λογαριασμός. Οπότε τώρα επεκτείνεται και στην βιολογία. Μπράβο στο κορίτσι. Καλή πρόοδο, εύχομαι.
1: Αυτό το
0: δεν
1: λες,
0: το έχω ακούσει αυτό το
1: τώρα, επειδή το συνέδεσες με τις Πανελλήνιες. Το λες εν είδη επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Γιατί όχι, ναι.
1: Μπορείτε να γίνετε τραγουδιστές γίνω... ή τραγουδίστριες και να ασχοληθείτε με βιολογία και με οικονομία.
0: Κι εγώ αισθάνομαι τραγουδίστρια. Είμαι τραγουδίστρια.
1: Εξαρτάται.
0: Ας τραγουδήσει καλύτερα
1: η
0: Έλλη Γκούλντινγκ, η συνάδελφος.
1: Να.
0: Και θα μας πάει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
1: Α.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη που στέλνει μήνυμα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη μας. Από τις Σέρρες ο Βαγγέλης. Και επιστρέφουμε μετά.
1: Πολύ ωραία, μας ακούνε από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πριν να πάμε μια φορά να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Έχουν και ωραία σωροπιαστά εκεί πάνω.
0: Και κανέδες.
1: Και το. Πώς που μου λέγες θες, το σκυρ παρέ.
0: Σεκέρ παρέ.
1: Σεκέρ. Εγώ το πάω σκυρ. Σκυρ και αφιόν καραχισάρ. Πάμε.
0: Ναι, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίφθινε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μία στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασήμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, δεν θα πει.
1: Σας την πω.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Ναι. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Μια όμορφη μέρα ελπίζω να έχετε σήμερα. Όμορφη μέρα, ξημέρωσε. 17, λέει το θερμόμετρο, ήδη κάτι παραπάνω από ό,τι βλέπω.
0: 17 λέει σε εμάς,
1: ναι.
0: Και σε κάποιες περιοχές εδώ της βόρειου χώρας.
1: Ναι. Ωραία ατμόσφαιρα βγαίνοντας έξω.
0: 20-21 έχουν τα παραθαλάσσια τμήματα. Κάτι εφτάρια βλέπω. Πού είναι αυτό? Κάτσε λίγο να δω.
1: Ορεινά
0: τώρα, ναι. Στη Βλάστη Κοζάνης, ας πούμε, έχει 7 βαθμούς τώρα. Εντάξει, λογικό. Λογικό είναι. Δεν είναι. Πώς δεν είναι?
1: Σε τι ψώμετρο είναι, ναι, η Βλάστη Κοζάνης τώρα και δεν θα είναι λογικό.
0: Στην Κέρκυρα τι έχει? 20 βαθμούς έχει στην Κέρκυρα.
1: 24 που βλέπω. 24.
0: Είναι στο Λεωνίδιο κάτω είναι, και τα λοιπά προς...
1: Πιο κάτω.
0: Κάτσε
1: 25.
0: Τώρα θα δεις μια ωραία θερμοκρασία πρωί 28 βαθμούς στην Νότια Κρήτη.
1: Ναι, και μου φάνηκε εμένα πολύ το 25. 28άρια.
0: 28άρια στην Νότια Κρήτη,
1: ναι.
0: Ωραία, με την πρόβλεψη να φτάσει σήμερα κοντά στους 32 πάλι βαθμούς Κελσίου.
1: Η γλυκιά είναι, ναι, ότι τα μεσημέρια έχει.
0: Ανεβαίνει και ανεβαίνει, ναι. Πολύ ζέστη.
1: Έχει ζέστη. Είμαστε στη φάση. Κλείστε τις πόρτες να κρατήσει το σπίτι τη δροσιά του.
0: Κλείστε την πόρτα να μην φύγει. Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι?
1: Θα το βρούμε τώρα.
0: Ναι, θα το βρούμε. Κάποιες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν σήμερα στα ορεινά κυρίως, αλλά και γενικότερα στα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Με συγχωρείτε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τα μεσημέρια πάλι θα υπάρχει μια αστάθεια στα υπηρετικά τμήματα σχεδόν ολόκληρου της χώρας, πλην της Θράκης και της Αττικής και της Εύβοιας, φαίνεται. Τώρα.
1: Α, το απόγευμά μας δηλαδή. Θα
0: μάλλον
1: είναι
0: θα είναι καλό σήμερα, ναι. Κανένα μπουμπουνιτό μπορεί να ακούσουμε έτσι όπως και χθες, μπουμπουμπουμπου γύρω-γύρω, αλλά μέχρι εκεί.
1: Βροχούλα δεν είδαμε, τώρα δεν ξέρω αν πολύ βόρεια έβρεξε, αλλά εδώ γύρω δεν.
0: Ναι. Το ίδιο και αύριο θα συμβεί. Δεν ξέρω αυτή η αστάθεια μέχρι πότε θα πάει. Την Παρασκευή θα έχουμε καλές βροχούλες από ό,τι φαίνεται. Παντού. Ο παντού. Ναι. Θα δούμε πού θα πάει το πράγμα. Γενικότερα να αυτή η αστάθεια που τον φετινό τον Ιούνιο έτσι ξεκίνησε και από το Μάη ξεκίνησε στην ουσία και δεν λέει να σταματήσει ακόμη. Είδαμε. Γι' αυτό και τα χορτάρια κάθε 2 εβδομάδες.
1: Σέρνουν κούρεμα.
0: Έμα. Τι θέλει, ναι. Αναγκαστικά. Γιορτάζει, λέει, η Ροδάνθη ή αλλιώς Ροζάνθη.
1: Προτιμώ το Ροδάνθη. Πιο ωραίο, ναι, μου ακούγεται.
0: Είναι του Αγίου Ροδίωνος σήμερα. Γιορτάζει, λέει, και ο Κύριλλος. Δεν γιορτάζει ο Κύριλλος. Εγώ ξέρω τον Κύριλλο να γιορτάζει τον... πότε είναι? Κυρίλλο και Μεθοδίου. Εντάξει, είναι όμως σήμερα Κυρίλλο Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Εντάξει, όποιος γιορτάζει βάσει αυτού του Αγίου, ναι. Τι άλλο?
1: Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
0: Δηλαδή?
1: Σημερινή, δηλαδή, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων από κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης. Στο χώρο λοιπόν της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, διαπίστευση είναι η διαδικασία της επιστήμης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και τεκμηριωμένη επάρκεια.
0: Πολύ επίσημα μου το είπες. Δεν κατάλαβα πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε. Και το μήνυμα της φετινής ημέρας.
1: Καινοτομία, εμπιστοσύνη και βιωσιμότητα, η δύναμη της διαπίστευσης.
0: Μάλιστα. Είναι επίσης, λέει, Παγκόσμια ημέρα αρχείων η σημερινή. Όταν λέμε αρχείων, είναι μια
1: αρχείων,
0: σημαντική.
1: Εκείνη η φάκελη και όλα τα έγγραφα που τάδαινες με τα χαρτιά και τα
0: ίδια
1: ήταν σε αμέτρητες στίβες πάνω σε βιβλιοθήκες μεταλλικές.
0: Τι είναι,
1: καλή
0: ακόμα.
1: Ώρα. Ναι.
0: Εντάξει, δε, αυτά τα αρχεία δεν καίγονται. Υπάρχουν,
1: όχι,
0: φαντάζομαι.
1: Όχι, αλίμονο.
0: Ναι. Και στους δήμους και στις αστυνομίες και παντού.
1: Τα λέει.
0: Έτσι δεν
1: περισσότερα...
0: υπάρχουν αυτά. Τα
1: κάψαν,
0: λες.
1: Γιατί να τα κάψουν?
0: Ψηφίστηκαν
1: και χαιρετήθηκαν.
0: Φαντάζομαι, έτσι.
1: Πιστεύω πως όχι.
0: Είναι πάντως μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους σήμερα και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτόν τον συναρπαστικό χώρο, τον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Τώρα τα αρχεία θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, αυτά που λέγαμε εμείς, αλλά μπορεί να είναι όπως και όπως στις μέρες μας πούμε, και τα ψηφιακά αρχεία που είναι πάρα πολλά.
1: Ναι. Όλα εντάσσονται στα. Ναι,
0: ναι, δεν λίγο πολύ. Και μετά από τις κατά κόρον ψηφιοποιήσεις που έχουν γίνει. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία αυτή με τα αρχεία, έτσι. Ξεκίνησε κάπου στο 2000 και συνεχίζει μέχρι τώρα. Εντάξει, δεν θα τα δούμε τώρα, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Τι άλλο?
1: Το τραγούδι που ήθελες είναι Χριστίνα Μαραγκόζη. Είναι το
0: Χριστίνα.
1: Ναι, Χριστίνα είναι. Κλείστε τις πόρτες.
0: Να μην φύγει.
1: Ναι, και το είχε γράψει ο Αντώνης Βαρδής σε στίχους του Γιάννη Πάριου.
0: Μάλιστα.
1: Κλείστε τις πόρτες, να μην φύγει.
0: Να μην φύγει. Γιατί αν φύγει, θα χαθώ. Έτσι
1: και, άμα θέλει να φύγει, δηλαδή, για να μην χαθείς εσύ, να τον κρατάς τον άλλον με το ζόρι.
0: Βέβαια, τι αυτή
1: δεν γίνεται αυτή η δουλειά.
0: Η ουσία της αγάπης και η έννοια αυτό.
1: Αυτό δεν είναι η ουσία της αγάπης. Δηλαδή, εγώ δεν σε αγαπάω. Θέλω να φύγω. Εσύ λες κλείστε την πόρτα να μην φύγει.
0: Πού θα πας?
1: Και επειδή με αγαπάς εσύ και δεν σε αγαπώ, εγώ δεν θα κάτσω.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Δεν κατάλαβες. Άμα κλείσω την πόρτα, να πηδηχτείς από το παράθυρο.
0: Ναι,
1: ναι, που έλεγε κι άλλος.
0: Τι κοινό μπορεί να έχει ένα δημοτικό πάρκο με μια διαστημική αποστολή? Έδωσε θέλω τώρα.
1: Περίμενε λίγο. Είπες δημοτικό πάρκο,
0: ναι,
1: με διαστημική αποστολή.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Πώς δεν έχει τίποτα. Και όμως
1: τι
0: έχει.
1: Να έχει δηλαδή.
0: Εδώ θα δεις τώρα.
1: Κούνιες στην διαστημική
0: θα
1: αποστολή.
0: Θα στείλουν στο διάστημα σπόρους δέντρων, θα επιστρέψουν στη γη και θα έρθουν τα σπείρουν μετά σε πάρκα δήμων της χώρας μας.
1: Περίμενε λίγο.
0: Τι?
1: Θα τα στείλουν.
0: Θα
1: ναι, πάνε.
0: Ναι, βόλτα να πάνε.
1: Αυτό ήθελα να ξέρω. Θα πάνε βόλτα δηλαδή. Θα πάνε εκεί. Θα γυρίσουν πίσω. Και μετά θα σπαρθούν.
0: Θα σπαρθούν.
1: Γιατί?
0: Ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα από Σλοβενία και συνεχίζεται σε δήμους της χώρας μας, αλλά και στην Κροατία και στην Ουγγαρία. Και λέει, τι εξετάζουν οι επιστήμονες αυτό το θέμα. Αν μελετούν πώς η έκθεση στη μικροβαρύτητα, την κοσμική ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν το βιολογικό αυτό υλικό.
1: Δηλαδή θα τα έχουν σε σημείο που έρχονται επαφή με το περιβάλλον. Το εκεί.
0: Με το περιβάλλον
1: δηλαδή,
0: όχι τώρα. Πόσο, άμα με το περιβάλλον θα καούν και θα
1: καούν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι θα κάνουν, θα τα βγάλουν.
0: Θα προφυλάσσονται
1: ναι,
0: μέσα σε ειδικό τέτοιο. Να, έχεις και φωτογραφία εδώ, στο δείχνω.
1: Σε ειδικό τέτοιο. Τότε, ποια ναι, μικροβαρύτητα.
0: Θα
1: και
0: υπάρχει. Πώς δεν θα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Οπότε ξέρουν οι επιστήμονες τι κάνουν και μετά τσουκ θα έρθουν και θα πούν να έχουμε ας πούμε αυτό το πάρκο εδώ το οποίο είναι διαστημικό.
1: Αφού μπορούν να δημιουργούν συνθήκες
0: βαρύτητας εδώ.
1: Όλα αυτά μπορούν να τα δημιουργούν. Γίνονται
0: ναι,
1: σε προσωπή.
0: Άλλο είναι άμα πάει στο διάστημα. Εδώ πρόγραμμα σου λέω, συγκεκριμένο τώρα, άσε με εδώ θα δεκίκω. Δεν γίνει, να ορίστε. Σου έχω και το Genesis, το δοχείο ας πούμε που θα ταξιδέψει με πύραυλο, πώς θα ταξιδέψει στο διάστημα για να επιστραφεί πίσω και να φυτευτούν μετά αυτοί οι σπόροι σε δημόσιους χώρους, σε πάρκα και πλατείες της χώρας μας. Εμένα μου αρέσει. Σαν ιδέα.
1: Κοίταξε, αν δεν έχει διαφορά.
0: Α, δείτε τη φάτσα της, έπρεπε να έχετε εικόνα.
1: Όλα τα λεφτά, όντως.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, να έχει διαφορά το
0: εκεί. Πώς δεν
1: με
0: έχει,
1: το εδώ,
0: για να το κάνουν, τι λες, θες για πλάκα, το κάνουνε.
1: Για να το δοκιμάσουν.
0: Μην,
1: για να
0: είναι
1: δουν αν έχει.
0: Τόσο απλά δεν είναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε,
0: πράγματα.
1: Το δεν παίρνει τόσες
0: δεν
1: στροφές.
0: Παίρνει τόσο, ναι.
1: Άμα έκοβε τόσο, δεν θα καθόταν εδώ, θα ήταν. Αχού.
0: Ναι. Η πρόταση μάλιστα λέει προς ελληνικούς δήμους είναι να συμμετάσχουν με σπόρους ελιάς, ενός δέντρου που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της ελληνικής φύσης, ιστορίας και πολιτισμού. Είδες, διαστημικές ελιές θα λέμε αυτές εκεί που σπάρθηκαν.
1: Μόνο
0: τώρα
1: ελιάς, ανάλογα τι ευδοκιμεί σε κάθε περιοχή.
0: Καραγκατσίου.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Τότε,
1: τι νομίζεις, πού το πήγαινε.
0: Στα Καραγκάτσια. Μια και είπα και Καραγκατσίου, θα ακούσουμε και ένα Καραγκάτσι σε λίγο.
1: Ένα καραγάτσι.
0: Ναι.
1: Ένα καραγάτσι ή ένα καραγάτσι και ένα.
0: Μωρέ, θα σου πω. Πες εσύ τα σχετικά τώρα.
1: Μαζί μας αυτή την ώρα είναι τώρα δασκάλος στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης και
0: η Βασιλική δεν θα είναι. Σήμερα και αύριο. Θα λείπει με άδεια.
1: Αν θα λείπει με άδεια. Λέω μήπως μας θύμωσε. Όχι,
0: σε
1: δεν μας θύμωσε. Μας
0: γιατί
1: αγαπάει. Ναι.
0: Γιατί
1: απλά θέλει να πάει να ξεκουραστεί.
0: Τι μπορτόβιση είναι αυτό. Ναι, για συνέχισε.
1: Τι έλεγα στα μικρόφωνα Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου. Δεν θα έχουμε τη Βασιλική. Θα έχουμε κανέναν άλλον μαζί μας.
0: Θα έχουμε τους υπόλοιπους.
1: Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου. Δεν θα έχουμε τη Βασιλική. Θα έχουμε κανέναν άλλον μαζί μας.

0: Και που έχει να κάνει με τη Θράκη. Θράκη Μάνα Γη λέγεται, του Ευρυπίδη Νικολίδη.
1: Ναι.
0: Και θα την παρουσιάσουμε εδώ στην ΕΡΤ στις 4 και 10 το απόγευμα. Έχω ένα πρώτο τραγούδι, το Καραγάτσι, το οποίο ή αλλιώς λέγεται το Ζεμπέικο της Αριστιάδας, σε στίχου 40 Σεραντίδη από τη Βίσα, μουσική του Ευρυπίδη Νικολίδη και ερμηνεία του Γεράσιμου Ανδρεάτου.

0: πρώτη μετάδοση του τραγουδιού δεν κυκλοφόρησε ακόμη. Θα το ακούσετε το απόγευμα και τα υπόλοιπα σε αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ. Ναι. Θράκη, Μάνα, Γη.
1: Ακούγοντας το τραγούδι, σου έρχονται όλες εκείνες οι εικόνες που τις έχεις σαν φωτογραφίες, βέβαια.

0: οι νεότεροι, οι γυραιότεροι, δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που πλέον μπορούν να θυμηθούν αυτές τις...
1: Από μνήμες, ναι, από αφηγήσεις και τα λοιπά.
0: Από αφηγήσεις,
1: ωστόσο, ναι, ένα εξαιρετικό πραγματικά άλμπουμ. Υπάρχουν και τα πιο παραδοσιακά στοιχεία μέσα. Βαγγέλης Δημούδης στις ερμηνείες, πέρα από το Γεράσιμο Ανδρεάτο. Κώστας Καραφώτης. Προσπαθώ να θυμηθώ και ποιος άλλος ερμηνεύει. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν έχει σημασία όμως. Θα τα πούμε το απόγευμα όλα. Ευρυπίδης Νικολίδης θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, τώρα, είπαμε Κομωτινή δεν θα πάμε. Θα πάμε σε λιγάκι όμως
0: στην
1: τα Σουλένια μας, εκεί στην Καβάλα, για να μάθουμε τα νέα από εκείνη την περιοχή. Μέχρι εκεί, λέω να πάμε με ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Τι σημαίνει καλοκαίρι,
0: Τι σημαίνει για τον καθένα. Τι
1: είναι
0: σημαίνει.
1: Διαφορετικό.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα τώρα. Καλοκαίρι, είπες. Ένα κομμάτι, μια φέτα καρπούζι και μια
1: φέτα
0: δίπλα. Τι λες,
1: σε πιάσει κανένα.
0: Λάβει, γιατί μου το χαλάς.
1: Μα πρωί τώρα.
0: Πω, καλοκαίρι, είπαμε.

0: ορίστε. Και μπλου και μπλου. Θάλασσα, μπουτιές, καρπούζι, φέτα.
1: Αυτό πάλι με το καρπούζι πρωί-πρωί, δηλαδή.
0: Τι σε πειράζει.
1: Ένα καούν δεν θες. Μόνο καρπούζι.
0: Και εκείνο μου αρέσει. Και εκείνο με το τυρί.
1: Η Τασούλ μας ξέρει τι είναι το καούν. Μπα.
2: Όχι, ιδέα δεν
1: να ξέρεις
2: έχω.
1: Τώρα,
2: τι να είναι αυτό τώρα.
0: Το πεπόνι.
2: Α, το πεπονάκι.
0: Το πεπόνι το θρακιώτικο.
1: Ωραίο το πεπόνι.
0: Καούν.
1: Τουρκική λέξη είναι.
2: Καούν.
0: Μόνο το ότι χρησιμοποιούμε.
1: Ακριβώς, ναι. Να σου πω, ωραίο το πεπονάκι, παγωμένο.
2: Και τα δύο είναι πολύ ωραία. Και το καρπούζι και το πεπόνι. Κοίτα, νομίζω πιο πολύ μου αρέσει το καρπούζι, βέβαια.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Είναι πιο δροσερό, σου έρχεται αυτή την ώρα.
2: Ναι, πιο δροσερό, έχει δίκιο. Ποια είναι αυτή η ώρα τώρα, γιατί κάτι άκουγα για πρωί. Πρωί-πρωί δεν το τρώω στο καρπούζι, αλλά
1: αυτό έλεγα.
2: Βράδυ.
1: Αυτό τη έλεγα πριν, μου λέει πρωί-πρωί δηλαδή. Καρπούζι. Θα φας
2: πρωί,
1: και μετά λέω θα τρέχει πριν.
2: Ναι, όχι, όχι, πρωί. Ναι, όχι. Και το βράδυ είναι ζώρικο το καρπούζι, γιατί μετά σηκώνει
0: δρομολόγια. Πολλά δρομολόγια.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι κουραστικό. Την είχα πατήσει μια-δυο φορές. Είναι λάθος. Είναι λάθος.
1: Ναι,
2: εκεί
1: είναι.
2: Νομίζω το μεσημεράκι.
1: Έτσι.
2: Κάποιοι το τρώνε και για κυρίως γεύμα. Καρπουζάκι με τυρί. Βέβαια.
0: Τέλειο είναι.
2: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Καρπουζάκι με τυρί.
2: Είναι εξαιρετικό αυτά. Είναι ωραία τα φρουτάκια μας τα καλοκαιρινά και τα χειμερινά, αλλά εντάξει, ώρα το καλοκαίρι και γυρόταν ο χαμός στους πάγκους της Λαϊκής. Και για τα πεπονάκια, πολλοί αγαπούν πιο πολύ το πεπόνι. Αλήθεια,
1: ναι, εγώ είμαι
2: ανάμεσα. Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι ακριβό ακόμη, το καρπουζάκι. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ίσως θέλει λίγο καιρό.
1: Θέλει
2: ακόμα.
1: Λίγο, για νωρίς είναι ακόμη, ρε παιδιά. Εσείς θυμάστε παλιά, ας πούμε, τέτοια εποχή να υπήρχαν πεπόνι και καρπούζια.
2: Όχι, όχι, πιο μετά. Πιο μετά,
0: λίγο πιο μετά.
1: Αρκετά είχατε... πιο μετά, στα μέσα Ιουλίου, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, να τρώγαμε
2: έτσι,
1: τα φυσιολογικά, τα καλά.
2: Και εγώ έτσι θυμάμαι.
1: Ναι. Τώρα
2: αλλά
1: είναι το Μάιο.
2: Δεν τρώγαμε ποτέ. Περιμέναμε να μας φέρουν από τη Γερμανία.
1: Καλά, αυτό εννοείται.
0: Μπανάνα
1: ναι.
0: Δεν υπήρχε. Όχι, όχι, όχι.
1: Και τι νόστιμη ήταν εκείνη η μπανάνα, ναι. Τώρα τις χορτάσαμε.
2: Ω, ναι, ναι. Και οι σοκολάτες, οι γερμανικές. Ναι. Τώρα του δίνει μπανάνα και σου λέει δεν μ' αρέσει η μπανάνα.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Τι κάνετε, πώς είστε, κεφάτι ακούω.
0: Καλά είμαστε.
2: Σιγά σιγά φτάσαμε μέσα Ιουνίου τώρα την Κυριακή. Λοιπόν, δεν θέλω από Σεπτέμβρη να λέμε πάει και εκείνο το καλοκαιράκι.
1: Από τώρα.
2: Μην είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
1: Ακόμη δεν πήγαμε στα μπάνια.
2: Τίποτα.
1: Χαχα, γελάμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Α, η Ελένη πήγε. Έκανε ένα μπάνιο, φτάνει.
2: Ναι.
1: Μία φορά βούτηξες.
0: Μία φορά.
1: Βούτω 5-6 να πεις ότι έκανα 5-6 μπάνια.
0: Εντάξει.
1: Μα τώρα.
0: Εγώ άργησα να το πάρω απόφαση. Δηλαδή έπρεπε να το χωνέψω. Ήθελε μια ολόκληρη διαδικασία. Δεν ήταν
1: είναι και αυτό.
2: Ναι. Είναι και το εντάξει. Πρώτο.
1: Κοίτα τα σούλα, εμείς έχουμε.
0: Αυτό είναι το πρώτο.
1: Έχουμε και πολύ μακριά τη θάλασσα εμείς, όπως και να το κάνουμε. Εσείς τώρα είναι δίπλα σας.
2: Ναι, αλλά ο Άρδας είναι ένα βήμα. Μια ανάπτυξη.
1: Δεν είναι το ίδιο στον Άρδα, πάμε να πούμε.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: όταν
2: θα παίρνετε την κατηφοριά για τη θάλασσα, πρέπει να είστε με τη μία.
1: Ναι.
2: Να βουτάτε για να το απολαμβάνετε.
1: Ακριβώς. Έτσι,
2: ο Γιάννης, τι τώρα, κατέβηκε τόσο δρόμο για μια βουτιά. Το μελετούσε. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο να αλλάξει αυτό. Από Δευτέρα να μας λες άλλα δεδομένα.
1: Να αλλάξει.
2: Βγήκα στη θάλασσα και δεν βγήκα ποτέ.
1: Έτσι.
2: Έβγαλα
1: συμφωνώ.
2: Λέπια, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, ένα-δύο πράγματα έτσι από την περιοχή. Το πρώτο έχει να κάνει με το συμπόσιο μαρμαργοληπτικής που ξεκινά στην Δράμα. Αυτό είναι το δεύτερο. Πέρυσι είχε γίνει το πρώτο εκεί στο Πάρκο Γλυπτών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ξεκινά αύριο. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιουνίου, 10 μέρες δηλαδή θα διαρκέσει. Καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, ναι. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία της μαρογλυπτικής, να μιλήσουν με τους δημιουργούς, να γίνουν και αυτοί κοινωνοί μια σύγχρονη οικαστική εμπειρία στο δημόσιο χώρο της πόλης. Φέτος θα συμμετέχουν 4 ταλαντούχοι καλλιτέχνες, η Γεωργία Νίκα, ο Γιάννης Μανικάκης, ο Χρήστος Βαγιάτας και ο Φίλιππος Βασιλείου. Αυτοί οι άνθρωποι θα φιλοτεχνούν τα έργα τους ζωντανά μπροστά στο κοινό. Είναι ιδιαίτερα ωραία η στιγμή όταν αρχίζουν και παίρνουν μορφή, δηλαδή τις πρώτες μέρες δεν καταλαβαίνεις πού το πάει ο ποιητής, αλλά μετά όταν αρχίζει και παίρνει τη μορφή έχει ενδιαφέρον να τους παρακολουθείς τους δημιουργούς από κοντά για το τι θα κάνουν. Και η φετινή διοργάνωση θα δώσει έμφαση και στην εκπαιδευτική της διάσταση και θα έχει και ένα πρόγραμμα καθημερινό βιωματικών εργαστηρίων. Και η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει με ένα εορταστικό γκαλά στο Πάρκο Γλυπτών. Θα υπάρχει ζωντανή μουσική, θα υπάρχει κρασία από τοπικούς παραγωγούς. Θα γιορτάσουν έτσι με τον καλύτερο τρόπο την τέχνη και την δημιουργία. Όλα τώρα τα έργα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του συμποσίου είναι και μια καλλιτεχνική παρακαταθήκη για την περιοχή. Μένουν στην περιοχή και μπορεί ο κόσμος να τα βλέπει και να τα χαίρεται. Εννοείται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της και χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Βέβαια, εντάξει, ανάλογα που φυσάει ο αέρας, να ξέρουμε όταν δημιουργεί ο γλύπτης, έχει θέμα. Θα κινήσει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία εμπειρία και να μπορείς και να μιλάς με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και μένουν στην Δράμα αυτές τις ημέρες. Οπότε το θυμίζουμε αύριο για 10 ημέρες. Εννοείται ότι θα το ξαναπούμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Επίσης, να πούμε ότι ο Δήμος Δοξάτου της Δράμας αφορά βέβαια μόνο τους κατοίκους εκεί της περιοχής, αλλά κάποιος μας ακούει, μπορεί να μην το έχει διαβάσει εκεί από τον τόπο, προχωρά σε μαζικές στηρώσεις αδέσποτων και δεσποδόζωμενων ζώων. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω που δραστηριοποιείται στην περιοχή. 16 με 27 Ιουνίου θα γίνονται οι στηρώσεις, είναι η τέταρτη χρονιά που γίνονται. Τώρα είναι οι δηλώσεις συμμετοχής και έχουν στηρωθεί με τη συγκεκριμένη δράση μέχρι σήμερα 840 ζώα. Σου λέει ότι φέτος σίγουρα θα ξεπεράσουν τις 1000 στηρώσεις και έχουν οργανώσει και ένα happening για το 1000ο ζώο που θα στηρωθεί. Οπότε εντάξει, τώρα μετράμε αντίστροφα να ξεκινήσει βέβαια το πρόγραμμα και να δούμε 841-42, να φτάσουμε στο 1000, να δούμε τι θα κάνουν εκεί οι άνθρωποι του Φιλοζωικού Συλλόγου Προστατεύω. Έχουμε και αυτό. Στα βράχια της Ρέντης, στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας, θα γίνει αναρχητική δράση σε λίγες ημέρες, τώρα 20 Ιουνίου. Θα γίνει το δεύτερο κύπελο αναρρίχησης βράχου 2026. Και περιμένουν έτσι κόσμο από ολόκληρη την χώρα. Θα είναι έτσι μια μέρα γεμάτη δράση, αγωνιστικό πνεύμα και αγάπη για την αναρρίχηση σε ένα πολύ όμορφο σημείο δίπλα στην θάλασσα. Εκεί στα βράχια της Ρέμης είναι μια πολύ ωραία περιοχή και αυτό είναι ωραίο, να παρακολουθήσεις τις προσπάθειες των ανθρώπων αυτών, των αναρρίχητων. Μετά να ρίξεις και μια ωραία βουτιά, να φάσεις και έναν ωραίο λουκουμά εκεί στη Νέα Ηρακλήτσα και να γυρίζει. Ρε παιδιά, στο λουκουμά δείξατε τόσο ενθουσιασμό. Κάντε την αναρρίχηση, έτσι η παραδοσιακή, η ωραία με την κανελίτσα. Δεν ξέρω εσείς άμα θέλετε όλο αυτό το μπουρδούκλωμα με τις σοκολάτες και τα καρύδια και αυτά. Πώς τους τρώτε τους λουκουμάδες σας?
1: Με καρυδάκι και κανέλα και μέλι, εννοείται. Πώς αλλιώς?
2: Ναι.
1: Αλλά θα μπορούσε να το φας και με ωραιότατη πραλίνα.
2: Όχι, έχει πάρα πολλούς τόπους για να τους φας τους λουκουμάδες. Ναι, έχει πολλές.
1: Εγώ βάζω, ας πούμε, πραλίνα και από πάνω και μέλι και καρύδια.
2: Χριστός και
1: Απόστολος. Ναι, άμα είναι να φας τα σούλα τώρα, τι παίζουμε?
2: Είμαστε λίγο υπερβολικοί και από δίπλα τρώει ένα καρπουζάκι για το βράδυ.
1: Για να χορέψεις.
2: Που είπαμε, ναι, το βράδυ κάνεις και αυτά τα δρομολόγια που λέγαμε με την Ελένη και χωνεύεις.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτές είναι οι προτάσεις μας. Και καλή σας ημέρα και με αγάπη.
1: Άντε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Τασούλα μας. Τώρα η μέρα μπορεί να αρχίσει. Δεν μπορεί.
0: Εδώ θα ξυπνήσει, αυτό είναι το ξυπνήσει.

0: Από τα Loco Kids, τα Λοκομόντο βεβαίως, και η μέρα μπορεί να αρχίσει. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στη Χρυσούλα μας, στη Χρυσούλα Ζαμουρίδου που
1: καλημέρα,
0: είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα. Πολύ ευτυχισμένα αυτά τα παιδάκια τώρα.
0: Είναι.
2: Τώρα τα άκουγα.
0: Δεν είναι. Ναι.
2: Ναι. Και έτσι πρέπει να
0: και έτσι
2: είναι.
0: Πρέπει
2: και
0: πρέπει να είναι.
2: Και ανέμελα πρέπει να είναι.
0: Πώς είμαστε εμείς, καμία σχέση.
2: Έχει φύγει λίγο από εκείνο το ηλικιακό ναι. φάσμα, δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν, και με πολλά φρούτα ασχολείστε σήμερα.
0: Σήμερα, ναι, ναι, ναι, κάτι σήμερα. Έγινε, δεν ναι. ξέρω.
2: Είναι η μέρα της φρουτοφαγίας, τίποτα, δεν,
1: όχι,
2: δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Ναι, όχι.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αγρότες, γιατί μέσα σε αυτή την εβδομάδα, τώρα δεν ξέρω συγκεκριμένα αν θα είναι σήμερα, αύριο, αλλά πάση περιπτώσει ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων. Γιατί αυτό είναι ένα μέτρο που αποφασίστηκε ότι πρέπει να ληφθεί για να στηριχτούν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι πέρα από όλες τις άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, είχαν και τις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Αυτή η επιδότηση θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου, δηλαδή θα καλύπτει τόσο τις αγορές που έχουν γίνει ήδη από τότε, όσο και αυτές που θα γίνουν μέχρι και τα τέλη του καλοκαιριού. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Θα γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων και θα καταβάλλεται το ποσό απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχουν δηλώσει οι αγρότες. Εδώ βλέπω τώρα δίνει ενδεικτικά για αγορά λιπασμάτων, λέει, αξίας 500 ευρώ. Η επιστροφή είναι στα 75 ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι ένα ποσοστό αυτό.
0: 75-400, ναι.
2: Ναι, που ικανοποιεί, αλλά μπας περιπτώσει αυτή είναι η είδηση ότι η πλατφόρμα ανοίγει. Mm-hmm. Ακόμα και αν το μέτρο οι αγρότες θεωρούν ότι δεν μπορεί να φτάσει τα παραπανήσια έξοδα που έχουν οι άνθρωποι λόγω των ανατιμήσεων.
0: Και κυρίως πετρέλαιο, ρεύμα κτλ. Έτσι.
2: Σε όλα.
0: Και σε όλα, όλα, αφού είναι και επακόλουθο.
2: Τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
2: Δηλαδή, ούτως ή άλλως, το ακούγαμε ότι το κόστος παραγωγής για τα προηγούμενα 1-2 χρόνια τουλάχιστον είχε ανέβει πάρα πολύ, σε σημείο κάποιες φορές οι καλλιέργειες να γίνονται σύμφορες. Δηλαδή, αυτά που ξόδευαν για να φτάσουν να έχουν παραγωγή ήταν περισσότερα από αυτά που έπαιρναν στο τέλος, αν ήταν και η τιμή χαμηλή που δίνονταν στο προϊόν. Εντάξει, οι αγρότες είναι παιδιά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλλάζω θέμα. Το καλοκαίρι έφτασε και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης έχουν πάρει θέση στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης.
1: Αχρίαστα να είναι.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Αχρίαστα να είναι. Αλλά επειδή εμείς έχουμε καεί.
0: Έτσι.
2: Και έχουμε καεί πολύ βαριά. Θα είναι καλό να είναι πάντα αυτά τα μέσα εκεί διαθέσιμα. Το ρεπορτάζ είναι της Δέλτα Τηλεόρασης, πρέπει να πω, που μας λέει ότι έχουν ήδη βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης 3 πυροσβεστικοί τράκτορες και θα παραμείνουν εκεί μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου και θα επεμβαίνουν προφανώς και θα συνδράμουν επιχειρήσεις πυρόσβεσης που τυχόν θα προκύψουν στον νόμο αλλά και στην υπόλοιπη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και επίκειται, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, και η έλευση και ενός ακόμα πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Αυτό που είπε Σελένη, ευχόμαστε να μείνουν όσο περισσότερο γίνεται καθυλωμένα στο έδαφος, να μην χρειαστεί να σηκωθούν. Τώρα, την ένταξή του στο Διεθνές Δίκτυο της UNESCO, Learning Cities, δηλαδή πόλεις που μαθαίνουν κάπως να το μεταφράσουμε, θα διεκδικήσει ο Δήμος Δηδημοτήχου, μέσω της συνεργασίας του με την έδρα UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός, με το οποίο θυμίζουμε το Σάββατο συνυπέγραψε και μνημόνιο συνεργασίας. Δήμος θέλει να βελτιώσει τις προοπτικές του στα παιδεία, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής δικτύωσης. Και όπως επισημάνθηκε στην υπογραφή του μνημονίου, η συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας, στη διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά και στην ευρύτερη προβολή της πόλης σε διεθνές επίπεδο. Την Παρασκευή το απόγευμα, στις 7, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Ανάμεσα στα 23 θέματα, εγώ ξεχώρισα τώρα για να πούμε μια κουβέντα, αυτό που λέει για τον καθορισμό αντιτίμων εισόδου στην 30η συνάντηση νέων φεστιβάλ Άρδας 2026. Ουσιαστικά δηλαδή τα εισιτήρια κάρτες διαρκείας θα αποφασίσουν σε τι τιμή θα διατίθενται φέτος. Ξέρουμε ότι το φεστιβάλ θα γίνει από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Εγώ για το μουσικό μέρος, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει πάρει ταυτή μου κάτι.
0: Όχι, μόνο, το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό που ανακοινώθηκε από την ίδια την καλλιτέχνηδα, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, ότι θα είναι 30 ή 31 εδώ. Κάπου
1: τώρα
0: εκεί.
1: Δεν αυτό. Θυμάμαι ακριβώς.
2: 30 είναι η έναρξη. Στην έναρξη συνήθως δεν είναι στην έναρξη.
1: 31 μας 31, λέει τώρα.
2: Ναι. Μάλλον 31.
0: Ναι. Α, 31 μου λέει τώρα, ναι, σωστά.
2: Αλλά αυτό τώρα, όπως λες και εσύ, το είναι μέσα από την ανακοίνωση της
0: αυτό, ναι. Επίσημα όχι.
2: Ναι, επίσημα, και εγώ δεν έχω καταλάβει να έχει δοθεί ακόμα κάποιο όνομα. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε και θα μάθουμε και για τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν σε αυτή τη φετινή επετειακή διοργάνωση, γιατί είναι τα 30 χρόνια. Και θα κλείσω με μία ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Δήμος Δημοτήχου, ο οποίος καλεί τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία και τους συλλόγους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις ή για προπονήσεις ή να τις έχουν ως έδρα για τους αγώνες τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση. Μιλάμε για την αγωνιστική περίοδο την επόμενη, έτσι, 26-27.
0: Ναι, ναι.
2: Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου. Εντάξει, δεν είναι δύσκολη η ηλεκτρονική διεύθυνση. Protocol ad, παπάκι δηλαδή, didimotiho.gr είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Δημοτήχου, δηλαδή για τα αθλητικά σωματεία και τους συλλόγους που θέλουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, θα το βρουν πάρα πολύ εύκολα. Αυτά, παιδιά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε,
1: σε ευχαριστούμε
0: για τα νέα μας
1: παιδιά.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα, επειδή προηγουμένως μου είπες ότι θες και αυτό να ακούσεις, το αφιερώνω.

0: Θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Όχι.
0: Ή προτιμάτε ελεύθερη ώρα?
2: Ελεύθερη ώρα, και εμείς θέλαμε ελεύθερη
3: Όλοι
2: ώρα.
3: Όλοι ήθελαν την ελεύθερη ώρα.
2: Ναι, επειδή το ζήτησε προηγουμένως η Χρυσούλα, δεν γινόταν να μην τη χαλάσουμε το χατήρι. Μια και παίξαμε Λοκοκίτς, παίξαμε και το σχολείο των Στρούμφ. Άσχετα, τα σχολεία κλείσαν.
3: Γράφουν ακόμη εξετάσεις, τα δημοτικά λειτουργούν ακόμη.
2: Λειτουργούν τώρα, νομίζω, αύριο μεθαύριο.
3: Την Παρασκευή, λογικά πρέπει να κλείνουν.
2: Ναι. Άντε με το καλό. Λοιπόν, είμαστε σέρες τώρα και καλημερίζουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
3: Δέσποινα.
4: Μπορώ να σα πω για τα δημοτικά.
2: Για πες.
4: Είναι μέχρι την Παρασκευή το σχολείο και συνήθως τη Δευτέρα κάνουν την γιορτή αποχαιρετισμού.
2: Μάλιστα. Ωραία, άντε με το καλό.
4: Κάποια σχολεία βέβαια και την Παρασκευή.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Τελείωσαν τα μαθήματα όπως και να είναι, πάει τώρα.
3: Είναι μέσα στην καλή χαρά, ναι.
4: Εντάξει, τώρα τελείωσε. Τώρα μια εβδομάδα, ούτε καν μια εβδομάδα.
2: Ναι.
4: Έχουμε λίγη συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα. Γύρω στις 12 δίνει μια ψηλή βροχούλα. Ελπίζω να την αποφύγουμε, δηλαδή να υπερισχύσει ο ήλιος.
2: Φτάνει πια, φτάνει, εντάξει.
4: Και να είναι μια ωραία ημέρα σήμερα. Όσον αφορά την ειδησιογραφία, σας είπα χθες ότι είχαμε την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στις Σέρες. Να σας πω ότι την ενίσχυση αστυνομικής δύναμης στην κλειστή δομή συνδικής, στο κλειδί όπως λέμε, προανήγγειλε από τις Σέρες ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλων, Σπύρος Σταθούλης. Ο κύριος Σταθούλης συμμετείχε στο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε το νομό Σερών και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους διοικητές των δομών Σερών και Συνδικής, την κυρία Παναγιωτάκη και τον κύριο Νικηφόρου, με τη διευθύντρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών Ευαγγελία Δούμα, αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γιάννη Κούνιο. Μακάρι, γιατί όπως γνωρίζετε, σας έχω πει πολλές φορές, είχαμε απόπειρες απόδρασης και πολλά άλλα επεισόδια εκεί στη δομή, στην κλειστή δομή Συνδικής. Η δομή που υπάρχει, η οποία είναι και ενισχυμένη έξω από την πόλη των Σερών, δεν έχουμε επεισόδια, έχουμε ηρεμία γενικά, από την αρχή ήταν έτσι. Στην κλειστή δομή όμως έχουμε αρκετά επεισόδια και βέβαια βασικό αίτημα των αστυνομικών υπαλλήλων είναι να ενισχυθεί η δύναμη εκεί για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν όπως πρέπει. Υπάρχει αυτή η δέσμευση, έγινε χθες, ελπίζουμε να έχει θετική έκβαση για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Στόχος διαρριχτών έγινε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερών. Απίστευτο, όταν το είδα, το διάβασα 2-3 φορές, μου δεν καταλάβαινα κάτι. Οι δράσεις προκάλεσαν φθορές εγκαταστάσεις του, ξυλώνοντας καλώδια από το σύστημα κλιματισμού για να αφαιρέσουν το χαλκό.
2: Άκου τώρα.
4: Ναι, απίστευτο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έσπασε το παράθυρο στο πίσω μέρος του κτηρίου και επιχείρησαν να μπουν μέσα στο χώρο του μουσείου, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Στη συνέχεια, ακούστε, προχώρησαν στην παραβίαση κεντρικής εισόδου, σπάζοντας την κλειδαριά. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν και μπήκα μέσα. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν στην καταγραφή των ζημιών και σε απαραίτητες ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση των φθορών, ώστε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του και να συνεχίζει να προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες από πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Το περιστατικό εννοείται ότι έχει καταγγελθεί στις αστυνομικές αρχές και διερευνούν την υπόθεση.
2: Ναι.
4: Θα σας πω τώρα μία πληροφορία που είχαμε αργά χθες το βράδυ. Με απόλυτη σιγουριά θα σας πω αύριο, αλλά δεν μπορώ και να μην πω αυτή την πληροφορία που είχαμε. Πληροφορίες λοιπόν κάνουν λόγο για λουκέτο στο κατάστημα Ελτά της Νέας Ζύχνης.
2: Άντε πάλι.
4: Ένα ενδεχόμενο που προκάλεσε, όταν για πρώτη φορά το ακούσαμε, πάρα πολλές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες.
2: Και λογικό.
4: Γιατί... Κοιτάξτε λίγο, στη Νέα Ζύχνη, όπως σε όλη την επαρχία,
2: ναι.
4: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι λιγοστοί που μένουν
2: ακριβώς.
4: Στην χωριά. Καλής ηλικίας. Οι άνθρωποι εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ με τις συντάξεις τους, την αλληλογραφία τους και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί. Υπάρχει μια πιο προσωπική σχέση με τους ανθρώπους εκεί.
2: Mm-hmm.
4: Και με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, σε οποιαδήποτε περιοχή, αντιλαμβάνεστε πως νιώθουν μετέωροι. Εγώ θυμάμαι τα ρεπορτάζ που κάναμε τότε,
2: ναι,
4: όταν
2: ναι.
4: Είχε ανακοινωθεί ότι πρόκειται να κλείσουν 204 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα και μεταξύ αυτών είναι και τα ΕΛΤΑ Νέας Ζύχνης και Σιδηροκάστρο.
2: Ναι.
4: Υπήρχε έτσι πολύ μεγάλη αντίδραση και διαμαρτυρία. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι σαν να τους παίρνουν ένα κομμάτι δικό τους και δυσκολεύει η ζωή τους.
2: Διαλογικό είναι.
4: Ναι. Τελικά τότε που είχε ανακοινωθεί υπήρχε, όπως σας είπα, εντονότατη αντίδραση και Σιδηρόκαστρο και Νέα Ζύχνη και ανεστάλλει αυτή η απόφαση.
3: Μια τακτική που εφαρμόζεται συνήθως.
4: Τώρα η πληροφορία εργάζεται στο βράδυ ήταν ότι μπαίνει λουκέτο στο κατάστημα Λιτά Νεαζή. Σας έχω νεότερα.
2: Το ζήσαμε πρόσφατα κι εμείς εδώ, οπότε. Με το
3: ελπίζω, ναι. Ελπίζω
4: οπότε
3: να μην γίνει.
4: Πολύ καλά, τι λέω, ναι.
2: Ναι.
4: Στο νοσοκομείο Σερών ελαχιστοποιήθηκε ο χρόνος αναμονή στο τμήμα εκτάκτων περιστατικών στο νοσοκομείο Σερών, που μόνο το μήνα Μάιο επισκέφθηκαν 6.500 ασθενείς, σύμφωνα με τον υποδιοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, τον κύριο Δημήτρη Μπαλαξή, που χθες μίλησε στην ΕΡΤ Σερών. Ο κύριος Μπαλαξή σημείωσε πως η ενημέρωση ήρθε από το Υπουργείο Υγείας για τα στοιχεία αυτά που είπα, τονίζοντας πως στο νοσοκομείο Σερών ο χρόνος αναμονής των ασθενών είναι 1 ώρα και 15 λεπτά. Ο λιγότερος χρόνος αναμονής συγκριτικά με άλλα νοσοκομεία της χώρας. Στη μείωση του χρόνου, είπε, συνέβαλε και το ηλεκτρονικό σύστημα, το λεγόμενο βραχιολάκι, εξηγώντας πως υπάρχει στο νοσοκομείο Σερών τμήμα διαλογής, δηλαδή ένας γιατρός και μια νοσηλεύτρια, όπου γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση για το περιστατικό και εντάσσεται σε συγκεκριμένο χρώμα. Η κατηγοριοποίηση δηλαδή, η προτεραιότητα, το οποίο παρακολουθεί ο ασθενής, δηλαδή βλέπει σε τι χρώμα είναι και γνωρίζει έτσι με ακρίβεια το χρόνο αναμονής, που όπως είπαμε δεν υπερβαίνει τη 1 ώρα και 15 λεπτά.
2: Ναι.
4: Τώρα, σας είχα πει χθες ότι το Σαββατοκυριακό έγιναν πολλές απόπειρες εξαπάτησης και διηλικιωμένων.
3: Ναι.
4: Σήμερα έχουμε περισσότερα στοιχεία επιβεβαιωμένα από την αστυνομία. Σήμα τηλεφωνικής απάτησης ενός αγνώστου που προσποιήθηκε τον αστυνομικό έπεσε ένας 70χρονος στις Σέρες. Ο άγνωστος τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής στον 70χρονο, του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από ατεώνες που δρούσαν εκείνη την ώρα. Ο 70χρονος που νωρίτερα είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστο δράση, ο οποίος ενήργησε με τη μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, πείθηκε τελικά ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο, μέλος της ίδιας ομάδας όμως, ποσό 80.000 ευρώ.
2: Πω.
4: Δηλαδή,
2: τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
4: Το πήρε ένας συνεργός του, το είπε ότι τραυματίστηκε ένας συγγενής, δηλαδή είχε την αίσθηση ότι εδώ κάτι γίνεται, μία απάτη. Και μετά το παίρνει κάποιος άλλος, συνεργεί τώρα αυτή,
2: ναι,
4: και του λέει: επειδή γίνονται πολλές απάτησες, είμαι αστυνομικός, δώσ' μου τα χρήματα για να σε προφυλάξω.
2: Mm-hmm.
4: Και πίστηκε ο άνθρωπος.
2: Nice.
4: Την ίδια ώρα, με παρόμοιο θέμα, αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίασε εγκλημάτων Σερών μετά από άμεση κινητοποίηση. Προχώρησαν στη σύλληψη ενός 27χρονου, μιας 32χρονος που είναι αδερφή του και ενός 17χρονου που είναι ανιψιός τους, διότι προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν άνδρα στην περιοχή των Σερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, 32χρονη τηλεφώνησε τον 65χρονο. Εδώ είναι άλλη περίπτωση τώρα. Προσποιούμενη τη λογίστρια και ισχυρίστηκε ότι θα μεσολαβούσε δήθεν για την αποπληρωμή χρέους στην εφορία.
2: Πώς σας καρφίζονται, ρε παιδιά, είναι απίστευτο.
4: Ναι, πάντα. Η ευρηματικότητα είναι πραγματικά. Ναι. Στη συνέχεια, τηλεφώνησε ο 27χρονος, προσποιούμενος στον εφοριακό, ο οποίος προσπάθησε να τον πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου δήθεν να αποπληρωθεί το χρέος του.
2: Mm-hmm.
4: Με τη μέθοδο αυτή προσπάθησε να το αποσπάσουν το ποσό των 23.500 ευρώ και 5 χρυσές λίρες και κοσμήματα τα οποία θα παραλάμβαναν οι συλληφθέντες. Από έρευνα προέκυψε ότι στις 3 Ιουνίου αυτού του έτους με την ίδια μέθοδο κατάφεραν να εξαπατήσουν μια 84χρονη γυναίκα σε άλλη περιοχή των Σερών, από την οποία απέσπασαν 32.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα σας θα είπαμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όσοι μας ακούνε να έχουν κατά νου ότι γίνονται πάρα πολλές απάτησες και πρέπει να τα μάτια μας να είναι 14.
2: Καθημερινά όμως, ναι, έτσι.
4: Ναι, καθημερινά, και έχουμε και έξαρση αυτού του φαινομένου κάποιες μέρες συγκεκριμένες. Όποτε και οτιδήποτε συμβεί, τα μάτια μας 14,
2: έτσι.
4: Γι' αυτό που χώρισε οι περισσότερες λεπτομέρειες, για να πούμε ότι εφευρίσκουν συνεχώς τρόπους για να εξαπατούν τον κόσμο.
3: Και, δυστυχώς, και τα καταφέρνουν.
4: Μπορείς να καταφέρνουν, μπράβο.
2: Έτσι είναι, έτσι δυστυχώς.
4: Με αυτά λοιπόν σας αφήνω.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
2: Να είσαι καλά, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Για να πάμε λίγο πίσω το χρόνο τώρα.
3: Πολύ πίσω, 411 π.Χ. και έχουμε το πραξικόπημα των ολιγαρχών που εκδηλώνεται στην Αθήνα.
2: 1815 και ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ, προσπάθησε να αναδιατάξει το πολιτικό χάρτη της χώρας, της Ευρώπης μάλλον, μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
3: Άκου τώρα, το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
2: Νίκιο πλήρωσε, κανονικά, ναι. Τι. Συνωστισμός σημειώθηκε στην οδό Ερμού της Αθήνας, την ξέρετε, το 1930, και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώθηκε για να θαυμάσει πιαν. Τιμή σε Ευρώπη τότε, την Αλίκη Διπλαράκου. Φαντάσου τι γινόταν.
3: 1976 και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4.
2: Πάμε στο 2010, μια μέρα σαν και αυτή, όταν ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Αθανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, μια εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει αρνητική.
3: Το 1781 γεννιέται ο Τζόρτζ Στέφενσον, ο Άγγλος μηχανικός εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής.
2: Ο Έρικ Χόμπστμπαουμ, όνομα και αυτό, ναι. Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, ήταν από τους κορυφαίους του ιστορικού του 20ου αιώνα, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1917.
3: Και το 1963 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Τζόνι Ντεπ.
2: Χρόνια πολλά. 1847 και πεθαίνει ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ο ήρωας ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Πραγματικό το όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς.
3: Το 1870 έφυγε από τη ζωή ο Άγγλος μυθιστοριογράφος Charles Dickens.
2: Κάρολο τον ξέρουμε εμείς. Τι Charles. Έμα τώρα. Και η Ζόρι Σαρή, σπουδαία επίσης Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας, που πεθαίνει σαν σήμερα το 2012. Αυτά.
3: Αυτά ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι όπως καταγράφονται στο πέρασμα των χρόνων. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενοι 2 άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
4: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
3: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
4: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρου που θα βραβεύσουν διακεκριμένη σεφ.
3: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
4: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
3: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη 9 Ιουνίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος και της ΕΡΤ Κομωτινής. Ακούτε από τον Αλεξανδρούπολη την εκπομπή Σημείο Ελέγχου που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μία ματιά στις σημερινές καιρικές συνθήκες, όπου εδώ στην πρωτεύουσα του Εύρου οι καιρικές συνθήκες θα είναι και κάτι σημερινή ημέρα πολύ θετικές. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η κορύφωση της θερμοκρασίας θα είναι 25 βαθμούς Κελσίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Η χαμηλότερη θερμοκρασία θα είναι γύρω στις 6 το πρωί, ήταν στους 20 βαθμούς. Εν συνεχεία ανέβηκε, το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Η άνεμη θα είναι 3 μποφόρο βόρειο-ανατολική, μετά τις 3 το μεσημέρι θα είναι νότιο-νότιο-ανατολική και νοτιάδες θα έχουμε από τις 9 το βράδυ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρόμοιος καιρός προβλέπεται και στις υπόλοιπες περιοχές της Θράκης, εκτός από κάποια αστάθεια η οποία θα παρουσιαστεί σε διάφορες περιοχές, δηλαδή μια αστάθεια η οποία θα εξαρτάται κυρίως από το ενδεχόμενο να έχουμε κάποιες νεφώσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν και κάποιες μικρές μπόρες, κυρίως όμως στον ορεινό όγκο της Θράκης. Εκτός από τον καιρό ο οποίος θα είναι θετικός, θα πρέπει να σημειώσουμε πως κάτι παρόμοιο περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

0: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης την προηγούμενη Παρασκευή βρέθηκε στο νομό Εύρου. Ξεκίνησε την περιοδία του επισκεπτόμενος τον Φράχτη στην περιοχή των Ψαθάδων. Εκεί όπου ξεκινάει ο Φράχτης ή μάλλον εκεί που τελειώνει ο Φράχτης, σε ένα σημείο όπου από τις πρόσφατες πλημμύρες που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα καθώς έσπασε το ανάχωμα και αποκαλύφθηκαν κάποια σημεία του Φράχτη. Σήμερα που μιλάμε, τα έργα έχουν ολοκληρωθεί σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή έχει γίνει αποκατάσταση του εδάφους, όπως βέβαια έχει και γίνει και η αποκατάσταση των άλλων των εδαφών εκεί όπου μπορούσαν και περνούσαν τα νερά από τον ποταμό Εύρο, έραν μέσα στα χωράφια, μέσα στα κτήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν κάποια προβλήματα στην ζώνη διέλευσης των οχημάτων της νεροφυλακής. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου ενημερώθηκε από τους τεχνικούς κατασκευαστές του έργου για το ποια είναι η κατάσταση σήμερα και δεν δίστασε να πει ο κύριος Χρυσοχοΐδης την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Φράχτης δεν λειτουργεί μόνο σαν αποτρεπτικό εμπόδιο στην διακίνηση των μεταναστών, αλλά χρησιμοποιείται, μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν ένα μέσο για να μην έχουμε πλημμυρισμένα κομμάτια σε εκείνη την περιοχή. Να ακούσουμε το τι ακριβώς δήλωσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στην περιοχή του Φράχτη, στην περιοχή των Ψαθάδων.
1: Εδώ, από αυτό το Φράχτη όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, εδώ λοιπόν καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Και αυτό το οφείλουμε στους άνδρες και στις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, στους άνδρες και στις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, που με αυτοθυσία καθημερινά φυλάσσουν εδώ τα σύνορά μας, μαζί με τους εξοπλισμούς, τις νέες τεχνολογίες, όλα τα αναγκαία μέσα και εργαλεία, προκειμένου η Ελλάδα και οι Έλληνες να είναι ασφαλείς. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτό το έργο που βλέπετε πίσω μου, ο Φράχτης, κατά τη διάρκεια των μεγάλων πλημμυρών πριν από μόλις 2 μήνες, όχι μόνο άντεξε, αλλά λειτουργήσε και σαν αντιπλημμυρικό, με αποτέλεσμα πραγματικά οι ζημιές που έγιναν στην περιοχή αναγκαία λόγω των πλημμυρών είναι πολύ λιγότερες. Και σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν και βεβαίως θα συνεχίσουμε την κατασκευή του Φράχτη όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Εύρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη. Οι ροές είναι σχεδόν ασήμαντες, είναι πολύ χαμηλές, δεν έχουμε δηλαδή μεταναστευτικό πρόβλημα.

0: Ευρώπη, στη Ξάνθη, στην Καβάλα, έτσι ώστε όλο το μήκος της Εγνατίας και όλα τα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, να είναι ασφαλή. Να είστε...
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης από την περιοχή του Φράχτη, στην περιοχή των Ψαθάδων, ενώ στη συνέχεια μετέβη στην Αλεξανδρούπολη, όπου σε ξενοδοχείο της πόλης συναντήθηκε με τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία, όπου τους δόθηκε η ευκαιρία και στα στελέχη αλλά και στον ίδιο να έχουν μια συζήτηση, ένα γόνιμο διάλογο για το πώς ακριβώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται καθημερινά πάνω στην υπηρεσία τους, στην επικαιρότητά τους, στην προσπάθεια καταπολέμησης της παρανομίας αλλά και όλων αυτών των αρμοδιοτήτων που έχει η ελληνική αστυνομία.
2: Μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργό.

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, κατόπιν πρότασης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, του κ. Γιάννη Ζαμπούκη, αποφασίστηκε κάποιος δρόμος της πόλης να πάρει το όνομα του Τάσου Κοντακίδη. Το Τάσου Κοντακίδη μας έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ένας ανθρώπου ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον εθελοντισμό, για πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, αλλά και άλλων φορέων και άλλων συλλόγων και άλλων δραστηριοτήτων. Και του Υγρού Στίβου, ήταν και παλιός πολίστας, ασχολήθηκε και με την κολύμβηση και ήταν και δίτης, βοήθησε, συνέδραμε στο να έχουμε τον καθαρισμό κάποιων παραλίων στην Αλεξανδρούπολη με δική του πρωτοβουλία και με τη στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι βρισκόταν στο πλευρό του. Εκτός από αυτήν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία θα ακούσετε τα αποσπάσματα του τι υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα σας λέγαμε να είστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά τα οποία ακούτε, γιατί θα δείτε ότι ακόμη και σε αυτό το θέμα κάποια πράγματα δεν κυλούν όπως θα έπρεπε να κυλούν. Δηλαδή να υπάρχει μια ομοψυχία, μια ομόφωνη αντίδραση, μια ομόφωνη απόφαση,

0: υπάρχει, νομίζω ότι θα το έλεγα κάπως διαφορετικά, ότι αρκετά νωρίς έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και θα ακούσετε ότι ακριβώς υπόθηκαν γύρω από αυτό το θέμα. Το πρώτο αφορούσε αυτό και το δεύτερο, το οποίο έχει και επίσης πολύ μεγάλη σημασία, είναι το γεγονός ότι αποφασίστηκε να δοθούν κάποια βραβεία εθελοντισμού στη μνήμη του Τάσου Κοντακίδη αρχές Δεκεμβρίου κάθε έτους, όταν είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού, νομίζω είναι στις 5 Δεκεμβρίου. Εκείνη τη μέρα δηλαδή ο Δήμος θα απονέμει μέχρι σε 3 άτομα το βραβείο του εθελοντισμού. Να ακούσουμε καταρχάς το τι ακριβώς είπε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης.
1: Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η ονοματοδοσία, οδού της πόλης μας προς τιμή του εκλειπώντος προσφάτους κ. Κοντακίδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης και τιμής για την πολυετή και ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά του. Ο Αναστάσιος Κοντακίδης υπήρξε επί σειρά ετών πρωτοπόρος και πρωτεργάτης του κινήματος της εθελοντικής ομοδοσίας στην Αλεξανδρούπολη και σε ολόκληρο τον νομό Εύρου. Με ανιδιοτέλεια, συνέπεια αλλά και αφοσίωση, αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής του στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την αξία της εθελοντικής προσφοράς αίματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση της ιδέας της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας. Η δράση του υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη και ενίσχυση της εθελοντικής ομοδοσίας στην περιοχή μας, ενώ η συνολική του παρουσία αποτέλεσε παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπισμού για τις νεότερες γενιές. Για τη μέγιστη αυτή προσφορά του τιμήθηκε μεταξύ άλλων από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπουργούς υγείας, κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις και συλλόγους. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αναγνωρίσει και να τιμά πρόσωπα που με το έργο και την προσφορά τους άφησαν ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και συνέβαλαν στην πρόοδο και την κοινωνική συνοχή του τόπου μας. Αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και παράδειγμα προς μίμηση για τις επερχόμενες νεότερες γενιές. Οπότε για τους λόγους αυτούς εισηγούμε για τη λήψη απόφασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας μιας οδού της πόλης σε οδό Αναστασίου Κοντακίδη προς διαρκή τιμή και μνήμη της σημαντικής προσφοράς του στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης αλλά και του νομού Εύρου.
2: Ωραία. Παρακαλώ, κύριε Σταυράκοβλου.
3: Εννοείται, νομίζω ότι είναι ομόφωνο αυτό το αίτημα και συγχαρητήρια, Δήμαρχε, αλλά θα σας πω, θα σας στεναχωρήσω, θα σας πω ότι στην εκρόσιμη ακολουθία το Σάββατο δεν στείλατε ούτε έναν άνθρωπο. Ήμουνα μόνο εγώ και ο κύριος Αετόπουλος. Ο κύριος Αετόπουλος, ο Κυριάκος που ήρθε κάποια στιγμή. Δεν υπήρχε ούτε ένας. Μιλάμε για άνθρωπο που βραβεύτηκε, μιλάμε για άνθρωπο που βραβεύουμε σήμερα με αυτή την κίνηση. Έναν άνθρωπο που να εκπροσωπεί τη Δημοτική Αρχή.
1: Κύριε Σταυρόπουλο, είμαστε στην Αθήνα τρία στελέχη του Δήμου. Και ο Δήμαρχος, Γενικός Γραμματέας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου είχε υπηρεσία εκείνη την ημέρα. Ο κύριος Αετόπουλος ήταν εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράτασης.
3: Ήταν εκπρόσωπος, ήρθε κατά μόνας ο κύριος Αετόπουλος.
1: Κύριε Σταυράκοβλου, σε όλη αυτή τη στιγμή μνήμης, αν είναι επιλείψιμο η εκπροσώπηση του Δήμου, σε τεκμηριώνω, οι τρεις νόμιμοι εκπρόσωποι του Δήμου απουσιάζαμε. Τι να κάνουμε, αποδείξαμε στην Αθήνα. Έλειπα και εγώ και ο Γενικός Γραμματέας και είχε υπηρεσία ο κύριος Μπουρδόλης.
3: Γιατί άλλοι δεν σου πάνε. Είναι λάθος. Αποδεχτείτε μια φορά ότι είναι λάθος.
1: Κύριε Σταυράκοβλου, σας τεκμηριώνω τους λόγους απουσίας.
3: Δεν μας πείσατε, τι να κάνω.
1: Πολιτική ευγένεια τουλάχιστον.
3: Δεν μας πείσατε, μας ακούει και ο κόσμος. Τελειώσαμε.
2: Τέλειωστε, ο κύριος Γκότς με τη σειρά, μετά ο κύριος Πέτροβης και μετά θα πάμε στους δημοτικούς σύμβουλους.
4: Εννοείται ότι συμφωνούμε και θα πρέπει να είναι και ομόφωνη η απόφασή μας. Να θυμίσουμε όμως ότι είχαμε πάρει και στο παρελθόν για ανάλογες περιπτώσεις και δεν έχουν υλοποιηθεί δήμαρχε. Να τα τρέξουμε όλα μαζί, να προχωρήσουμε.
1: Είναι πολύ δύσκολη η διακασία. Έχει πολλά στάδια και έχει μέσα περιφέρεια και ΠΕΔ.
4: Ναι, αλλά πρέπει έχει να, χρόνο.
1: Να συναποφασίζονται μαζί και με τους υπόλοιπους Δήμους.
4: Μπορεί τον Μπουγιούκα, τον Σταύρο, το Κονδύλι και άλλα. Δηλαδή να τα προχωρήσουμε λίγο αυτά.
2: Παρακαλώ, κύριος Πέτροβιτς.
5: Ναι. Εννοείται, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οφείλουμε αυτή την απόδοση τιμής στον Αναστάσιο Κοντακίδη. Έναν άνθρωπο ο οποίος τίμησε τον εθελοντισμό σε πολλά επίπεδα, με μια μακροχρόνια παρουσία και ισχυρή παρουσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αιμοδοσία. Παρεπιπτόντως ήμουνα και εγώ, κύριε Σταυράκοβλου, στην νεκρόσιμη ακολουθία. Το θέμα όμως, κύριε Δημαρχέ, και το οποίο έθιξε ο κύριος Γκότσης, δεν είναι μόνο η καθυστέρηση που λαμβάνει εξαιτίας των διαδικασιών για την ομοματοδοσία των σχετικών αποφάσεων τις οποίες ελήφθησαν εδώ, είχα φέρει και μια άλλη πρόταση, η οποία θα μπορούσε, κύριε Δημαρχέ, να συμπεριληφθεί για τον πίσω δρόμο των Μήλων Μασούρα στο όνομα του εκλειπώντος τότε Μασούρα. Η οποία ήταν μια μικρή πάροδος και είχατε πει θα συζητηθεί.
1: Αυτό έχω την εντύπωση ότι έχει περάσει.
5: Κύριε Πέτροβιτς, προφανώς δεν έχετε επικαιροποιημένη ενημέρωση. Έχει γίνει αυτό.
1: Μάλιστα, γιατί απλώς το...
5: Είχε προκύψει από το περσινό συνέδριο του εγκόμιου, αν θυμάμαι καλά.
1: Αμα, με το υπόμνημα.
5: Ναι, δεν το είχα. Δεν το είχα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είναι υποχρεωτικό να
5: γνωρίζω. Εντάξει, απλούστατα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η απόδοση τιμής να συνοδεύεται πάντοτε με τέτοιες βιολούς πράξεις και ενέργειες.
0: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν από τους επικεφαλείς των παρατάξεων όσον αφορά αυτό το θέμα που προέκυψε με την νοματοδοσία κάποιου δρόμου της πόλης σε Αναστασίου Κοντακίδη και συνεχίζει και η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο.
1: Η κυρία Δραμανίδου.
6: Φυσικά και συμφωνούμε να τιμηθεί ο Τάσος με να δοθεί το όνομά του σε μια οδό, γιατί είναι η χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπου που μεγάλη επιμονή και υπομονή σε δύσκολους καιρούς για την αιμοδοσία δεκαετίες έδωσε τη μάχη και στις πιο μεγάλες ηλικίες και στα πιο μικρά παιδιά μέσα στα σχολεία. Και έχει συμβάλει πολύ στο να γίνονται σήμερα αιμοδοσίες και να συγκεντρώνονται δεκάδες και εκατοντάδες φιάλες.
0: Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης όμως σκέφτηκε και μία άλλη εκδήλωση η οποία θα είναι προς τιμήν του Τάσου Κοντακίδη στα βραβεία εθελοντισμού, δηλαδή σε ανθρώπους κάθε χρόνο που πρόσφεραν στον εθελοντισμό. Μέχρι τρία βραβεία θα δίνονται κάθε χρόνο από το Δήμο Αλεξανδρούπολης κάποια ημέρα όταν είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού στις 5 Δεκεμβρίου. Για αυτό το θέμα αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Δεν υπήρχε καμία απολύτως αντίδραση στην πρόταση που κατέθεσε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης, την οποία ακούμε αυτή την πρόταση, ότι ακριβώς περιλαμβάνει.
1: Όπως υπόθηκε, το ελάχιστο δεν θα μπορούσε να είναι μονάχα η ονοματοδοσία. Γι' αυτόν τον λόγο ζητώ από το Σώμα την καθιέρωση βραβείων εθελοντισμού Αναστάσιος Κοντακίδης στη μνήμη του προσφάτως εκλειπώντος Αναστασίου Κοντακίδη του Κωνσταντίνου, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης τιμής και ευγνωμοσύνης για την πολιτική και ανεκτήμητη προσφορά του στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο. Ο Αναστάσιος Κοντακίδης υπήρξε επί δεκαετίες πρωτοπόρος, πρωτεργάτης του κινήματος εθελοντικής αιμοδοσίας στην Αλεξανδρούπολη και ευρύτερα στον ομό Εύρου, με ανιδιοτέλεια, με συνέπεια, με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ζωής του στην προώθηση της εθελοντικής ομοδοσίας, ευαισθητοποιώντας χιλιάδες συμπολίτες μας για τη σημασία της προσφοράς αίματος και της έμπρακτης αλληλεγγύης προς τον διπλανό μας. Η δράση του υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη και ενίσχυση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας στην περιοχή μας, ενώ το συνολικό του έργο αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα ανθρωπισμού, κοινωνικής προσφοράς και ενεργού πολίτη για τις νεότερες γενιές. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει χρέος να αναγνωρίσει και να τιμάει ανθρώπους που με τη δράση τους, το ήθος και την προσφορά τους άφησαν ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, συνέβαλαν στην πρόοδο και την κοινωνική συνοχή του τόπου μας και αποτελούν διαχρονικά πρότυπα προς μίμηση για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνεται η καθιέρωση των ετήσιων βραβείων εθελοντισμού Αναστάσιος Κοντακίδης, τα οποία θα απονέμονται σε πρόσωπα που διακρίνονται για την εθελοντική τους δράση και την προσφορά τους στην κοινωνία. Η τελετή απονομής προτείνεται να πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε ημερομηνία πλησίων της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού 5 Δεκεμβρίου. Σε κάθε εκδήλωση θα βραβεύονται ως τρία πρόσωπα τα οποία θα επιλέγονται με απόφαση του Δημάρχου κατόπιν σχετικής εισήγησης που θα προκύπτει από τις προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Παράλληλα προτείνεται η δημιουργία και η εγγραφή σχετικού κωδικού στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την κάλυψη των δαπανών που θα απαιτούνται για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης απονομής των βραβείων και κάθε συναφούς δράσης που θα συνδέεται με το θεσμό. Κατόπιν των ανωτέρων εισηγούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτον, την καθιέρωση των ετήσιων βραβείων εθελοντισμού Αναστάσιος Κοντακίδης. Δεύτερον, τη διοργάνωση ετήσιας τελετής απονομής των βραβείων σε ημερομηνία πλησίων της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού την 5η Δεκεμβρίου. Τρίτον, την βράβευση τριών έως τριών προσώπων κάθε έτος για τη σημαντική εθελοντική και κοινωνική τους προσφορά. Τέταρτον, τη δημιουργία και εγγραφή σχετικού κωδικού στο Δημοτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των δαπανών του νέου θεσμού. Πέμπτον, την εξουσιοδότηση της Δημοτικής Αρχής για κάθε αναγκαία ενέργεια σχετικά με την εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσης απόφασης.
0: Η πρόταση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, όπως ήταν λογικό, πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν θεσπίζονται πλέον αυτά τα βραβεία στη μνήμη του Τάσου Κοντακίδη, τα βραβεία εθελοντισμού. Μέχρι 3 άτομα κάθε χρόνο στις αρχές Δεκεμβρίου θα γίνεται αυτή η εκδήλωση.

0: Παραμένουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχαμε ένα άλλο θέμα το οποίο δημιούργησε αίσθηση και πάρα πολύ ενδιαφέρον, αφού τα βέλη ήταν και από την αντιπολίτευση, η οποία με 8 υπογραφές προσπάθησε να αναβάλει αυτό το θέμα. Και θα δείτε και το γιατί έχει πολύ σημασία η αναβολή αυτού του θέματος. Το θέμα ήταν η υπογραφή μνημονίου μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, του ΕΚΕΤΑ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από την αντίδραση που υπήρξε από τα μέλη της αντιπολίτευσης που ζήτησαν να μην συζητηθεί το θέμα να πάρει αναβολή, είχαμε και κάποια τοποθέτηση, στη συνέχεια θα τα δούμε όλα αυτά εδώ, όπου δείχνει ότι υπάρχει και μία απάντηση από το κέντρο προς τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης γύρω για την ίδρυση αυτού του κέντρου στην Αλεξανδρούπολη και όπως ακριβώς έγινε. Μετά θυμάστε όλοι ότι όταν είχε έρθει ο Ευρωπαίος Επίτροπος στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Τζικώστας, εκεί ήταν η πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και η οποία έγινε δεκτή από το ΕΚΕΤΑ. Να ακούσουμε λοιπόν το τι ακριβώς έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι είπε η αντιπολίτευση, μόλις ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Θόδωρος Βουρδόλης, αναφέρθηκε στο θέμα, πώς ζητήσαν αναβολή και συνεχεία να ακούσουμε και την εισήγηση που κάνει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.
1: Είναι έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του ΕΚΕΤΑ και β' παραχώρηση χώρου στο Μήλο Μασούρα και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ο κύριος Δήμαρχος είναι εισηγητής.
2: Δεν υπάρχει ένα αίτημα που υπογράψαμε.
1: Έχω εδώ ένα αίτημα που το φέρατε πριν από λίγο με 8 υπογραφές σχετικά με το να βάλουμε το θέμα. Εάν θέλετε να το θέσετε εσείς κατά τη διάρκεια της ζήτησης στην αναβολή, μπορείτε να το θέσετε. Εγώ δεν μπορώ να το φέρω σαν θέμα αυτό το πράγμα έτσι όπως είχε έρθει. Καταρχάς είχε έρθει με 8 υπογραφές. Παρ' όλα αυτά, σας λέω λοιπόν ότι εφόσον εσείς θέλετε να το αναβάλουμε το θέμα της συζήτησης, να το θέσετε σε ψηφοφορία στο σώμα προκειμένου να βληθεί. Θέλετε. Ξαναλέω. Θέλετε να αποσύρουμε. Επειδή έχει έρθει λοιπόν το ζήτημα, παρακαλώ ψηφοφορία για το αν θα συζητήσουμε ή όχι το θέμα, γιατί η αντιπολίτευση ζητάει να μην συζητηθεί. Ποιοι συμφωνούν να συζητηθούν.
3: Να αιτιολογήσουμε το γιατί όμως.
4: Υπάρχει αιτιολόγηση.
2: Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε η απόσυρση βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα.
1: Επάνω, αυτά μπορείτε να τα πείτε και μέσα στη συζήτηση.
2: Να συζητήσουμε.
1: Ακούστε με λίγο. Όσον αφορά το θέμα για το αν θα το συζητήσουμε το θέμα ή όχι, το θέμα αυτή τη στιγμή είναι στην ημερήσια διάταξη. Άρα δεν τίθεται αυτό το θέμα. Εάν θέλετε εσείς να το αναβάλουμε για τους χύψη λόγους στους οποίους επικαλείστε, και ορθώς εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό το πράγμα, μπορείτε να τους εκφράσετε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και αν κρυθεί από το σώμα ότι πρέπει να αναβληθεί, το ψηφίζουμε και αναβάλλετε. Αν δεν κρυθεί ότι αναβάλλετε, θα συζητηθεί κανονικά. Έτσι, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
5: Ζητείται από το σώμα η έγκριση συνεργασίας για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του ΕΚΕΤΑ, με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών σε τομείς έρευνας, καινοτομίας και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η προτινόμενη συνεργασία εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για τη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό και εμπορικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας, σε ένα τουριστικό και πολιτιστικό προορισμό, καθώς και σε ναυτιλιακό και διαμετακομιστικό κέντρο, σε πρότυπο πράσινης, βιώσιμης και έξυπνης πόλης με σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και σε κέντρο καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η συνεργασία με το εξειδικευμένο ερευνητικό οργανισμό ΕΚΕΤΑ αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την επιστημονική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων του Δήμου και να επιταχύνει τον ψηφιακό και αναπτυξιακό του μετασχηματισμό. Επίσης, η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ΕΚΕΤΑ αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση των δημοτικών πολιτικών και υπηρεσιών. Το μνημόνιο προβλέπει την ανάπτυξη κοινών δράσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η ανάπτυξη σχέσης πόλης λιμένα και γαλάζια οικονομία με την ενίσχυση της διασύνδεσης με το λιμάνι και την ανάπτυξη πολυτροπικών μεταφορών, την επιχειρηματικότητα και κατάρτιση, δηλαδή την εκπαίδευση στελεχών, πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και την ενίσχυση δεξιοτήτων και καινοτομίας, καθώς και την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την βιώσιμη αστική ανάπτυξη και κινητικότητα με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, του κυκλοφοριακού σχεδιασμού και του αστικού περιβάλλοντος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις smart city εφαρμογές με την ανάπτυξη έξυπων υποδομών και υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις με την αναβάθμιση ομοίως δημοτικών λειτουργιών. Επίσης, το περιβάλλον και την ενέργεια με την προώθηση πράσινων τεχνολογιών κυκλικής οικονομίας και βιώσιμων πρακτικών. Έρευνα και χρηματοδοτήσεις από κοινού συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, τη διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων, καθώς και τη διερεύνηση ίδρυσης παρατήματος ΕΚΕΤΑ με πιθανή παραχώρηση χώρου από το Δήμο, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει έναν μόνιμο πόλο έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή. Προτείνεται η δωρεάν παραχώρηση χρήσης μέρους του δεύτερου ορόφου στο κτίριο του Μήλου Μασούρα, έκταση 48,97 τετραγωνικών μέτρων, η αίθουσα Β6, όπως αναλυτικά απεικονίζεται και στη σημαίνη κάτωψη του κτιρίου στην εισήγησή μου για 20 χρόνια, καθώς επίσης και η δωρεάν παραχώρηση χρήσης 35 τετραγωνικών μέτρων περίπου, η αίθουσα 8 και 9 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Μαΐστρο Αλεξανδρούπολης, όπως επίσης απεικονίζεται και περιγράφεται στη σημαίνη κάτωψη για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η υλοποίηση του μνημονίου αναμένεται να επιφέρει ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της απασχόλησης, καθώς και η προσέλκυση επενδύσεων και καινοτόμων δραστηριοτήτων, να επιφέρει βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών μέσω ψηφιακών εργαλείων, ενίσχυση του ρόλου της Αλεξανδρούπολης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και δημιουργία οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας. Το μνημόνιο αποτελεί πλαίσιο συνεργασίας και δεν συνεπάγεται άμεση οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Οποιουσδήποτε επιμέρους δράσεις θα υλοποιούνται μέσω ειδικών συμβάσεων και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Η συνεργασία έχει αόριστη διάρκεια και μπορεί να λυθεί κατόπιν συμφωνίας ή μονομερός. Η πρόοδος των δράσεων θα παρακολουθείται από ορισμένους εκπροσώπους των δύο φορέων μέσω τακτικών συναντήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμε τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας και την έγκριση του σημειώσεως σχεδίου μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και ΚΕΤΑ ως ένα στρατηγικό εργαλείο για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης καινοτομίας και εξουστρέφεια της πόλης.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης για αυτή την υπογραφή της συνεργασίας του μνημονίου μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας, όπου το λόγο πλέον θα έχει ο Ευάγγελος Μπεγιάρης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, ο οποίος μιλάει γιατί επιλέχθηκε η Αλεξανδρούπολη, αλλά και ότι ακριβώς έχει γίνει με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και παραμένουμε στο ίδιο θέμα, δηλαδή στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του ΕΚΕΤΑ για αυτή τη συνεργασία η οποία θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Να ακούσουμε τώρα από τον πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ, τον κύριο Ευάγγελο Μπεκιάρη, το τι ακριβώς λέει για την παρουσία του κέντρου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μιλάει για ποιο λόγο επιλέχθηκε η Αλεξανδρούπολη, τι θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και δίνει απάντηση στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
3: Αυτό εδώ που βλέπετε, και θέλω να το τονίσω, είμαστε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ή θα πάμε μέσω της Αλεξανδρούπολης. Είμαστε. Υπάρχει αυτό στην περιφέρεια, το οποίο θα ανοίξει όμως στην Καβάλα, στο αεροδρόμιο, μέσα Σεπτέμβρη, γιατί τότε παραδίδεται, ο Πρωθυπουργός το εγκαινιάζει, και η ιδιωτική επιχείρηση Εγνατία Aviation μας παραχώρησε έναν όροφο για 25 χρόνια. Εδώ θα κάνουμε όλη την έρευνά μας για ντρόν και αεροπλάνα, και υπάρχουν μόνο άλλα δύο ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ευρώπη που έχουν δικό τους αεροδρόμιο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μας το έδωσε μια ιδιωτική επιχείρηση για να χάσει. Άρα είμαστε στην περιφέρεια. Τι θέλουμε να κάνουμε στην Αλεξανδρούπολη? Είναι μικρό και ζητώ συγγνώμη, είναι στην παρουσίαση που έχω καταθέσει πάρα πολλά πράγματα. Και γιατί δεν ανοίγουμε ένα Ινστιτούτο Ερευνητικό? Γιατί θέλουμε όλα τα Ινστιτούτα και τα πέντε να έχουν εδώ εργασίες. Πολύ ακροθυγώς θα πω ότι το πρώτο είναι να ενώσουμε ηλεκτρονικά, τηλεματικά, το λιμάνι, το αεροδρόμιο, τα τρένα και το δρόμο, ώστε με ένα εισιτήριο να ξέρεις να πηγαίνει το κάργο, να πηγαίνει η βαλίτσα, να πηγαίνεις εσύ και να μπορείς με ένα εισιτήριο να έχεις την ελασιμότητα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά και κέντρο διαχείρισης πληροφορίας. Εμείς έχουμε το κέντρο διαχείρισης πληροφορίας από το 2013 στη Θεσσαλονίκη. Μειώσαμε με τα έξυπνα φανάρια με AI 14% την κίνηση και ο Πρωθυπουργός ήρθε, μας συνεχάρει και μας ζήτησε να πάμε σε όλη τη χώρα πριν από ένα μήνα ακριβώς. Ο λόγος που η Επίτροπος Μεταφορών και ο Τιτικός σας χαιρέτησε το ότι θα έρθουν εδώ είναι ακριβώς ότι με το 2013 μας εμπιστεύτηκε και είδε τη δουλειά μας στην Κεντρική Μακεδονία. Με το νοσοκομείο συνεργαζόμαστε. Ήδη παίρνουμε 1,5 εκατομμύριο στοιχεία από άλλα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη και κάνουμε ιατρική ακριβίας. Εδώ έχουμε μεγάλη σημαντική συνεργασία. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αγροτεχνολογία ακριβίας, εναλλακτικά καύσιμα, ενεργειακή απόδοση κτηρίων με ανάπτυξη αλλιών θερμότητας θαλασσινού νερού και πολλά άλλα. Κυρίες και κύριοι, δεν είμαστε για πρώτη φορά εδώ. Καταρχάς, να πω ότι τα τελευταία 3 χρόνια, με 20 έργα ευρωπαϊκά ή εθνικά που έχουμε φέρει στην περιοχή, οι τοπικοί φορείς έχουν πάρει 3 εκατομμύρια και 1,5 από αυτά τα έχει πάρει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Να σας ενημερώσω ότι με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συνεργαζόμαστε με 7 καθηγητές, οι οποίοι είναι συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ αυτή τη στιγμή, όπως για παράδειγμα ο κύριος Θανάσης Καρλής των ηλεκτρολόγων, που ήταν χτες στο γραφείο μου, όπως για παράδειγμα ο κύριος Κοντογιώργης, η κυρία Κατσιανίδη, η κυρία Μαριβένα Γρηγορίου, ο κύριος Σανδαλτόπουλος, οι οποίοι συνεργάζονται σε έργα δικά μας αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα υπάρχει ένας ερευνητής μας εκλεγμένος, ο κύριος Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς, ο οποίος, επειδή η γυναίκα του είναι από εδώ, πρόκειται να μεταστεγαστεί εδώ με όλη την ομάδα του. Άρα λοιπόν, αν έρθουμε, εγγυόμαστε άμεσα 10 θέσεις εργασίας, στην τριετία 50, στην πενταετία 100 τουλάχιστον. Σίγουρα τα κτίρια αυτά δεν θα μας φτάσουν. Είναι όμως μια πρώτη γνωριμία, είναι μια πρώτη δυνατότητα και στα κτίρια αυτά, αν δεν έχετε ενημερωθεί, θα δώσουμε δικά μας χρήματα για να τα βελτιώσουμε, να τα κάνουμε βιώσιμα. Λείπουν, όπως ξέρετε, η θέρμανση, η ψύξη, λείπουν πολλά πράγματα. Θα κλείσω την εισήγησή μου, γιατί πήρε πολύ χρόνο, καταθέτοντας ένα χαρτί εδώ στο Δήμο. Αυτό το χαρτί είναι ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, γιατί ακούστηκε από τον κύριο Πρίτανη ότι δεν πήγαμε στο Δημοκρίτιο. Γιατί εμείς πάμε πάντα στα πανεπιστήμια τοπικά. Σε 7 περιφέρειες της χώρας που είμαστε, είμαστε παντού μαζί με τα πανεπιστήμια. Το 2021, εγώ, όχι ως πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, με τον τότε Πρίτανη του Δημοκρίτιου, κύριο Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, ήταν αντιπρίτανης τότε ο κύριος Πρίτανης, υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας, που είναι ακόμα ενεργό, γιατί δεν το κατήγγειλε κανείς, έτσι λέει, ότι όταν δεν το κατακύλεις είναι ενεργό, στο οποίο γράφει, από την πλευρά του Πανεπιστήμιου αναλαμβάνει στήριξη μέσω συνεργασίας συνδεδεμένων μελών ΔΕΠ ενός νέου παραδείγματος του ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ στη Θράκη. Είχαμε τότε λίστα συνεργατών μελών ΔΕΠ που θα συνεργαστούν μαζί μας. Και επικεφαλής διευθυντής του Ινστιτούτου που θα γινόταν του παραδείγματος ήταν καθηγητής ορισμένος από το Δημοκρίτιο. Δεν έγινε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί, έχει τη σφραγίδα εδώ του Πανεπιστημίου και τη δική μου και την υπογραφή. Αλλά ο κύριος Πρίτανης, ο ΝΕΡ, στο ράδιο, θα τα ακούσετε, το έχω και μαζί μου, αν θέλετε να το παίξω, είπε ότι ξαναήρθε εδώ το ΕΚΕΤΑ και κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες για να μην πάρει κτίρια και έδρα. Και τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, τι εννοείται, και είπε, πήρα τα κατάλληλα τηλέφωνα. Εσείς θα ξαναπηγαίνατε? Δεν ερχόμαστε να αντιδικήσουμε με κανέναν. Ερχόμαστε να σας πω κάτι. Για κάθε ευρώ που παίρνουμε, φέρνουμε πίσω 14 στη χώρα. Κεντρικά. Στις περιφέρειες, για κάθε ευρώ που παίρνουμε, και μπορεί να ρωτήσετε την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, μπορεί να ρωτήσετε το Νότιο Αιγαίο, φέρνουμε 36. Για κάθε ευρώ. Δεν μας νοιάζει να πάρουμε τοπικά λεφτά. Για κάθε ευρώ, 36. Μας νοιάζει να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ. Μας νοιάζει να μπορέσουμε να κάνουμε ψηλές θέσεις μεγάλης αξίας, να βοηθήσουμε την κοινωνία όπως βοηθάμε και τις άλλες και να καλύψουμε τα παιδιά μας εδώ. Και αν με ρωτάτε γιατί επιλέξαμε την Αλεξανδρούπολη, για μένα προσωπικά είναι θετική επιταγή. Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚΑ, ο κύριος Ευάγγελος Μπεκιάρης, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης κατά τη συζήτηση αυτού του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του ΕΚΕΤΑ. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα και να περάσουμε σε μία ακόμη τοποθέτηση που είχαμε από τον κύριο Πέτρο Σουκουλιά, Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του στην Αλεξανδρούπολη με πάρα πολλές δράσεις πάνω στην αξιοποίηση διαφόρων θεμάτων με τα οποία έχει ασχοληθεί, με τις τεχνολογίες, με τις καινοτομίες. Να μην ξεχνάμε πως είναι και ο υπεύθυνος που ίδρυσε τη θερμοκοιτίδα στο Επιμελητήριο Εύρου. Ο κύριος Σουκουλιάς λοιπόν ήταν ο ομιλητής ο οποίος έδωσε ένα διαφορετικό στίγμα στην όλη συζήτηση, σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
4: Καλησπέρα. Είμαι πολίτης, αλλά είμαι και θεσμικός. Είμαι μέλος του Εθνικού Τομεακού Συμβουλίου για την καινοτομία στην περιφέρεια. Έχω διατελέσει 3 και 3-6 χρόνια, αμυστή αυτά, σαν πρόεδρος του Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας και στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας. Με τις γνώσεις που έχω και μετά από και 22 χρόνια από την αρχή της Πρίσμα Ηλεκτρονικά και άλλα 10 χρόνια σε μια εταιρεία της κόρης τώρα, ψηφιακό μετασχηματισμό, έχω τεχνολογικές επιδόσεις αρκετά υψηλές και ασχολούμαι καθημερινά με όλα τα θέματα της τεχνολογίας. Έχω ασχοληθεί πολύ με την καινοτομία στην περιφέρεια και στις επιχειρήσεις. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει νόμος του κράτους για την εθνική στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία. Εκεί, στο οικοσύστημα που περιγράφει, μέσα στο νόμο, υπάρχουν και τα πανεπιστήμια, υπάρχουν και τα ερευνητικά κέντρα. Είναι όμως διαφορετικές ψηφίδες στο οικοσύστημα. Η μία είναι της βασικής έρευνας και της εκπαίδευσης, το πανεπιστήμιο, και το άλλο είναι της εστιασμένης, της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία βγάζει προϊόν. Το πανεπιστήμιο δεν βγάζει προϊόν. Δουλεύει για να βγει ένα προϊόν. Και είναι φανταστική και βασική τέτοια. Σπάζει τα όρια της γνώσης. Το ερευνητικό κέντρο έχει σπάσει τα όρια της γνώσης και ξανασπάζει άλλα κατά την πορεία, αλλά βγάζει προϊόν το οποίο πάει στην αγορά. Βγαίνει βιομηχανικό πρωτότυπο και στη συνέχεια παράγεται. Ήρθε το ΕΚΕΤΑ. Εγώ ειλικρινά σας λέω, είμαι μάλλον ο μεγαλύτερος σε ηλικία εδώ μέσα και επιτρέψτε μου λίγο έτσι τον τόνο μου. Ήρθε το ΕΚΕΤΑ και μας παρακαλεί να έρθει εδώ. Έτσι το εισπράττω εγώ. Ντρέπομαι. Απ' την άλλη μεριά όμως, οι ερωτήσεις που κάνατε είναι φανταστικά τοποθετημένες, πάρα πολύ ωραία. Βλέπω ότι μάλλον είναι μια παρεξήγηση. Γνωρίζω και το Πανεπιστήμιο πάρα πολύ καλά. Έχω κάνει μαζί του πάνω συνολικά και με το ΕΚΕΤΑ και στην Ελλάδα πάνω από 70 τόσα ερευνητικά προγράμματα με το ΣΕΡΝ, με την ΕΖΑ, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχουν ερευνητές στο Δημοκρητίο φανταστικοί. Υπάρχουν ερευνητές στο ΕΚΕΤΑ φανταστικοί. Θα τους αφήσουμε να μην συνεργαστούν? Αυτό είναι διαδικαστικό. Τώρα έκανε το ΕΚΕΤΑ με την πόλη κάτι, μια κίνηση. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Καλά έκανε το Δημοκρητίο και έκανε αυτό, γιατί είναι διοντολογία. Μερικές φορές ενδεχομένως να παραλείψαμε κάτι. Μην το κάνουμε εμείς όμως. Εδώ μας δίνεται μια ευκαιρία στην πόλη, στον ακριτικό χώρο που είμαστε, να γίνουμε εθνή. Το ίδιο έλεγα για την Πρίσμα Ηλεκτρονικά όταν πήγα για πρώτη μέρα πριν από 30 χρόνια και κάθισα σε ένα χώρο που δεν υπήρχε κτίσμα. Και έγινε το κτίσμα, βασίστηκε στα όνειρα και στηρίχθηκε στη δουλειά. Δίπλα μου είναι ο Φώτης. Τον Φώτη τον είχα προϊστάμενο της παραγωγής, μηχανικός, σπουδάσα στην Αγγλία. Ήρθε, δεν είχε εμπειρία. Ο Φώτης έμαθε όσα δεν ξέρουν στον κόσμο όλο. Τέτοιοι σαν το Φώτη ήρθαν πολλοί, βγήκανε, μείναν, κρατήσαμε παιδιά εδώ. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Προέρχομαι από το στρατό. Δεν θα μας σώσει ο στρατός από κανέναν αντίπαλο. Θα μας σώσει τεχνολογία, θα μας σώσει η ανάπτυξη. Εκεί πρέπει να μείνουμε. Και πρέπει να συνεννούμε. Είστε όργανο το οποίο παίρνει γενναίες και ωραίες αποφάσεις. Με χαρά βλέπω ότι το πνεύμα με το οποίο λειτουργείτε είναι πάρα πολύ δυνατό, δυναμικό θα έλεγα. Περιμένω ότι θα προχωρήσουμε με το ΕΚΕΤΑ. Δεν το συζητάω. Και αυτό που του δίνουμε τώρα, σαν χώρο σε πρώτη φάση, μπορεί να είναι λίγο, είναι συνηθισμένο το ΕΚΕΤΑ σε πολλά περισσότερα. αλλά θα τα πολλαπλασιάσει ό,τι του δώσουμε και θα γυρίσει σε εμάς, γιατί αν κρατάμε τώρα ένα ποσοστό χ επιστήμονες εδώ, το ποσοστό αυτό θα δεκαπλασιαστεί με το που θα εμφανιστεί το ΕΚΕΤΑ εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Πέτρος Σουκουλιάς γύρω από αυτό το θέμα. Πρέπει να σημειώσουμε πως συνέχεια είχαμε διάφορες τοποθετήσεις. Ένα αίτημα το οποίο τέθηκε από την αντιπολίτευση να κληθεί και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, να αναβληθεί αυτή η συζήτηση, να κληθεί και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, έτσι ώστε να δώσει το παρόν και να συζητηθεί το θέμα. Τελικά δεν έγινε δεκτό και με πλειοψηφία η απόφαση πάρθηκε, η απόφαση για την δημιουργία αυτού του μνημονίου, για την υπογραφή αυτού του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του ΕΤΣ. Της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα 3η 9 Ιουνίου του 2026, ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής και της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ στην τεχνική της υποστήριξη η Δώρα Δασκάλου. Καλημέρα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. «Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

0: Ευρώπης στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Ο καιρός. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο καμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026, 19 με 21 Ιουνίου, στην κατασκήνωση Μάκρης, στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα τσιμερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
9: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
6: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
2: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
6: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρου που θα βραβεύσουν διακεκριμένη σεφ.
2: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
6: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
2: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Άλλο ένα πρωινό μαζί σας, αυτό της Τρίτης, 9 Ιουνίου. Εντάξει, χθες δεν ήμασταν μαζί, Δευτέρα. Όμως είμαστε σήμερα για να σας ευχηθούμε καλή εργάσιμη εβδομάδα από τώρα και στο εξής. Με το καλό να την περπατήσουμε και αυτήν την εβδομάδα του Ιουνίου, που φαίνεται, προβλέπεται να είναι ζεστή στο μεγαλύτερο μέρος της και προς το τέλος θα μας βρέξει πάλι. Αυτά δείχνουν οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εκτός κι αν μας κάνει αυτά τα απρόοπτα που κάνει ο καιρός και εκεί που δεν δείχνει τίποτα στα δελτία, ξεσπάει μπόρα και καταιγίδα και ξέρετε ότι αλλάζει όλο αυτό τη σύνθεση της ατμόσφαιρας, γίνεται πιο υγρή, πιο έτσι αποπνιχτική θα έλεγε κανείς, αλλά προχωράμε. Αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο καιρός, με αυτό θα πορευτούμε, τι να κάνουμε. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά, να είστε με διάθεση, να είστε γεροί, έστω να αντιμετωπίζετε αυτό που σας συμβαίνει και να προχωράτε, να προχωράμε όλοι μαζί. Μία βόλτα ακόμα θα κάνουμε μέχρι τις 10, με στάση εκεί που υπάρχει ενημέρωση και επειδή υπήρχε ενημέρωση πλούσια το Σαββατοκύριακο και δεν μπορέσαμε χθες να σας την μεταφέρουμε, μερικά αποσπάσματά της θα ακούσατε σήμερα. Μαζί μου η Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο και τα μοντάζ, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Καλημέρα στους διαδικτυακούς ακροατές που είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μας ακούνε μέσω της rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Οριστιάδα. Επαναλαμβάνω, rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Οριστιάδα. Ακούνε και μαθαίνουν νέα από την ιδιαίτερη πατρίδα τους, νέα από την Ελλάδα, γιατί η ενημέρωση ξεκινά εδώ από τις 7 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 7 το άλλο πρωί και έχει και τοπική ενημέρωση και περιφερειακή ενημέρωση και σφαιρική ενημέρωση σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Οπότε εάν συνδέεστε εσείς που ζείτε στο εξωτερικό, σε αυτούς και πολλοί αναφέρομαι τώρα, αν συνδέεστε λοιπόν με την rteco.gr κάθετος radio κάθετος Οριστιάδα, μας ακούτε, παρακολουθείτε και μαθαίνετε τα πάντα από την πατρίδα σας, από τη χώρα σας και από το διεθνές στερέωμα, οπότε είσαστε ενήμεροι γύρω από το κάθε τι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που διαπιστώνουμε ότι σας κρατάμε συντροφιά σε διάφορα σημεία έτσι μακρινά του νομού και όχι μόνο, ότι ακούτε έρτορες τιάδες και αυτό γιατί εντάξει όταν βγαίνουμε προς τα έξω και πάμε αλλού και συναντάμε κόσμο που εμείς δεν τον γνωρίζουμε αλλά εκείνος μας γνωρίζει γιατί μας ακούει, αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, πάρα πολύ ευχάριστο για να προσπαθούμε έτσι ακόμα καλύτεροι να γίνουμε για σας. Βέβαια και ακόμα καλύτερα πρέπει να ακουγόμαστε για σας. Γίνονται κάποιες προσπάθειες ομολογουμένως, θα δούμε πώς θα ολοκληρωθούν αυτές. Να πούμε ότι και στους 101 στο κεντρικό και βόρειο Εύρο μας ακούτε μέσα από τα FM εννοείται και στους 103,5 για το νότιο Εύρο. Καλημέρα σε όλους. Σας λέω ότι σήμερα η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κυρίλου Αλεξανδρίας, Αρχιεπίσκοπος. Δεν έχει παγκόσμια μέρα σήμερα. Θυμίζω ότι η εικόνα του Αγίου Φανουρίου βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή στον Ιερό Όπαν Μεγίστων Ταξιαρχών στην Ορεστιάδα. Μία κίνηση πραγματικά που αγκάλιασε πάρα πολλοί κόσμος μέχρι στιγμής από ό,τι μαθαίνω. Έρχονται λεωφορεία από διάφορες περιοχές του νομού για να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου Φανουρίου που ήρθε από την Ρόδο. Είναι θαυματουργή η εικόνα του Μεγάλου Μάρτυρος Φανουρίου. Μπορείτε μέχρι και την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, λίγο να ψάξω να βρω το πρόγραμμα. Ναι, μέχρι και την Πέμπτη το απόγευμα θα βρίσκεται εδώ στον Ιερό Ναό Πανμεγίστων Ταξιαρχών Ορεστιάδας. Σήμερα για παράδειγμα που είναι Τρίτη τελείται αυτή την ώρα ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Στις 12 θα έχουμε την παράκληση στον Άγιο Φανούριο, πάρα πολύ ωραία, και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και εγκόμια για τον Άγιο Φανούριο. Και αύριο Τετάρτη έχουμε επίσης λειτουργία
μέχρι τις 10, υποθέτω, 12 η ώρα πάλι παράκληση, και στις 9 το βράδυ, αύριο, έχει αγρυπνία με σπερινό όρθρο θεία λειτουργία μέχρι τα ξημερώματα για τον Άγιο στη μνήμη του Αγίου. Την 5η, 12 το μεσημέρι, έχουμε παράκληση στον Άγιο Φανούριο και στις 7 εσπερινός, και το προσκύνημα θα αναχωρήσει στο νησί της Ρόδου, εκεί όπου βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πραγματικά αξίζει να επισκεφθούμε την εκκλησία και να ανάψουμε ένα κεράκι στη μνήμη του Αγίου, που πολλούς ακούει και πώς το λένε, ανταποκρίνεται στο αίτημά τους. Λοιπόν, καιρός, εντάξει, αραιή θα είναι συννεφιά σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σήμερα, ηλιοφάνεια ως επιτοπλίστων, υψηλές θερμοκρασίες, τριαντάρια θα χτυπήσουμε, ας πούμε, επιτραπεί η λέξη σήμερα, τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στην Ορεστιάδα, 30 βαθμοί το μεσημέρι, και άνεμη βόρειο-ανατολική, ένταση 4 μποφόρ στην Αλεξανδρούπολη, 2 μποφόρ στην Ορεστιάδα. Πιο κάτω, πιο χαμηλά, στους 29 δηλαδή, όχι μη φανταστείτε πολύ πολύ χαμηλά, στους 29 το θερμόμετρο θα δείχνει σε διδυμότυχο σουφλί και Σαμοθράκι το μεσημέρι, ηλιοφάνεια εννοείται και εδώ, άνεμη και εδώ, βόρειο-ανατολική, βόρειο-ανατολική παντού δηλαδή, ένταση 3 έως 4 μποφόρ για όλη την περιοχή του Εύρου. Πήρατε μια γεύση, μια εικόνα των καιρικών συνθήκων. Ας πάρουμε και μια εικόνα των εφημερίδων, να δούμε δηλαδή τα πρωτοσέλιδα των ημερήσεων τοπικών εφημερίδων. Μέχρι πριν από λίγη ώρα δεν είχα την εφημερίδα Γνώμη στα χέρια μου, για κάποιο λόγο. Θα ξεκινήσω, και ούτε τώρα την έχω, θα ξεκινήσω με την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη και θα τελειώσω με αυτή δηλαδή, για να δω το πρωτοσέλιδό της και να σας ενημερώσω. Λοιπόν, Θράκη, μπαράζ εγγενείων σε υποδομές από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας, η οποία Ελεύθερη Θράκη στο σχετικό υπότιτλο αναφέρει ότι είχε περιοδία, έκανε περιοδία ο Υπουργός Υγείας σε Άβδηρα, Ξάνθη, Ιές, Μοσάπες και Αλεξανδρούπολη, για ανακαινήσεις κέντρων υγείας και ΤΕΠ ο λόγος επίσκεψης, το δώρο έκπληξη από τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη. Εντάξει, το δώρο έκπληξη φαντάζομαι το είδατε όλοι, ήταν μια μεταξωτή γραβάτα η οποία, την οποία πρότεινε ο Περιφερειάρχης να φοράει ειδικά στις εθνικές επαιτίες. Προφανώς το σχεδιάκι ήταν έτσι επαιτειακό. Ο Ακατανόμαστος, από τον Ακατανόμαστο σήμερα τίτλος σχολείου, τις επαιτίες

Για την απώλειά του. Παραμένουμε στην πρώτη σελίδα από την Ελεύθερη Θράκη. Διαβάζουμε ότι προχωρούν τα έργα σε λιμάνι Αλεξανδρούπολης και Τελωνιοκήπων. Επίσκεψη του συντονιστή ανασυγκρότησης Εύρου στις δύο κρίσιμες υποδομές. Η πορεία των έργων για την Ανατολική Περιφερειακή Οδό. Επίσης στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη διαβάζουμε: Οριστιάδα, υποτονική εμπορική κίνηση την άνοιξη, η ακρίβεια φρενάρει την αγορά, οι προσδοκίες για το καλοκαίρι. Κόπηκαν δύο μανόλιες στην Ιωακήμ Καβύρη στην Αλεξανδρούπολη και γίνεται θέμα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα. Αυτή η κοπή αφορά, μάλλον έγινε εξαιτίας της κατασκευής νέου ξενοδοχείου στην περιοχή εκεί της Αλεξανδρούπολης. Και άλλοι τίτλοι: Αλεξανδρούπολη, ανάπτυξη μεν, μη ισόρροπη δε, υπογράφει ο Παναγιώτης Κουσίδης, συγκέντρωση πληθυσμού αναφέρει και επενδύσεων στην πρωτεύουσα του νομού, ταυτόχρονα διευρύνεται το χάσμα με την ακριτική ενδοχώρα. Και Εύρος, σηκώνουν drones και βγάζουν Leopard για βολές. Και Πόλο, ο Νόα άγγιξε το όνειρο της Α2 σε ένα συγκλονιστικό Final Four. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα της μιας και μοναδικής που έχουμε στη διάθεσή μας εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη.

Πάμε να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε λίγο με αυτό το του ΟΣΑ που αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το κλιμάκιο του ΟΣΑ που εκτός από τις επαφές, τις συναντήσεις που είχε την περασμένη εβδομάδα με φορείς όχι μόνο το Εύρο αλλά από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αυτό το κλιμάκιο βρέθηκε και στο Διδημότυχο την περασμένη εβδομάδα, στην τελευταία, πρώτη-τελευταία μέρα τέλος πάντων της παρουσίας του στο νομό, όπου είχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Δημοτήχου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και βεβαίως και με την Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Φανής Μπαχαρίδου. Εκεί το δημογραφικό αποτέλεσε το κυρίαρχο θέμα συζήτησης. Οι προκλήσεις του δημογραφικού, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και η σημασία της αξιοποίησης δεδομένων αξιόπιστων για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών. Στην ΕΡΤ Ορεστιάδες μίλησε η κυρία Αντιγόνη Κοτανίδη, που είναι εκπροσωπούσε το κέντρο Κρήτης για τη δυναμική του πληθυσμού, που εδρεύει βέβαια στην Αθήνα. Ασχολείται με το δημογραφικό, είναι πολιτική αναλύτρια του ΟΣΑ και ο οικονομολόγος ο Τζόε Μπο Τσό από την Κορέα, καταγόμενος στο Παρίσι όμως είναι η έδρα του. Με αυτούς μιλήσαμε, να ακούσουμε λίγο την κυρία Κοτανίδη, τι μας είπε έτσι πολύ πολύ επιγραμματικά με την υπόθεση.

0: υπόσχεση αυτή την εβδομάδα και θα το κάνουμε να συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο του ΟΣΑ γενικά για το δημογραφικό, ο οποίος έχει και τα πορίσματα, γιατί δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να, η αλήθεια είναι, να καταλήξουν κάπου. Αυτός θα μας μεταφέρει και τα πορίσματα από την τετραήμερη παρουσία του κλιμακίου στον Εύρο. Να ακούσουμε την κυρία Κοτανίδη.
1: Είμαστε εδώ στο πλαίσιο ενός προγράμματος τεχνικής βοήθειας που παρέχει ο ΟΣΑ με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της DG Reform, που παρέχει τεχνική βοήθεια στην ελληνική κυβέρνηση, συγκεκριμένα στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο δημιουργίας παρατηρητηρίου για το δημογραφικό, που είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συγκεκριμένα στον Εύρο, γιατί το πρώτο πιλωτικό παρατηρητήριο θα γίνει εδώ. Οπότε η αποστολή του ΟΣΑ είναι να ακούσει τους φορείς και να συλλέξει στοιχεία, να καταλάβει, να κατανοήσει σε βάθος την κατάσταση, τα προβλήματα, και στη συνέχεια θα κάνουμε μια έκθεση συμβουλευτική προς στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού προς το Υπουργείο.
2: Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία του παρατηρητηρίου, δηλαδή ξέρουμε το χρονικό διάστημα που αυτό θα είναι έτοιμο και θα προς χρήση, ας πούμε, και πού θα γίνει?
1: Υπάρχει για το δικό μας κομμάτι χρονοδιάγραμμα, τελειώνει σε ένα χρόνο το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της κυβέρνησης.
2: Μάλιστα. Ωραία. Από πού είναι ο κύριος, το όνομά του δεν θυμάμαι.
1: Where are you from?
3: From originally from Korea.
2: From Korea. Yeah. And you stay there in Greece?
3: No. I work in Paris now.
2: Ποιες είναι οι εντυπώσεις του κυρίου από την επίσκεψή του μέχρι και σήμερα στον Εύρο? Τι συμπεράσματα αποκόμισε από αυτά που άκουσε από τους φορείς που τον συνάντησαν?
1: So what are your impressions from your visits in Evro, and what conclusions have you come to from what you have heard, if you can share?
3: I think the overall meetings that we had with the regional and the municipal stakeholders, they were very informative. We got a lot of good information from the stakeholders, and the information that we gathered during the visit this week will inform our desk research when we go back to Paris. Eventually, we will be preparing a regional demography action plan for East Macedonia and Thrace. And some early conclusions. I mean, I don't think we have any concrete conclusions at the moment, but later on, the OECD will be publishing some work for East Macedonia and Thrace that will provide recommendations that to adapt to the demographic situation in the region, but also to improve the attractiveness of the region so that it can retain and attract residents in the future. I think the region as a whole, it's similar in the challenges that it faces to many other EU regions. It's facing similar challenges concerning depopulation, the outmigration of the youth, difficulties in providing public services.
1: Η περιοχή έχει αρκετές ομοιότητες με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης όσον αφορά
2: όσον αφορά τη
1: μετακίνηση του πληθυσμού, την ερημοποίηση, το γεγονός ότι πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουν από την περιοχή.
3: But then again, I think despite those challenges, I think the region itself has several areas in which it can build upon to improve the regional attractiveness. I think, for example, the strategic location that the region has, in that it is a border region, I think it plays not only as a challenge but also as an opportunity. And similarly, I think there are many opportunities in the region that the region can build upon in the future.
1: Η περιοχή έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και παρόλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, έχει σίγουρα τα συστατικά, ας πούμε, για να γίνει μια ελκυστική περιοχή και να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω.
2: Αυτό συμβαίνει σε άλλες περιοχές που εσείς επισκέπτεστε και αντιμετωπίζετε και βλέπετε ίδιες ομοιότητες με την περιοχή μας?
1: Υπάρχει ανάκαμψη? Regions that have similar characteristics, have you seen
2: θετική έκβαση?
1: Development or a positive development from regions that have been similarly, you know, that face similar challenges?
3: Yes, of course. The demographic challenge is not unique to East Macedonia and Thrace. Okay. The OECD and especially the EU have been working on this topic for quite some time now, and we are already seeing some positive results. Possibly not in reversing the demographic situation, as in increases. We're not seeing increases in population.
1: Σε άλλες περιφέρειες της Ευρώπης να αλλάζει η εικόνα και να αλλάζουν και να υπάρχει μια θετική, ας πούμε, εξέλιξη.
0: Μάλιστα ακούσατε την κυρία Αντιγόνη Κοτανίδη, που εκπρόσωπο του ΟΣΑ εδώ, και τον κύριο Τζίμι Τσού, οικονομολόγο επίσης του ΟΣΑ, που παραβρέθηκαν, που ήταν μάλλον και τις 4 ημέρες στον Εύρο, και την πρώτη τελευταία συμμετείχαν σε μια συνάντηση εκεί, σε μια συνεργασία στο Δήμο Δημοτήχου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Καλημερίζουμε την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Οικονομικών, την κυρία Φανή Μπαχαρίδου, που ακολουθούσε την ομάδα, το κλιμάκιο, πραγματικά κάθε μέρα, σε κάθε σημείο. Καλημέρα σας, κυρία Αντιπεριφερειάρχη.
4: Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε για το ότι αναδεικνύετε το θέμα. Θα σας πω ότι ήμουνα με το κλιμάκιο, γιατί με εντολή του Περιφερειάρχη, εγώ και ο κύριος Αλέξης Παναγιωτήρης, mm-hmm. είμαστε αυτοί που ασχολούμαστε πιο έντονα από τους άλλους συναδέλφους mm-hmm. για το δημογραφικό. Και επειδή εκπροσωπώ και την περιφέρεια στην Επιτροπή της ΕΜΠΕ για το δημογραφικό, mm-hmm. αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο για το οποίο δουλεύουμε και εμείς καθημερινά, και μέσα από όλα αυτά που γίνονται για το δημογραφικό, γιατί όπως είπε και ο εκπρόσωπος του ΟΣΑ, mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν λύνεται εύκολα, mm-hmm. απλά πια επειδή υπάρχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, mm-hmm. έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το βλέπει λίγο διαφορετικά το θέμα, γιατί αντιλαμβάνονται πια όλες οι χώρες ότι υπάρχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη, αλλά πολύ περισσότερο εμείς που μένουμε εδώ στην περιφέρειά μας και δεις τον Εύρο, ναι. ο οποίος νομός μας είναι αυτός που βάλετε περισσότερο. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε όλοι μας από το δημογραφικό ζήτημα.
0: Τώρα εσείς σαν περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρία Μπαχαρίδου, καταφέρατε για να συσταθεί το πρώτο πιλωτικό παρατηρητήριο στην περιφέρειά μας, εδώ, έτσι δεν είναι?
4: Στην Ευρώπη. Είναι το
0: σε επίπεδο Ευρώπης. Με συγχωρείτε, δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι σε επίπεδο Ελλάδος ότι ήταν. Ναι.
4: Γι' αυτό και ανέφερα ότι εκπροσωπώ την περιφέρεια στην Επιτροπή της ΕΜΠΕ όταν mm-hmm. αναλάβαμε τη διοίκηση, mm-hmm. μέσα, τη διοίκηση της περιφέρειας, μέσα σε όλα τα σοβαρά ζητήματα με τα οποία γνωρίζαμε και είχαμε αρχίσει να ασχολούμαστε, βεβαίως προτεραιότητα έχει και το δημογραφικό. Μάλιστα. Γιατί είναι το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, αφού όπως σας είπα, είμαι στην Επιτροπή της ΕΜΠΕ, μας ζητήθηκε από την τότε υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας ως περιφέρεια μέσω της ΕΜΠΕ mm-hmm. για το δημογραφικό, γιατί ήταν σε εξέλιξη τότε το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Κάναμε μια δημόσια διαβούλευση με όλους τους φορείς mm-hmm. της περιφέρειάς μας, mm-hmm. καταγράψαμε όλα τα προβλήματα αλλά και τις προτάσεις που μας πρότειναν, mm-hmm. έγινε μια έκθεση και αυτή κατατέθηκε βεβαίως στο Υπουργείο. Από όλες τις προτάσεις που καταθέσαμε, γιατί ήταν πολύ σημαντικές προτάσεις, mm-hmm. οι οποίες βεβαίως και συζητήθηκαν και σε αυτό το τετραήμερο, γιατί ήταν και προτάσεις όλων των φορέων, όπως σας είπα, υιοθετήθηκε η πρόταση για το σπίτι μου 1, τότε τώρα φτάνουμε και στο σπίτι μου 3, ναι. να ανεβούν τα ηλικιακά κριτήρια και βεβαίως και το εισόδημα. Mm-hmm. Είχαμε προτείνει βεβαίως μέτρα τα οποία θα βοηθούσαν ακόμα περισσότερο στο να μείνουν οι νέοι άνθρωποι εδώ στον τόπο μας, ναι. να μπορέσουν να δημιουργήσουν και οικογένειες, και βεβαίως αυτό που έχει προκύψει από όλες τις συναντήσεις, από όλες τις συζητήσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συνομιλήσαμε τον ΟΣΑ, αυτό γίνεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ναι. έχουμε πάει και εμείς στην Αθήνα και έχουμε κάνει συνάντηση εκεί, αλλά και πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις, και το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν να έρθουν στα μέρη μας εδώ, mm-hmm. διαζώσεις να δουν κάποια πράγματα, αφού λοιπόν μέσα από συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε και πήραμε το πρώτο δημογραφικό παρατηρητήριο, όπως είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Δεν είναι η περιφέρειά μας η

0: μόνη που έχει πρόβλημα με το δημογραφικό και ίσως να μην είναι η πρώτη στατιστικά. Mm-hmm. Αλλά μέσα σε όλες αυτές τις διαβουλεύσεις που έγιναν και τις συζητήσεις καταφέραμε να έχουμε το πρώτο πιλωτικό παρατηρητήριο και αυτό είναι μια πρωτιά της περιφέρειάς μας και μια επιτυχία, mm-hmm. γιατί εδώ θα γίνουν οι καταγραφές, από εδώ θα ξεκινήσουν πολλά πράγματα και μακάρι να δοθούν και λύσεις. Δεν έχουμε αυταπάτες, κυρία Μανάκα. Mm-hmm. Ειδικά όσοι μένουμε σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνουμε ότι αν δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός να στηρίξει την περιοχή, mm-hmm. δεν μπορούμε να παρέμβουμε και όταν δεν έχουμε αρμοδιότητες. Ο δικός μας ο ρόλος είναι να στηρίξουμε το παρατηρητήριο, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, να είμαστε καθημερινά εκεί. Ξεκινάει κάτι καινούργιο στην περιφέρειά μας, mm-hmm. αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Τώρα, ως περιφέρεια, οτιδήποτε μπορούμε να υλοποιήσουμε, το υλοποιούμε. Αυτό είναι γεγονός και το βλέπετε και στην καθημερινότητά σας. Ναι. Θα σας πω, όσο κίνητρα, να έρθουν γιατροί στον τόπο μας, ναι. να στελεχωθούν τα νοσοκομεία μας. Είναι και αυτό ένα κίνητρο που περιλαμβάνεται για τη μείωση του δημογραφικού. Γιατί αν έρθουν και 2 και 3 και 5 γιατροί, mm-hmm. Το νούμερα τα λέω έτσι στην τύχη, ναι, ναι. θα είναι συν 5 οικογένειες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οτιδήποτε μπορούμε να υλοποιήσουμε, το επαναλαμβάνω μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, αυτό το κάνουμε.
1: Αχ, μην με ανοίγετε τώρα πάλι την πληγή αυτή με τους γιατρούς και το νοσοκομείο.
0: Ανοίγω πληγές γιατί ήταν κάτι το οποίο
1: και την αγωνία που
0: πολύ έντονα. Ναι. Γιατί όλοι οι παραγωγικοί φορείς, αλλά επειδή κάναμε και μία επίσκεψη στο πρότυπο Ευαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Αλεξανδρούπολης και βεβαίως όπως είπατε και στο Δήμο Δημοτήχου, ναι. και στο Δήμο Σουφλίου, ναι. αυτό που έβγαινε από όλες τις συζητήσεις ήταν ότι πρώτον χρειάζονται δουλειές. Και όχι μόνο δουλειές απλά με τον κατώτατο μισθό. Ναι. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι η ελληνική οικογένεια έχει επενδύσει πολύ στις σπουδές των παιδιών της. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που έλεγαν όλοι είναι ότι δουλειές και βεβαίως και μέσα στα πλαίσια των σπουδών των παιδιών μας. Γιατί βγήκε πολύ έντονο το ότι γύρω στο 60-70% των παιδιών που σπουδάζουν δεν δουλεύουν πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζουν. Ναι. Δεν υπάρχουν εργοστάσια, δεν υπάρχουν μεγάλες βιοτεχνίες, βιομηχανίες, mm-hmm. ώστε το ανθρώπινο δυναμικό μας να μείνει εδώ. Mm-hmm. Επίσης, κάτι άλλο από τις συζητήσεις, mm-hmm. ότι δεν υπάρχει ακόμα και δυνατό ίντερνετ να στηρίξει τις επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν οι ψηφιακοί ομάδες οι οποίοι δουλεύουν, παράδειγμα, σε μια πολυεθνική, αλλά μένουν στα μέρη τους. Σωστά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εδώ εύκολα στον τόπο μας, γιατί δεν έχουμε, όπως σας είπα, καλές παροχές σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί κάποιος να έρθει να μένει εδώ και να ρισκάρει μία μέρα που θα βρέχει ή θα φυσάει και δεν θα έχουμε εμείς ίντερνετ. Αυτό λοιπόν νόμιζα ότι είναι προνόμιο μόνο δικό μας εδώ σε αυτήν την περιοχή που μένουμε, γιατί εμείς το ζούμε πολύ συχνά. Αλλά ναι. τελικά και άνθρωποι των επιχειρήσεων, των βιομηχανιών, βιομηχανοί μας και οι βιοτέχνες μας, είπαν ότι και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί δεν μπορούν να εξελιχθούν αν δεν λυθεί και αυτό το θέμα. Είναι σοβαρό το ζήτημα, από όπου και αν το πιάσουμε, οι υποδομές που δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Γιατί για να κάνει μια οικογένεια ένα παιδί ακόμα, θα πρέπει, αν έχουν ένα πρώτο, ένα δεύτερο, θα πρέπει να έχουν δουλειά και οι δύο, θα πρέπει να μειωθούν γιατί δεν, έτσι όπως εξελίσσεται η οικογένεια, όπως αναφέρθηκε, το πρώτο 15ήμερο τελειώνει ο μισθός, το γνωρίζουμε όλοι μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μείωση στη φορολογία για αυτούς που έχουν επιλέξει να μένουν έτσι σε κριτικές περιοχές όπως εδώ, να δοθούν κίνητρα, να δοθούν προνόμια. Δεν μιλάμε για επιδόματα, δεν θέλουμε
1: κυρία Μαχαρίδου, να ρωτήσω παρακαλώ πάρα πολύ, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Αυτό το παρατηρητήριο τελικά τι θα λύσει στην περιοχή μας? Δημιουργείται, είναι θετικό το ότι δημιουργείται, ξεκινάει από εδώ πέρα. Δεν ξέρω βέβαια που θα είναι εκεί η έδρα του. Θα μου πείτε, δεν ξέρω κατά πόσο η περιφέρεια μπορεί να επηρεάσει την απόφαση πολιτείας για το που θα είναι αυτή η έδρα του παρατηρητηρίου. Θέλω να πω σε ποιο νομό. Ας μην αφήσουμε την πόλη.
0: Κοιτάξτε, κυρία Μανάκα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε στο νομό Εύρω με δεύτερη τη Δράμα. Δεν είναι το θέμα μας πού θα είναι η έδρα.
1: Όχι, λέω,
0: η έδρα θα γίνει κάπου. Τα βήματα γίνονται ένα-ένα και με το σωστό τρόπο.
1: Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ το ρωτάω αυτό. Απλά,
0: το καταλαβαίνω.
1: Τι θα φέρει ένα παρατηρητήριο, δηλαδή τι θα λύσει ένα παρατηρητήριο στην περιοχή μας?
0: Όπως σας είπα, επειδή θα αφορά το δημογραφικό, δεν είναι εύκολο να λυθούν τα πράγματα, αλλά το ότι έχουμε μπει στο κάδρο, στο χάρτη όπως λέω εγώ, ναι. και έχουμε σκύψει πάνω στο πρόβλημα,
1: στο
0: γιατί
1: στόχο.
0: Αυτό γίνεται

0: στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την ελληνική κυβέρνηση και σε συνεργασία βεβαίως με την περιφέρειά μας. Αυτό από μόνο του το καθιστά σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα δεν γινόταν και τίποτα. Κανείς δεν ασχολόταν. Ασχοληθήκαμε, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, καταγράφονται τα πάντα. Ο ΩΣΑ ήταν εδώ για να τα καταγράψει και τα προβλήματα και τις προτάσεις. Θα γίνει μια έκθεση, η οποία βεβαίως θα κατατεθεί στην κυβέρνηση με όλα αυτά που συζητάμε και προτείνουμε. Και εδώ που φτάσαμε, πιστεύω ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις από την κεντρική κυβέρνηση, όπως σας είπα, αν δεν θέλουμε να φτάσουμε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Κατά τη δική σας εκτίμηση, επειδή είστε και άνθρωπος που ασχολείστε χρόνια με τα κοινά και επιλέξατε να ζείτε στην περιοχή σας, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας και όχι σε κάποιο αστικό κέντρο, ποια είναι η δική σας έτσι πρόταση που θεωρείτε ότι είναι ενδεδειγμένη, που θα μπορούσε να ανακάμψει έτσι όλη αυτή την δυσκολία που υπάρχει με το δημογραφικό στην περιοχή μας?
0: Η δική μου πρόταση πραγματικά συμφωνεί με την πρόταση όλων. Δεν υπήρχε κανένας φορέας, κανένας άνθρωπος που να συναντήσαμε, πολίτες της περιφέρειας, που να μην μπει κάτι διαφορετικό. Δουλές και κίνητρα.
1: Εργασία.
0: Τους νέους ανθρώπους. Εργασία πάνω απ' όλα. Γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος νέος που θα έχει εργασία, αλλά με τα σωστά δεδομένα, το επαναλαμβάνω. Δεν λέμε, γιατί αυτό που σας είπα είναι ότι με υψηλές σπουδές καταλήγουν τα παιδιά μας να δουλεύουν ως γκαρσόνι. Όχι ότι είναι υποτιμητικό να δουλεύεις γκαρσόνι.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Μπαχαρίδη, επιτρέψτε μου. Ούτε σαν γκαρσόνια θέλουν να δουλέψουν τα νέα τα παιδιά.
0: Καλά, ναι, είναι και αυτό. Γιατί δεν μπορεί να έχεις. Δεν μπορείς να έχεις σπουδάσει, να έχεις καταναλώσει τόσο χρόνο τη ζωή σου και να μην μπορείς να βρεις δουλειά στο αντικείμενο.
1: Και αυτοί που δεν έχουν σπουδάσει δεν δέχονται να γίνουν σερβιτόροι. Δεν ξέρω γιατί, από πού ζουνε, πώς ζουνε. Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό πραγματικά.
0: Εντάξει,
1: εργατικά χέρια μηδέν, δεν υπάρχουν.
0: Ακριβώς από αυτό που λέτε προκύπτει και κάτι άλλο. Δεν ολοκληρώσαμε την απάντησή μου, αλλά ας τη συνδυάσω. Αυτό που βγήκε είναι ότι δεν υπάρχουν τεχνίτες. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια και τεχνίτες.
1: Δεν θέλουν να γίνουν τεχνίτες όμως, κύριε Μπαχαρίδη.
0: Ζητήθηκαν από όλους να υπάρξουν τεχνικές σχολές. Γιατί αν υπάρχει κατάρτιση και η πιστοποίηση και το πτυχίο, όταν είσαι πτυχιούχος στην τέχνη σου, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά και βεβαίως πρέπει να τα αγαπάς αυτό που κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε γενικότερα για την απογοήτευση της νεολαίας, επάνω σε αυτό το κομμάτι το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή εμείς συζητάμε εδώ για το δημογραφικό, εγώ θα σας πω ότι αυτό που βγήκε από όλους μας είναι εργασία, το επαναλαμβάνω, και βεβαίως και κίνητρα, γιατί αν υπάρξουν και υποδομές, να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους τις ώρες που πρέπει στα σχολεία, να μην υπάρχουν παράλληλα φροντιστήρια τα οποία φεύγουν πάρα πολλά χρήματα από την ελληνική οικογένεια και τα ακούμε πολύ έντονο τώρα μέσα στις Πανελλήνιες. Αν μπορεί να μειωθεί το κόστος το να κτίσει κάποιος μία κατοικία εδώ, γιατί και το στεγαστικό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο προέκυψε από τις συζητήσεις. Βεβαίως και η ποιότητα της καθημερινότητας της ζωής μας. Γιατί αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να βρούμε και εύκολα παιδικές χαρές στην περιοχή μας ή άλλα έτσι για τα παιδιά μας να πάνε να διασκεδάσουν, να μπορούν οι γονείς να πιούν και έναν καφέ. Με λίγα λόγια, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Εγώ σας λέω τώρα αυτό που σας είπα, μπορεί να ακούγεται κάπως σε όλους όσους μας ακούν, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορούν οι μανούλες με τα παιδάκια τους να έχουν ένα χώρο, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά, να μπορούν να βρεθούν και αυτές, να υπάρξει ένας άλλος τρόπος ζωής, μια άλλη ποιότητα στην καθημερινότητά τους, για να μπορούν να είναι στην εργασία τους, γιατί δεν υπάρχουν παντού παππούδες και γιαγιάδες. Εντάξει, και τώρα τι να πούμε για τον αγροτικό τομέα?
1: Ας μην το πλατιάσουμε τόσο πολύ.
0: Θα σας πω μόνο γι' αυτό όμως, ότι βγήκε από τη συζήτηση ότι αν πραγματικά μειωνόταν το κόστος παραγωγής, δεν υπήρχε τόση φορολογία, θα ασχολιόταν περισσότεροι νέοι με τον αγροτικό τομέα, με τον πρωτογενή τομέα. Φεύγουν και οι νέοι μας και από τον πρωτογενή τομέα. Και αυτό είναι σημαντικό. Προτιμούν να φύγουν από τα χωράφια, από τη γη των προγόνων τους, που κανένας δεν το θέλει αυτό. Και επειδή αναφέρατε ότι εγώ έχω επιλέξει να μένω σε αυτόν τον τόπο, είναι καθαρά επιλογή όπως το είπατε. Ναι, στηρίζουμε τον τόπο μας, αλλά μας δόθηκε και η δυνατότητα να μπορούμε να το κάνουμε μέσα από την δουλειά του συζύγου μου. Αντιλαμβάνεστε, σας λέω, ένας νέος άνθρωπος που θέλει να μείνει για τον προγόνο του, αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει, πώς δεν θα φύγει. Αυτά λοιπόν είπαμε, ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, να αλλάξει και η φορολογία στην περιοχή μας, γιατί δεν μπορεί στα νησιά μας να έχουμε χαμηλότερη φορολογία από ό,τι εμείς εδώ.
1: Κύριε Μπαχαρίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Εύχομαι να έχουμε σύντομα θετικά και άλλα θετικά για το θέμα αυτό, εννοώ για τη δημιουργία του πιλωτικού παρατηρητήριου για το δημογραφικό στον Εύρο, ίσως να γίνει, δεν ξέρω. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για το δημογραφικό, αλλά επειδή είναι εν εξελίξη το παρατηρητήριο, θα έχουμε το χρόνο να πούμε πολλά περισσότερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ήταν η κυρία Φανή Μπαχαρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Οικονομικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

0: να βλέπω τώρα στο Art News στην πρωινή, έτσι, στο πρωινό δελτίο ειδήσεων, την επαιτειακή εκδήλωση που έκανε η Έρτη Ιωαννίνων. Και θυμάμαι τα δικά μας, τα περσινά Δωροθέα Δασκάλου. Να, τίμησε ο πρόεδρος σε μια εκδήλωση με τα μουσικά στην όλα. Εμείς κάναμε όμως την αρχή, παρακαλώ πολύ. Εμείς, η δική μας Έρτη Ορεστιάδας. Εμείς 60 χρόνια. Αυτή, από ό,τι βλέπω, 77 χρόνια παρουσίας, η Έρτη Ιωαννίνων. Και βράβευσαν 33 συνταξιούχους της ΕΡΤ από τα Ιωάννενα. Ο πρόεδρος ήταν εκεί, όλοι εκεί. Τι ωραία που ήταν. Φέρεις τέτοιο καιρό που προετοιμαζόμασταν για τη συναυλία. Έτσι ήταν άλλη χαρά, άλλη προσμονή. Η εκδήλωσή μας, όλες οι εκδηλώσεις των μουσικών συνόλων είναι υπέροχες, αλλά νομίζω ότι ο Ορεστιάδας έκανε πάταγο και ήταν και πρώτη. Και τώρα οι άλλοι ακολουθούν. Τα νομούμε να πούμε. Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο στα της επίσκεψης της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, την Παρασκευή. Αυτό ήταν ένα τρίο υπουργών, θυμάστε, την Παρασκευή εδώ. Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης από το πρωί, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη επίσης από το πρωί στον Εύρο και οι δυο, και ο κύριος Γεωργιάδης ο Άδωνης ξεκίνησε από αλλού και κατέληξε στην Αλεξανδρούπολη γενιάζοντας τα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Εμείς ακολουθήσαμε την κυρία Ζαχαράκη όπου πήγε από το μεσημέρι και μετά, διότι το πρωί δεν είχαμε την πολυτέλεια αυτή λόγω του ότι δεν υπήρχε συνεργείο να έχουμε κάμερα, εννοώ, να έχουμε μαζί μας. Την ακολουθήσαμε στην επίσκεψή της στο 1ο και στο 18ο νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης, που πλέον, όπως η ίδια ανακοινώνει στον χαιρετισμό της, την καλοκαιρινή γιορτή των νηπιαγωγείων γίνεται πειραματικό από το Σεπτέμβριο. Επίσης την ακολουθήσαμε στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης σε ξενοδοχείο της πόλης με θέμα την πρώτη συνάντηση ελληνικών εδρών της UNESCO. Η κυρία Ζαχαράκη και αυτή μαζί με τους άλλους δύο υπουργούς παρακάθισε στο τέλος της ημέρας στην επαιτειακή εκδήλωση της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ για τα 60 χρόνια παρουσίας στο χώρο, και ήταν πάρα πολύς ο κόσμος από όλο τον Εύρο, από το χώρο της υγείας, που παρακάθισαν σε αυτήν την δεξίωση, όπου βέβαια παρουσιάστηκαν τα έργα και οι μέρες της ΕΛΠΕΝ. Ο ιδιοκτήτης, ως γνωστόν, της φαρμακοβιομηχανίας κατάγεται από την Ορεστιάδα, ο μεγάλος Πενταφράγκας. Και είναι πολύ τιμητικό αυτό για την περιοχή, πραγματικά, να αναδεικνύει τέτοιους ανθρώπους. Θα ακούσουμε το χαιρετισμό της Υπουργού στην καλοκαιρινή γιορτή, όπου ανακοινώνει κάποια πράγματα για ορισμένα σχολεία της Αλεξανδρούπολης.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στην Αλεξανδρούπολη. Παρακολουθώ τα εκπαιδευτικά θέματα του Εύρω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ως Υπουργός Παιδείας, μάλιστα, είχα την μεγαλύτερη χαρά να κάνω εισαγωγή των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο. Ήταν κάτι που είχα δει ίδια ως εκπαιδευτικός στα ιδιωτικά σχολεία και θεωρούσα ότι πρέπει τα παιδιά μας να έχουν ίσες ευκαιρίες και στη δημόσια εκπαίδευση. Χαίρομαι ιδιαίτερα, λοιπόν, που τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι πέραν των εξαιρετικών εκπαιδευτικών στην υποχρεωτική πλέον, έτσι, δίχρονη προσχολική ηλικία, την νηπιαγωγή μας, αλλά και οι εκπαιδευτικοί των Αγγλικών έρχονται και προσθέτουν σε αυτό το πλούτο που είναι η ηλικία των 4 και 5, που εδώ όμως είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Τα πράγματα μπορούμε και στην πρώιμη παρέμβαση, αλλά και στην κατεύθυνση του παιδιού πλέον, στη μετάβαση στο δημοτικό, να αποκτήσουν εξαιρετικές βάσεις στα παιδιά, σε σχολεία σαν και αυτό, τα οποία, εντάξει, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να είναι κάτι το οποίο έχει χτιστεί πρόσφατα. Να σας πω ότι μέσα στο καλοκαίρι έχουμε συνεννοηθεί με τις διευθύντριες, θα κάνουμε σημαντικές αλλαγές με μια δωρεά που θα γίνει στο σχολείο, άρα βελτιωμένο το περιβάλλον όταν τα παιδάκια μας ξανάρθουν πλέον το Σεπτέμβριο. Είναι πολύ σημαντική η σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Από την άλλη, όμως, το Υπουργείο Παιδείας δεν εξαρτάται μόνο στους ιδιώτες. Οι ίδιοι και με το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, την προσθήκη των Αγγλικών, την προσθήκη εξοπλισμού, αλλά και πλέον τη μετατροπή του ενός από τα δύο νηπιαγωγεία σε πειραματικό. Χαίρομαι πολύ που έλαβα αυτή την απόφαση. Θα μπορούμε να ελπίζουμε σε μια δημόσια εκπαίδευση η οποία πορεύεται με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Ξέρω την κυρία Παξεβάνη χρόνια, έπρεπε να συνεργαστούμε, θέλαμε να συνεργαστούμε κατά τα χρόνια της πανδημίας. Συνεργαστήκαμε έτσι ώστε να δώσουμε λύσεις σε έναν νηπιαγωγείο που δεν υπάρχει πλέον στον Πέπλο. Αυτό δείχνει πραγματικά τις προκλήσεις του δημογραφικού. Από την άλλη, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να βελτιώνουμε συνέχεια την εκπαίδευση. Αυτά θέλω να πω. Να ευχηθώ στα παιδιά σας πολύ καλό καλοκαίρι και σε εσάς καλή δύναμη, στις εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευτικούς να πορεύονται πάντα με αυτή την πρόοδο, τη φώτιση, αλλά και τις υψηλές προσδοκίες για τα παιδιά μας.
0: Αυτά δήλωσε στους εκπαιδευτικούς και σε γονείς κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής γιορτής προς τιμήν της Υπουργού που έδωσαν τα παιδάκια των νηπιαγωγείου του 1ου και του 18ου στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Ζαχαράκη και έκανε δηλώσεις αμέσως μετά στην ΕΡΤ για έναν απολογισμό, καλύτερα μάλλον, της περιοδίας της από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, όπου και η ίδια συμπέρανε ότι διαπίστωσε ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στα σχολεία του Εύρου είναι ποιοτική. Αναφέρθηκε στην πρόθεση του Υπουργείου να στείλει σχολικούς κήπους σε πολλά σχολεία και του Εύρου, όπως και στην Ελλάδα ολόκληρη, μέσα από ένα πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκε το Υπουργείο Παιδείας. Και βεβαίως η είδηση που βγάλαμε από την συζήτηση που είχαμε μαζί της είναι ότι για πρώτη φορά η Αλεξανδρούπολη πλέον θα αποκτήσει φοιτητικές εστίες. Ήδη ο ανάδοχος ήδη θα έχουμε ανάδοχο το καλοκαίρι, όπως είπε, και η κατασκευή των φοιτητικών αυτών εστιών θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ. Να ακούσουμε αναλυτικά τη δήλωση στην ΕΡΤ η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
2: Πολλά μηνύματα, αλλά το βασικότερο είναι η ποιοτική εκπαίδευση η οποία παρέχεται στα σχολεία στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, σε όλους τους δήμους. Άρα, αν πιάσεις το Δημότυχο, την Ορεστιάδα, το Σουφλί, τη Σαμοθράκη και εδώ, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά καταβάλουμε όλοι πολύ μεγάλη προσπάθεια και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Αυτοδιοίκηση, οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι και βέβαια οι εκπαιδευτικοί μας. Είδατε εδώ όλους τους ανθρώπους εκπαίδευσης, την Περιφερειακή Διευθύντρια, επόπτη εκπαίδευσης, τους διευθυντές εκπαίδευσης και βέβαια τα σχολιά μας. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές διευθύντριες, θέλω να τους αναφέρω όλους, χωρίς να ξεχνάμε και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, καθώς σε όλα τα σχολεία που πήγα φάνηκε η δύναμη του μαζί. Εγώ μπροστά σε όλους τους συναδέλφους και στα παιδάκια, τα αγαπημένα, τα οποία έκαναν εξαιρετικές γιορτές, τιμώντας ιστορικές μορφές, αλλά μιλώντας και για την αξία της βιωματικής εκπαίδευσης, ενημέρωσα για το τι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση στον νομό, πάνω από 700 διορισμοί, μόνιμου εκπαιδευτικού, εκατοντάδες αναπληρωτές οι οποίοι έρχονται κάθε χρονιά, βέβαια και μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την βελτίωση του εξοπλισμού, με νέους διαδραστικούς, με τους σχολικούς κήπους που θα έρθουν από Σεπτέμβριο, με απεινιδωτές, με όλα αυτά τα οποία δεν μαθαίνουν στα παιδιά μόνο το περιεχόμενο του ορολογίου προγράμματος, αλλά και δεξιότητες ζωής ή ήπιες δεξιότητες. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στον νηπιαγωγείο που βρισκόμαστε από το Σεπτέμβριο θα έχουμε πειραματικό νηπιαγωγείο που ίδρυσα. Άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια λυσίδα γνώσης και σε αυτό στην πόλη. Και βέβαια μιλήσαμε και για τις νέες ανακαινήσεις, πέραν των σχολείων τα οποία ανακαινήθηκαν με το Μαριέτα Γιαννάκου πέρυσι το καλοκαίρι. Δύο νέα σχολεία στην Αλεξανδρούπολη το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν, αλλά μέχρι το 2029 θα προστίθενται συνέχεια σχολεία από όλους τους νομούς και από όλους τους δήμους. Αυτό λοιπόν εμένα μου δημιουργεί την αισιοδοξία, γιατί όλοι μαζί συνεργατικά και αρμονικά και στην γενική αλλά και στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή, όπως αυτό το εξαιρετικό κέδασί το οποίο επισκέφτηκα με τις άξιες και τους άξιους συναδέλφους, οι οποίοι πολύ γρήγορα αντιμετωπίσουν τις γνωματεύσεις και τα περιστατικά των παιδιών που χρειάζονται την ενθάρρυνση. Βλέπω λοιπόν ότι πραγματικά ο Εύρος πρωτοστατεί και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενημερώθηκα για την εξέλιξη των εστιών. Θα έχουμε ανάδοχο μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά και η Αλεξανδρούπολη θα έχει εστίες που θα κατασκευαστούν με ΣΔΙΤ. Και την ενίσχυση βέβαια των τμήματων ή και την επικείμενη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την κτηνιατρική στην Ορεστιάδα. Οπότε μια μακρά πορεία είναι κοντά στο τέλος της, με ένα ευτυχές θα έλεγα έτσι τέλος, για να μπορέσουμε να προσδώσουμε περισσότερη αξία και στο Δημοκρίτου που του αξίζει, μαζί βέβαια και με τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε για τις άλλες βαθμίδες.
0: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, κάνετε και κάποιες ανακοινώσεις για σχολικούς κήπους σε όλο τον Εύρο.
2: Η αλήθεια είναι ότι συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτό το έργο το αποφάσισα πριν από ένα χρόνο. Είναι διεθνής διαγωνισμός, οπότε παίρνει τους χρόνους του, είναι μεγάλα τα ποσά. Για να μπορέσουμε να στείλουμε σχολικούς κήπους από το Σεπτέμβριο, ξέρετε ότι είναι παρτέρια που τα παιδιά θα μάθουν συνεργατικά τον σπόρο, το πώς καλλιεργώ και βέβαια όλα αυτά μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους. Άρα βιωματική μάθηση, η μάθηση και η εκπαίδευση για όλους τους στόχους αηφορίας. Μαζί με αυτό ανακοίνωσα και μια πολύ μεγάλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Θα τρέξει για τα επόμενα 4 χρόνια σε συνεργασία με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και νομίζω ότι αυτό δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους εκπαιδευτικούς πάντα όταν επιμορφωνόμαστε και πραγματικά παίρνουμε νέα δύναμη για να μπορέσουν να μεταδώσουν στα παιδιά όλα αυτά τα οποία θα μάθουν. Επίσης, ένα κεντρικό συμβούλιο για την αηφορία μέσα στο Υπουργείο και καινούργιος εξοπλισμός και για τα ΚΕΠΕΑ. Έχουμε στο Σουφλί Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αηφορίας. Θα στείλουμε καινούργιο εξοπλισμό, έτσι ώστε με drones, ψηφιακό εξοπλισμό, τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί εκδρομές, και είναι χιλιάδες τα παιδιά, να μπορούν να έχουν νέες εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες. Άρα, πράγματι, εδώ είναι ένας νομός που λειτουργεί πραγματικά ως πρότυπο και το πιστεύω για σχολεία τα οποία δυστυχώς μας αντιμετωπίζουμε όλοι το δημογραφικό στα σχολεία. Προσπαθούμε όμως να προσδώσουμε έτσι ένα ιδιαίτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό έτσι ώστε οι γονείς, τα παιδιά, οι οικογένειες που μεγαλώνουν στο νομό να έχουν την καλύτερη δυνατή δημόσια εκπαίδευση που τους αξίζει.
0: Μάλιστα, αυτά με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζεχαράκη, με ευχάριστα έτσι, θέματα που αφορούν σχολικές μονάδες στον Εύρο, την Αλεξανδρούπολη και τον υπόλοιπο νομό. Να, και το Σουφλί, ας πούμε, θα ενισχυθεί έτσι, ο εξοπλισμός του στα ΚΕΠΕΑ, όπως δήλωσε η κυρία Ζαχαράκη. Αυτά, ο χρόνος δεν αρκεί για να σας μεταφέρουμε τα όσα ελέγχθησαν το Σάββατο το βράδυ στο Δήμο, στο Φυθέατο του Δήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Διδημότυχο με αφορμή την εκδήλωση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διδημοτήχου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αύριο θα έχουμε όμως το χρόνο να σας τα μεταφέρουμε, να τα ακούσετε. Πάμε τώρα να αναδείξουμε άλλο ένα θέμα σε λίγο τηλεοπτικά για την Περίμετρο που αφορά τον Εύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για τη συμμετοχή σας. Η Δωροθέα Δασκάλου ήταν στον ήχο και στα μοντάζ, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων ως μέτρο στήριξης έναντι των ανατιμήσεων που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Η επιδότηση θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και θα καλύπτει τόσο αγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όσο και εκείνες που θα γίνουν μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, ενώ μετά τον έλεγχο των στοιχείων, το ποσό της ενίσχυσης θα καταβάλλεται ευθείας στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό τους. Την ένταξή του στο διεθνές δίκτυο της UNESCO Learning Cities, διεκδικεί ο Δήμος Δημοτήχου μέσω της συνεργασίας του με την έδρα UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός, με το οποίο συνυπέγραψε και μνημόνιο συνεργασίας. Ο Δήμος στοχεύει στη βελτίωση των προοπτικών του στα παιδεία, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής δικτύωσης. Όπως επισημάνθηκε στην υπογραφή του μνημονίου, η συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας, στη διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά και στην ευρύτερη προβολή του Δημοτήχου σε διεθνές επίπεδο. Τρία air tractors σταθμεύουν ήδη στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και θα παραμείνουν στο Δημόκρητος μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης, που κάνει λόγο για επικείμενη έλευση και ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Τα ενέργεια μέσα θα επεμβαίνουν και θα συνδράμουν επιχειρήσεις πυρόσβεσης που τυχόν θα προκύψουν στο νομό Εύρου αλλά και σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με 23 θέματα θα συνεδριάσει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Μεταξύ των θεμάτων είναι και αυτό της έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου για την προγραμματική περίοδο 2024-2028, ο καθορισμός των αντιτίμων εισόδου στο φετινό φεστιβάλ του Άρδα και η έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Με καθολική διαδικτυακή ψηφοφορία θα διενεργηθούν στις 14 και 15 Ιουνίου, την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα δηλαδή, οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής. Τις αιτήσεις τους για τη χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να καταθέσουν τα αεραστεχνικά αθλητικά σωματεία και σύλλογοι του Δήμου Δημοτήχου. Οι αιτήσεις θα αφορούν τη χρήση των συγκεκριμένων χώρων για προπονήσεις ή ως έδρες αγώνων για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου Δημοτήχου. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εκτροπή της κυκλοφορίας σε όμορες οδούς ισχύουν σήμερα σε τμήμα της οδού Βυσβίζη στην Αλεξανδρούπολη από τη συμβολή της με την οδό 14ης Μαΐου έως τη συμβολή της με την οδό Καβύρη λόγω εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Η διακοπή της κυκλοφορίας από το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα ισχύσει μέχρι τις 4.30 σήμερα το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι Και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί 12 με 14 Ιουνίου.
9: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
8: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
9: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
8: Φεστιβάλ Μουριάς 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
9: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
8: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Πού να πιάσουν και οι ζέστες, έτσι. Λοιπόν, έπιασαν λίγο οι ζέστες ακόμη. Έχουμε δρόμο και πορεία. Φυσικά, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε και οτιδήποτε και αν κάνετε. Τώρα που βρισκόμαστε, όχι τώρα, και όλη τη μέρα, και έτσι γενικότερα να είστε καλά και ακμαίοι και θετικοί και χαμογελαστοί, για να κάνετε και τους άλλους να ανησυχούν λίγο περισσότερο. Έρθω Ρεστιάδας μαζί σας, το δημόσιο ραδιόφωνο από τους 101 και 103,5 στα FM, διαδικτυακά από το www.rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ρεστιάδα, ή αν θέλετε στη διεύθυνση αυτή μπορείτε φυσικά και να ακολουθήσετε ή να ακούσετε οποιοδήποτε περιφερειακό πρόγραμμα θέλετε της ΕΡΤ ή και κεντρικό πρόγραμμα φυσικά. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, από την ΕΡΤ Ορεστιάδας λοιπόν, στο ραντεβού της 9ης του μηνός Ιουνίου. Πάμε ολοταχώς για το πρώτο δεκαήμερο και για τα ενδότερα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, που να δούμε έτσι πόσο ατακτούλικα θα μας πάει και στην συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε την ευκαιρία να σταθούμε λίγο στην επικαιρότητα της ημέρας και των ημερών και να συστηθούμε. Να πούμε λοιπόν ότι η Δώρα Δασκάλου είναι μαζί μας στον ήχο, έχετε την καλημέρα της. Ο Γιάννης Κελίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμπουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12. Σε αυτό το ραντεβού που είναι σε ισχύ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, πλην αργιών, απεργιών, στάσεων εργασίας κτλ. Που θα προκύψουν, γιατί το λέμε αυτό, γιατί μάλλον αύριο δεν θα είμαστε μαζί, γιατί υπάρχει η στάση εργασίας της ΕΣΥΕΝΤ λόγω της Γενικής Συνέλευσης. Θα το επιβεβαιώσουμε στη συνέχεια βέβαια. Σε κάθε περίπτωση, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, πάμε χέρια ψηλά.
1: Καλημέρα.
0: Έλα,
1: έτσι, γιατί, μπράβο. Παιδιά, τι έγινε.
0: Όλε.
1: Παράδοση.
0: Έτσι, παιδί μου, χαιρόμαστε.
1: Α, που είμαστε, είναι του όλε.
0: Που ανταμώνουμε, ναι. Και πάλι. Ελπίζουμε να σα βρίσκουμε καλά και να είναι μια όμορφη μέρα η 9η του μηνός Ιουνίου και όχι μόνο και ο Ιούνιο.

0: Εδώ είμαστε με το καλό. Και με το καλό και με το.
1: Σε μια καλοκαιρινή Τρίτη, η οποία φαίνεται ότι δεν θα μας επηρεάσει το καιρικό που έχουμε ακούσει για άλλες περιοχές. Εμάς μάλλον δεν μας πιάνει αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω κάτι τίτλους, τι ώρα θα βρέξει στην Αθήνα και τι, πόσο νερό θα ρίξει στην Αθήνα.
0: Και τι ώρα θα φτάσει η σκόνη, ναι, και τι ώρα θα φτάσει το αέριο και το, ξέρω εγώ, το,
1: ποιο αέριο, αυτό προπάνιο. Που μύριζε.
0: Το βρήκαν, βρε, τι είναι.
1: Το βρήκαν τώρα, είναι μια εκτίμηση.
0: Εντάξει, δεν, να σου πω κάτι, μετά από 21 μέρες είναι καλό.
1: Το ότι υπάρχει μια εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί ούτε 112, ούτε 113, ούτε 114, τίποτα δεν ανοίξει, απλά... εκεί στα νότια της Αττικής τους ήρθε λίγο, έγιναν λίγο χαμνά που λέμε
1: στον τόπο μας,
0: που λέμε στη Γαλλία. Έτσι. Λοιπόν, προτού πούμε οτιδήποτε παραπάνω, να πούμε το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2-5-5-2-0-22-7-51-52 τα τηλέφωνά μας, με mail αν θέλετε να επικοινωνήσετε. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά βλέπω εδώ τις καλλιτεχνικές ικανότητες
1: τη διπλανή σου.
0: Ναι, τη κυρία Σαμουρίδου, η οποία είναι ικανότητες, νομίζω, δίχρονου, τρίχρονου, κάπου εκεί δηλαδή. Θα μου πει κι άλλοι έχουν ζωγραφίσει σημεία και τέρατα και έχουν γίνει διάσημοι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το κρατήσουμε αυτό. Μπορεί κάποτε να γίνει διάσημη και να έχουμε να αποκομίσουμε ένα κέρδος. Λοιπόν, στα email μας τώρα μπορείτε να στέλνετε οτιδήποτε θέλετε. Συνεχίζεις.
1: Λοιπόν. Εσύ συνέχισε τη δουλειά σου. Δεν μπορώ, με εμένα.
0: Αποσπάς την προσοχή μου, ρε παιδί, με αυτό πραγματικά το φανταστικό έργο που... Αυτό είναι αυτή, είναι τετραγωνικό χιλιόμετρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μας στέλνετε mail οτιδήποτε θέλετε. Γύρισα από την άλλη, καταλάβετε τώρα, έτσι, για να μας γνωστοποιήσετε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε. Και εμείς να το προχωρήσουμε, να το προωθήσουμε περαιτέρω, να το κάνουμε γνωστό. Εμάς βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί μπορείτε φυσικά και να διαβάζετε και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται από τις εκπομπές. Μπορείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr για τις ενημερώσεις σας τις συνεχείς για τα της επικαιρότητας, είτε είναι τοπικά περιφερειακά νέα, είτε είναι κεντρική επικαιρότητα, είτε είναι διεθνή θέματα. Και φυσικά υπάρχει και το Artflix, το αγαπημένο μας Artflix. Με ταινίες, με ντοκιμαντέρ, με σειρές, με παιδικά, με αθλητικά, με τα πάντα όλα. Και λέγαμε και από χθες ότι αυτή η εβδομάδα είναι και η εβδομάδα που ξεκινά και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τι θα γίνει τώρα, δεν ξέρω.
1: Είναι μια πολύ πετυχημένη διαφήμιση που μια κουκουβάγια μιλάει με μια νυχτερίδα.
0: Ναι. Θα πρέπει να γίνουμε δηλαδή είτε κουκουβάγες είτε νυχτερίδες.
1: Και λένε πόσο τυχερές είναι, γιατί είναι νυχτερινή τύπη, ναι, για τα δύο είδη.
0: Και θα έχουν παρέα. Και, οπότε έχω την αίσθηση ότι αυτό το διάστημα. Όταν θα περνάς, αν περπατάς στον δρόμο, δηλαδή θα βλέπεις πολλά σπίτια που θα έχουν ανοιχτά φώτα. Και
1: τις ώρες
0: που θα. Ναι, όποιος μπορεί.
1: Όποιος μπορεί, και δηλαδή, να χάνει τη νύχτα του και να μην κοιμάται και την άλλη μέρα να πηγαίνει, να πρέπει να πηγαίνει και στη δουλειά του, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά εισαγωγικά. Τι λέγαμε, πριν για το αέριο, όπου 21 μέρες μετά, 19 Μαΐου ήταν, έτσι. Φαίνεται πως υπήρξε μια εκτίμηση για το τι ακριβώς συνέβη. Προπάνιο ή βουτάνιο, λέει, ήταν. Και μάλλον αυτό προήρθε από κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή εκεί της Σαλαμίνας.
1: Και τι είχε? Διαρροή από τις δεξαμενές του το πλοίο.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Υπήρξε, αυτό, υπήρξε αυτό μια διασπορά αερίων. Είναι μια εκτίμηση για το τι μπορεί να ήταν. Δηλαδή, αλλά το πώς και γιατί
0: πιθανά
1: να ήταν, δεν το καταλάβαμε.
0: Πιθανά να είχε και μετά.
1: Μετά τι? Πήγαν και έκλεισαν την τρύπα από την οποία είχε τη διαρροή.
0: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Με έναν τρόπο ή άδειασε.
1: Το πιθανότερο είναι να άδειασε για να μυρίσει τόσο πολύ σε τόσο μεγάλη έκταση.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι. Και κυρίως γι' αυτό στεκόμαστε τώρα, γιατί ευτυχώς δεν υπήρξε πρόβλημα υγείας κτλ. Πέρα από μια έτσι πολύ έντονη οσμή και μια δυσφορία η οποία υπήρξε και στους κατοίκους. Εδώ διώξαν και κόσμο από τις δουλειές τους και σχολεία κλείσαν κτλ. Εμείς ακόμα σκεφτόμαστε ότι χρειάστηκε να περάσουν τόσες και τόσες ημέρες. Δηλαδή, πραγματικά, εντάξει, πέρασε έτσι, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, πέρα από μια αναταραχή, αλλά το αφήνουμε. Το αφήνουμε. Λοιπόν, παρακάτω. Αυτό που λέει ο Λάζο, που λέμε δηλαδή, φάτε μάτια ψάρια, το ξέρεις?
1: Ναι, εντάξει, το έχω ακούσει.
0: Λοιπόν.

0: έχει μια βάση πραγματική. Γιατί λέει στην τροφή δεν είναι πολλές, όχι δεν περιοριζόμαστε μόνο, ξέρω, παράδειγμα στη γεύση και τα λοιπά. Παίζουν πολλές αισθήσεις.
1: Περίμενε. Την τροφή που βρίσκεις στο ράφι εννοείς τώρα.
0: Ναι. Έτσι. Η όραση.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Παίζει το ρόλο της.
1: Από την τιμή έπρεπε να ξεκινήσεις, όχι από την όραση.
0: Γιατί με την όραση δεν βλέπεις την τιμή. Και γυρίζουν μετά τα μάτια σου.
1: Όχι, εσύ όταν είπες για την όραση.
0: Βλέπεις τιμή, γυρίζουν τα μάτια σου.
1: Μιλάς για τη συσκευασία, αν σου κάνει κλικ την ώρα που την κοιτάς. Δεν ισχύει πια αυτό. Η τιμή είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάνε όλοι.
0: Δεν είναι όμως αίσθηση η τιμή. Δεν μπορείς να την έτσι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε σε αυτό το κομμάτι αυτού του ρεπορτάζ που βρήκες, που όντως ναι. Αυτό που βλέπεις μπροστά σου, αν είναι συσκευασμένο όμορφα, προφανώς θα προσελκύσει περισσότερο και το ενδιαφέρον σου στο ράφι.
0: Ναι, και στις αγορές και όσο αφορά τα ράφια, αλλά και γενικότερα, ρε παιδί μου, και όταν σου σερβίρουμε ένα φαγητό, έτσι, το πώς είναι στημένο και τα λοιπά, τι γαστρονομική πρόταση έχεις και όλα αυτά.
1: Είναι μερικά πιάτα που μοιάζουν με πίνακες ζωγραφικής.
0: Τα πληρώνεις και δεν τα
1: τρως. Τα πληρώνεις και θες απλά να τα έχεις μπροστά σου και να τα κοιτάς. Λες, δεν μπορώ να το χαλάσω εγώ τώρα αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε να προτείνουμε κάτι πιο απλό. Μάλλον και μπορείς να το φας κιόλας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα χρώματα παίζουν ρόλο, γιατί λέμε για την όραση. Και από εκεί και παρακάτω, στα υπόλοιπα, έχει να κάνει και με την ακοή.
1: Με την ακοή το φαγητό. Τι, άμα κάνει κράτσι-κράτσι, δηλαδή και βγαίνει τραγανό, θα μου κάνει. Δεν καταλαβαίνω.
0: Παράδειγμα, λέει, στο πώς συμπεριφερόμαστε διατροφικά, έχει να κάνει με το αν παίζει μια αργή μουσική.
1: Ναι.
0: Σε παρασύρει τρως λίγο πιο αργά, έτσι, πιο απολαυστικά. Κατάλαβες. Ενώ κάποιοι άλλοι ήχοι συνδέονται με άλλες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του φαγητού. Οι υψηλοί ήχοι, λέει, συνδέονται περισσότερο με τα γλυκά κτλ.
1: Τι έκατσαν τώρα και μελέτησαν οι άνθρωποι. Τι να κάνω. Όμως,
0: ναι, πραγματικά. Εντάξει, έχει το ενδιαφέρον και αυτό.
1: Όχι, δεν το είπα.
0: Και αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον βέβαια και για τις εταιρείες, αλλά και για τις επαγγελματίες του χώρου.
1: Πόσο με ενδιαφέρει. Μ' αρέσει όμως αυτό το επιστημονικό κομμάτι, να ψάχνεις να βρεις πόσο εγκέφαλος λειτουργεί. Ναι. Ακόμα και σε αυτό.
0: Πόσο λειτουργεί. Γιατί μερικές φορές λες, λειτουργεί ο εγκέφαλος μας, δεν λειτουργεί. Δεν είδαμε επίσης ποια φορά ήταν αυτή που μας είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αν τέλειωσε ο πόλεμος ή αν είναι κοντά στη συμφωνία.
1: Το έβγαλε το CNN τώρα αυτό το ρεπορτάζ, τον έχει εκνευρίσει φαντάζομαι αφόρητα τον Ντόναλντ
0: Τραμπ. Πάλι έβγαλε, πάλι κοντά είναι, 2-3 μέρες.
1: Ναι, το CNN είπε ότι το τελευταίο αυτό, ξέρω πόσο, 2 μήνες
0: είναι. Είναι 100 μέρες και κάτι έχουμε. 100
1: μέρες. Μέσα σε 100 μέρες και κάτι λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι 37 φορές δήλωσε. Και προφανώς το CNN για να παρουσιάσει το ρεπορτάζ έχει βρει και τα σημεία.
0: Τις
1: στιγμές που έκανε αυτή τη δήλωση. Ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία. Τώρα το τελευταίο που μας είπε ότι είναι κανένα 2 μέρες, λέει.
0: 2-3 μέρες. Θέμα ημερών είναι. Τώρα, τι θέμα ημερών είναι και για το τι θα γίνει, δεν γνωρίζουμε. Ίσως, και γι' αυτό βέβαια νομίζω λιγότερο μένουν συνεχώς το τι δηλώσεις κάνει για το τι δεν κάνει για το τέλος ή όχι όλης αυτής της ιστορίας, η οποία μας έχει πληγώσει πάρα πολύ και μας έχει πληγώσει πάρα πολύ στην τσεπούλα. Έτσι. Με τις τιμές να έχουν εκτοξευτεί και όσο και αν είναι νωρίς σκεφτόμαστε και λίγο πιο μακρινά. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι θα κυλήσουν λίγο καλύτερα τα πράγματα και ότι αυτό που θα πει για 400η φορά σε κάνα 2 μέρες να είναι 38η σήμερα που υπάρχει σε 2-3. Οπότε, σε κάνα 2 μέρες δηλαδή, αυτό που θα πει να έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα και ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
1: Να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θέλουμε. Και επίσης να μην κάνει μια δήλωση για την οποία μισή ώρα μετά βγαίνει το Ιράν και λέει: όχι, παιδιά, δεν ισχύει αυτό που σας λέει.
0: Τώρα, τι ισχύει, δεν ισχύει. Είναι
1: το Ιράν το μέτρησε, το ρώτησε κανείς, ας πούμε, για αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Είναι πραγματικά έτσι, απίστευτο όλο αυτό που ζούμε και μάλλον επιβεβαιώνονται και οι αναλύσεις που γίνανε, νομίζω, από το πολιτικό, από το αξιόσυνταν, που λέγανε ότι συνήθως η Αμερική την πατάει γιατί μπαίνει σε κάτι και δεν ξέρει πώς θα βγει ύστερα. Δηλαδή δεν έχει την επόμενη κίνηση. Δηλαδή. Δεν γνωρίζει επακριβώς. Και στο Ιράν το έχουμε πραγματικά αυτό. Okay, δεν αρέσει το καθεστώς το συγκεκριμένο, έτσι.
1: Σε πολλούς δεν αρέσει.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω και πολλές χιλιάδες να είναι και μετά, έξω και να το στηρίζουν. Δεν, δηλαδή, ναι, και
0: μετά,
1: δεν ξέρω.
0: Και μετά τι εναλλακτική έχει.
1: Το Ιράν.
0: Ναι. Έχει δηλαδή κάτι. Όχι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πεις ότι αυτή είναι η εναλλακτική πρόταση.
1: Τι θα έπρεπε να έχει.
0: Ναι, με βάση μα, δεν λογική. Έχει, μα δεν έχει. Όχι, μα, όχι με βάση τη λογική, με βάση την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει μια εναλλακτική, μια άλλη δύναμη, ξέρω εγώ, πολιτική κτλ. Που να έχει ένα σημαντικό ποσοστό υποστήριξη.
1: Πρώτα απ' όλα, πρέπει να βγει από το θεοκρατικό μοντέλο της.
0: Καλά,
1: διακυβέρνηση.
0: Βρε, ας βγούμε και εμείς από ναι. αυτά τα μοντέλα και μετά
1: τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε.
0: Εγώ, όχι έτσι, αλίμονο.
1: Δεν είμαστε το ίδιο.
0: Το ίδιο, κανένας δεν είναι το ίδιο με τον άλλον.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, εσύ έχεις μια έφεση, δηλαδή και μια.
1: Στη ζωγραφική.
0: Ένα χάρισμα στη ζωγραφική.
1: Είμαι σίγουρη ότι εκεί θα καταλήξουμε πάλι.
0: Στη ζωγραφική που πραγματικά δεν το έχουν άλλο.
1: Γιατί το ανθρωπάκι μου είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα. Λοιπόν,
0: το ανθρωπάκι σου είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Η ώρα είναι 10 και μισή.
0: Αν τα πάμε στη τραγούδι, ναι. Σε διαφημιστικά και τα ξαναλέμε.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Και βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Να είναι μια καλή Τρίτη, 9η του μηνός Ιουνίου. Και άκου να δεις, Αρτώρης Τιάδας μαζί σας. Συνεχίζουμε. Για τον καιρό δεν είπαμε και πολλά πράγματα.
1: Γιατί είναι καλός.
0: Ναι, γιατί είναι καλός.
1: Άμα είναι καλός δεν έχεις να πεις τίποτα.
0: Πραγματικά. Αυτό που μπορούμε να πούμε, αναμφίβολα, είναι ότι υπάρχει έτσι ένα... Δεν θα το έλεγα τρομακτικό, αλλά ένα σενάριο... το οποίο είναι
1: ανησυχητικό
0: ιδιαιτέρως, γιατί μιλάνε για μια περίοδο που έχουμε μπροστά μας με το Ελνίνιο, το φαινόμενο το γνωστό. Τώρα μιλάμε για το Σούπερ Ελνίνιο, που σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο έντονα τα φαινόμενα, και όταν λέμε για φαινόμενα μιλάμε για ακραίες θερμοκρασίες, για σε άλλες περιοχές καταστροφικές πλημμύρες, ξηρασίες σε άλλες περιοχές. Και γιατί το λέμε, γιατί βέβαια είναι γεγονός ότι κυρίως έτσι αφορά στον Ειρηνικό, εκεί εξελίσσεται το φαινόμενο, αλλά λόγω έκτασης τελικά επηρεάζει το σύνολο του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει, α, και τι μας ενδιαφέρει, εμείς είμαστε πολλά χιλιόμετρα, απέχουμε.
1: Καλά, όποιος συνεχίζει να σκέφτεται και να αντιλαμβάνεται έτσι τον κόσμο, είναι ξεπερασμένη
0: αυτή. Το φαινόμενο εκδηλώνεται χιλιάδες χιλιόμετρα έτσι, και επεκτείνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, γιατί επηρεάζει ατμοσφαιρικά ρεύματα, βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες κτλ. Και φοβούνται ότι πιθανά να έχουμε τους επόμενους μήνες αυτό το φαινόμενο σε πλήρη εξέλιξη.
1: Δηλαδή μιλάμε για ακραίες θερμοκρασίες, κάψουνες τρελούς.
0: Ναι. Μεγάλη ένταση στους επόμενους μήνες. Ναι. Είναι πιθανό να έχει.
1: Και μετά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Να έχουμε τρελές αντιδράσεις.
0: Αντίθετα, ναι.
1: Ναι, με βροχές και με... Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, ένα άλλο, δεν ξέρω αν το πήρατε η είδηση, κάπως σχολιάστηκε νομίζω, τα άκουσα κάτι χθες και σε δελτία ειδήσεων. Έχει να κάνει με τις αυξήσεις της τάξης του 120% για τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών. Ξέρεις ποιοι είναι τιτουλάροι?
1: Όχι.
0: Είναι αυτοί οι Μητροπολίτες που δεν έχουν Μητρόπολη.
1: Είναι τιμητικά δηλαδή,
0: τρόπον την, κάπως έτσι δηλαδή. Λοιπόν, είναι στο νομοσχέδιο, προβλέπεται λέει, στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ορίζει μεταξύ άλλων και τη μισθοδοσία των αρχιερέων της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, λέει, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανερχόταν σε 2.210 ευρώ. Και προβλεπόταν επιπλέον επίδομα παράσταση 50 ευρώ, επίδομα μεταπτυχιακών κτλ. Ο μισθός του Αρχιεπισκόπου ήταν 2.600 επίσης με έξοδα παράσταση κτλ. Και τώρα αλλάζει όλο αυτό και προσαρμόζεται σε άλλα όρια και προσαρμόζεται στα όρια του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οπότε οι αποδοχές σημερινές ενός Γραμματέα Υπουργείου είναι 5.745 ευρώ μεικτά και με βάση την ποσοστία έτσι, εφαρμογή για τους Μητροπολίτες πάει στα 5.170 από 2.210. Δηλαδή έχουμε υπερδιπλασιασμό και αύξηση 120 περίπου της 100, λιγότερα για τον Αρχιεπίσκοπο, που είναι η αύξηση 91,5%. Σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον Κοσμάκη. Και δεν ξέρω γιατί έχουν αφήσει απ' έξω τους κληρικούς. Τους απλούς. Τους απλούς κληρικούς που είναι συνορίες, που πολλές φορές περνάνε έτσι, ιδιαίτερα δύσκολα για να τα απεξέλθουν και στις καθημερινές δυσκολίες κτλ. Και τώρα το πάν και το συνδέουν. Δεν ξέρω αυτό... Μπορεί να το βάλει κανείς έτσι σε λαϊκισμό ή όχι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Α.
0: Γιατί,
1: τότε πολλοί από εμάς σκεφτήκαμε...
0: Γιατί και ο Ιησούς ήταν κάθετα αντίθετος στην παραδοπιστία και στη φιλοχρηματία. Έτσι.
1: Πιο κάθετα δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν γίνεται πιο κάθετα. Και υποστηρίζει ότι ο πλούτος απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Τώρα, εκτός των άλλων βέβαια... δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι οι ανάγκες τους όλες είναι στέγη, φαγητό, μετακινήσεις, τα πάντα είναι καλυμμένες. Έτσι.
1: Για τους Μητροπολίτες και τους Αρχιεπίσκοπους. Ναι. Όχι σαν να δω τους κληρικούς, τέλος πάντων.
0: Ναι. Για τους απλούς κληρικούς, οι οποίοι ουσιαστικά...
1: δεν τα έχουν καλυμμένα αυτά.
0: Και δεν τα έχουν καλυμμένα.
1: Εντάξει, βγαίνουμε τελείως από την κουβέντα για το αν θα πρέπει να...
0: Εάν... Να σου... Κοιτάξτε.
1: Αυτό έχει... είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Το ότι πληρώνονται από το κράτος.
0: Είναι άλλο και δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν θα μπούμε,
0: τώρα.
1: Όχι. Δεν θα μπούμε για την άλλη συζήτηση. Απλά... Αλλά εδώ τώρα ναι, αυτό προκαλεί πολλά μυαλά. Αυτή η ανάγνωση αυτής της είδησης.
0: Και δεν ξέρω τώρα καν αυτό αν ήταν ένα αίτημα το οποίο υπήρχε. Αν ήταν έτσι ένα... μια κάτι large από την πλευρά του Υπουργείου των Οικονομικών να προχωρήσει σε αυτές τις αυξήσεις, αν κρύβεται κάτι άλλο από πίσω.
1: Εγώ απλά δεν μπορώ να καταλάβω ότι θα τα κάνουν 5.000 ευρώ έχοντας καλυμμένες όλες τις βιοποριστικές τους ανάγκες οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι του Θεού.
0: Μπορεί να κάνουν φιλανθρωπίες.
1: Θα φαντάζομαι ότι ενστερνίζονται πλήρως τις διδαχές και το λόγο του Χριστού. Καλή. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς θα εξυπηρετήσει αυτή η αύξηση. Ούτε άλλες ανάγκες το lifestyle τους. Γιατί το lifestyle το τελευταίο διάστημα είναι αρκετή κουβέντα, ναι. Μου είναι ακατανόητο τελείως.
0: Λοιπόν, το έτσι που υπάρχουν 9.371 οργανικές θέσεις. Εξαρτούν 81 Μητροπολίτες, 17 βοηθοί επίσκοποι, οι οποίοι παίρνουν επίσης αυξήσεις. 8.311 ιερείς. Γιατί αυτό, 8.311 ιερείς, γιατί δηλαδή να μείνουν στην απέξω. Οι κληρικοί δηλαδή. Τέλος πάντων, έχει διάκονους, εκκλησιαστικούς υπαλλήλους και τον Αρχιεπίσκοπο κτλ. Μετά έχουμε και την Εκκλησία της Κρήτης άλλου εκεί, περίπου 1.057 είναι οργανικές θέσεις εκεί. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μιλάμε για πάνω από 10.000 κληρικούς και εκκλησιαστικούς υπαλλήλους. 10.717. Η Ελλάδα, λέει, διαθέτει περίπου 88 ιερείς ανά 100.000 κατοίκους. Δεύτερη είναι η Ιταλία με 83, έτσι. Η Ιταλία τώρα, Βατικανό, Καθολική Εκκλησία, ξέρετε τι γίνεται. Και είναι και πολύ πιο hardcore τα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε πρώτοι σε ιερείς, στο μέσο όρο. Απλά, κατά σύμπτωση, τυχαίνει να είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Σε μισθούς, τους μέσους μισθούς και τα λοιπά και τα λοιπά, με όλα αυτά με τα... και με τα ενίκια και με την ακρίβεια και. Λοιπόν, δεν είμαστε της άποψης να ψοφίσει κάτι του γείτονα.
1: Όχι, είναι απλές απορίες που δημιουργούνται απλά στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία διάβασαν περίπτωση. Ή το άκουσαν.
0: Είμαστε,
1: αυτό.
0: Ίσα-ίσα που είμαστε αυτούς ότι να διεκδικούμε... Για να πάρουμε και εμείς μια κατσίκα σαν το γείτονα δηλαδή, αλλά επειδή είναι από τα ζητηματάκια και τα θεματάκια τα οποία έχουν έρθει τελευταία στις πρώτες γραμμές, ασχολίαστο, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε, έτσι. Και για εξού η αναφορά και είπαμε γιατί δηλαδή στα ψηλά κλιμάκια και αυτοί εκεί οι κληρικοί που είναι σε μια καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους, με τους πιστούς, με τους ανθρώπους γενικότερα, είναι στην απέξω η συντηρητική πλειοψηφία και κάποιοι είναι ιδιαίτερως ευνοημένοι. Τα αφήνουμε.
1: Να.
0: Τα αφήνουμε εδώ, βάζουμε μια άνω τελεία και πάμε
1: θα
0: παρακάτω.
1: Θα σας πω απλά ότι μετά τις 11 θα μιλήσουμε, ναι, για ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Τι ωραίο θέμα.
1: Είναι το Φεστιβάλ Λεβάντας. Γιατί κοιτάτε όλοι περίεργα, παιδιά. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται στα Λεβαντοχώραφα εδώ στην περιοχή του Βάλτου. Θα ξαναφέρουν και το αερόστατο. Θα σηκωθεί ψηλά. Θα ανεβαίνει ο κόσμος. Θα βλέπει από πάνω, από ψηλά, τα Λεβαντοχώραφα. Θα πιει το κρασί του μέσα στις μαξιλάρες πάνω. Θα ακούει τη μουσική του. Θα φάει.
0: Προχωρημένα πράγματα.
1: Φυσικά πολύ προχωρημένα πράγματα. Τέλος πάντων, για αυτούς που το έχουν ξανακάνει, λένε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και θα δούμε τώρα, γιατί αυτό το φεστιβάλ θα γίνει στις 12 του μήνα. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε γι' αυτό. Ένα άλλο σημαντικό όμως, απλά θα πρέπει να δούμε λίγο και οι αγρότες πώς τοποθετούνται και αν το θεωρούν σημαντικό.
0: Ποιο?
1: Είναι αυτή η είδηση ότι τώρα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα ανοίξει πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λοιπασμάτων. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Γι' αυτό λέω πρέπει να μιλήσουμε με τους εκπροσώπους των αγροτών. Αυτό είναι μέτρο στήριξης για τις ανατιμήσεις που είχαν τα λοιπάσματα.
0: Και έχει αναδρομική ισχύ, δεν ισχύει.
1: Ναι, δηλαδή, είναι από 15 τώρα. Μαρτίου. Με λίγα λόγια, αν έχεις και τιμολόγιο που
0: προφανώς
1: αγόρασες.
0: Με τιμολόγια θα γίνουν.
1: Ναι, με τιμολόγια θα γίνουν, γιατί αυτά θα καταθέσεις ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΔΕ για να κατατεθούν μετά τα χρήματα της επιδότησης. Αυτό θα ισχύσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Τα τιμολόγια ισχύουν και αν είναι ΕΠ.
1: Τι είναι ΕΠ?
0: Επιπιστώσει. Επειδή όλα επιπιστώσει.
1: Ναι, δεν έχεις και άδικο σε αυτό που λες.
0: Όλα επιπιστώσει
1: ναι,
0: είναι.
1: Δεν έχεις και άδικο σε αυτό που λες. Θα ρωτήσουμε τους αγρότες να μας πούν αν τους ικανοποιεί αυτή η επιδότηση.
0: Εντάξει,
1: ή αν
0: είναι κάτι το οποίο
1: είχε
0: ανακοινωθεί και απλά τώρα ήρθε.
1: Ναι, τώρα ανοίγει η πλατφόρμα, γι' αυτό το αναφέρουμε. Και επίσης μαθαίνουμε, αχρίαστα να είναι, το σχολιάζαμε το πρωί και με τα παιδιά. Από ένα ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης, για να είμαστε και δίκαιοι για τις πηγές που να αποδίδουμε και τις πηγές. Mm-hmm. Τα πρώτα τρία air tractors βρίσκονται ήδη στο Δημόκρητος, γιατί έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο και θα είναι εκεί μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Και το ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι θα έρθει και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Μακάρι να μην χρειαστεί να απογειωθούν, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί θα επέμβουν και θα...
0: Ναι, για να πούμε ότι βέβαια δεν είναι
1: συνδράμουν στις επιχειρήσεις.
0: Ανάγκες,
1: είναι
0: για
1: όλη την
0: περιφέρεια.
1: Είναι για όλη την περιφέρεια. Θα είναι βέβαια στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, αλλά από εκεί και μετά, ναι, όπου προκύψει η ανάγκη εντός της περιφέρειας, θα σηκώνονται
0: που
1: και
0: ελπίζουμε
1: θα
0: να μην προκύψει.
1: Βρε, μετά το 23 είναι...
0: Καλά, έχει φοβηθεί το μάτι μας.
1: Έχει φοβηθεί το μάτι μας, έτσι ακριβώς.
0: Μάτι είναι αυτό, φοβάται που και που.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακόμα δεν τελειώσαν τα παιδιά τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές που λέει ο λόγος, μόλις εχθές. Σήμερα αρχίζουμε και διαβάζουμε τις πρώτες εκτιμήσεις για τους βαθμούς, σαν επιστημονικό πεδίο κτλ. Ξέρετε, είναι τα επόμενα. Είναι τα ρεπορτάζ που συνήθως ακολουθούν τις πανελλαδικές εξετάσεις σε κάθε τέτοια περίοδο. Και βέβαια, αυτό που ακολουθεί και όσο αφορά την εκπομπή είναι το δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Από το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το πρώτο πρόγραμμα το ιστορικό. Και μετά το δελτίο, επαναρχόμαστε εδώ, στο στούντιο της Ερτορεστιάδας. Ακονοδείς, θα πάμε συντροφιά μέχρι τις 12. Καλημέρα σε όλους.
1: Oh, Father, tell me.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, το πλήρωμα του Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατάρριψη ή για τεχνική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική η θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνέλεγησαν το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertheco.gr.
3: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
6: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
2: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
6: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρου που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
2: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
6: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
2: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Άκου να δεις, Έρτο Ρεστιάδας μαζί σας, δεύτερο μέρος. Λίγο μετά τις 11 βρισκόμαστε, προηγήθηκε το δελτίο ειδήσεων. Και συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 στο καθημερινό μας ραντεβού από τις συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου 101-103,5 στα FM για τα βόρεια και τα νότια αντίστοιχα και διαδικτυακά βέβαια μέσα από τη διεύθυνση www.rteco.gr / radio / Ορεστιάδα ή βέβαια μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε ραδιοφωνικό σταθμό θέλετε, είτε της περιφέρειας είτε κεντρικό πρόγραμμα. Άκου να δεις με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας τώρα στον ήχο. Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Χρυσούλα Σαμουρίδου, Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Και θυμίζουμε 2552-022-751-52 τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί μας με τις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις, να μας στέλνετε δηλαδή στο ταχυδρομείο μας, στο ηλεκτρονικό, τα μηνύματά σας για να γνωστοποιούμε περαιτέρω εκδηλώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Φυσικά μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά μπορείτε να επισκέψετε το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας στη γενικότερη και το Earthflix για τις ταινίες, τις σειρές, τα παιδικά, τα ντοκιμαντέρ, τα πάντα όλα που περιλαμβάνει. Σας προσφέρεται αυτή η πλατφόρμα δωρεάν και σε χρόνο που εσείς επιλέγετε. Παρακολουθείτε οτιδήποτε από το περιεχόμενό της θέλετε. Και επειδή λέγαμε για εκδηλώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες κτλ., για να σταθούμε τώρα στο τρίτο φεστιβάλ που διοργανώνεται, πέμπτο φεστιβάλ Λεβάντας, τρίτο με αυτή τη διάρκεια μάλλον, αλλά θα μας τα πει περισσότερο ο Χρήστος Μουταφίδης, συνδιοργανωτής του φεστιβάλ, που είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα καταρχήν, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βεμίδη, σας και τους ακρότες σας.
0: Λοιπόν, πέμπτη χρονιά που υπάρχει διοργάνωση στα Λεβαντοχώραφα, τρίτο φεστιβάλ υπό την έννοια της διάρκειας.
1: Έτσι ακριβώς. Τρίτο φεστιβάλ υπό την έννοια της διάρκειας και πηγαίνοντας πιλωτικά χρόνο με το χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια, προσπαθώντας και εμείς να χτίσουμε πάνω στο κομμάτι του αγροτουρισμού, πάνω στα Λεβαντοχώραφα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για χωράφια καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που εμείς μετατρέπουμε αυτή την περίοδο σε επισκέψιμο χώρο, open farm, προκειμένου ο κόσμος να έρθει να δει από κοντά τι εστί αγροτουρισμό στην περιοχή μας.
0: Υπάρχουν έτσι, έχετε προχωρήσει μέσα από την πορεία των χρόνων σε κάποιες έτσι ψιλομόνιμες εγκαταστάσεις ή είναι κάτι που διαμορφώνεται τώρα για τις ανάγκες του φεστιβάλ?
1: Ακριβώς ό,τι είπατε στο δεύτερο σκέλος, είναι κάτι που διαμορφώνεται κατά βάση μόνο για τις ανάγκες του φεστιβάλ, που σημαίνει ότι κάθε τελευταίες μέρες πριν την διοργάνωση έχουμε αρκετή εργασία να κάνουμε εδώ στο χώρο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε και από το χώρο όπου είμαστε εδώ όλο το επιτελείο και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε έτσι κατάλληλα τις εγκαταστάσεις για να είναι έτοιμες για την Παρασκευή που ξεκινάμε και επισκέψιμες ως προς το κοινό.
0: Ωραία, και μια και είπατε την Παρασκευή που ξεκινάτε, 12 με 16 έτσι, είναι το φεστιβάλ και με πολύ ενδιαφέρον θα ακούγαμε το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το φεστιβάλ, πώς το έχετε στήσει για τη φετινή χρονιά.
1: Με μεγάλη χαρά. Να πούμε λοιπόν στους ακροατές ότι 12 με 16, Παρασκευή με Τρίτη, θα είναι το πενθήμερο φεστιβάλ για δεύτερη χρονιά, 5 μέρες συνεχόμενα. Ξεκινώντας την Παρασκευή.
0: Να πούμε στο Βάλτο τι γίνεται, έτσι. Να το σημειώσουμε αυτό.
1: Ακριβώς, στο Βάλτο. Στο Βάλτο Ρεστιάδος, είναι ανάμεσα στα δύο χωριά, Βάλτος και Φυλάκιο. Εκεί βρίσκονται τα χωράφια μας. Πάνω στον δρόμο, τον επαρχιακό προς Φυλάκιο από Βάλτο, έχει και πινακίδες ενδείξεις προς τα αγροκτήματά μας, όπου ο κόσμος εύκολα μπορεί να τα βρει. Παρασκευή λοιπόν ξεκινάμε με jazz βραδιά, είναι η τελετή έναρξη με την ορχήστρα ENART του κυρίου Κάγια, όπου θα μας ταξιδέψει σε jazz μουσικές, με jazz μουσικές και θα απολαύσουμε το τοπίο. Το Σάββατο έχουμε μουσικά στο χώρο των εκδηλώσεων εδώ στο Βάλτο, στα κτήματα της Φορτίσιμου που είχαμε και πέρσι, ένα εξαιρετικό σχήμα 4 κυριών που παίζουν έγχορδα, βιολιά και βιόλα, όπου επίσης μας ταξιδεύουν σε ρυθμούς τελείως διαφορετικούς από αυτά που συνήθως συνηθίζουμε εδώ κύριε Πρεμίδη, γιατί επειδή είμαστε και της παράδοσης και προσωπικά εγώ, αλλά είναι μια περίοδος αυτή το πενταήμερο φεστιβάλ που ταξιδεύουμε λίγο διαφορετικά μουσικά και εμπνέει και ο χώρος εδώ που βρίσκεται στα αγροκτήματά μας με τα μοβ χρώματα, με το γιοβασίλεμα, δηλαδή είναι μουσικές κατάλληλα προσαρμοσμένες στο event το οποίο κάνουμε αυτό το πενθήμερο φεστιβάλ.
0: Και διαφορετικές προτάσεις κάθε μέρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Με διαφορετικές προτάσεις μουσικές κάθε μέρα.
1: Ακριβώς. Για να καλύψουμε όλα τα γούστα όλων όσων ενδιαφέρονται για να μας επισκεφτούν. Το Σάββατο λοιπόν έχουμε τις φορτίσμα, την Κυριακή έχουμε το καθιερωμένο πλέον θερινό σινεμά, κάτι που αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και έχει ένα πολύ συγκεκριμένο δικό του κοινό κάθε χρόνο. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι της ταινίας, όπου περιμένουν να δουν ποια θα είναι η ταινία. Μπορεί πολλές φορές να είναι και ταινίες που έχουν ξαναδεί, αλλά η αίσθηση του να βλέπει.
0: Ναι, η αίσθηση και η εμπειρία σαφέστατα είναι κάτι διαφορετικό.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Πρεμίδη. Είναι κάτι το οποίο είναι μια διαφορετική πρόταση για ένα βράδυ να περάσει ευχάριστα ένα ζευγάρι, δύο φίλοι, πέντε φίλοι κτλ. Τη Δευτέρα 15 του μήνα και την Τρίτη 16 του μήνα έχουμε τις βραδιές γαστρονομίας, όπου στη συνεργασία με το Διέκο Ρεστιάδος οι υποψήφοι μάγειρες μαζί με σεφ που είναι καθηγητές τους μας κάνουν διάφορες παρασκευές με βάση τη λεβάντα, αλμυρές και γλυκές, και μπορεί ο κόσμος, οι επισκέπτες, να τα γευτούν κατά τη διάρκεια της παρουσίας εδώ στα κτήματά μας, όπου και πέρσι το κάναμε αυτό η βραδιά γαστρονομίας, αλλά ήταν μία βραδιά, είδαμε ότι είχε αρκετά μεγάλη ζήτηση, οπότε το περάσαμε στις δύο βραδιές προκειμένου να μπορεί να το ευχαριστηθεί ακόμη περισσότερο ο κόσμος. Και την τελευταία μέρα, στη βραδιά γαστρονομίας, ημέρα Τρίτη 16 του μήνα, θα έχουμε και την παρουσία της κυρίας Άντζελας Γκυρέκου, όπου θα κηρύξει την τελετή λήξης του φεστιβάλ, αλλά παράλληλα θα κάνει και τη βιβλιοπαρουσίαση του δικού της βιβλίου με συνταγές κερκυραϊκές. Οπότε συνδυαστικά θα ταξιδέψουμε γαστρονομικά και στον Εύρο, με εναλλακτική μορφή φαγητών, όπως είπαμε και με βάση τη λεβάντα, αλλά και στις κερκυραϊκές γεύσεις που θα μας μιλήσει η κυρία Γκυρέκου. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τώρα η διοργάνωση έχει εισιτήριο, είναι ελεύθερη είσοδος, καλό ήταν να το αναφέρουμε.
1: Ναι, γίνονται κρατήσεις, γίνονται κρατήσεις όπου έχει ένα κόστος ανάλογα τη βραδιά, κατά βάση είναι το ίδιο κόστος, με συγκεκριμένες παροχές που μπορεί εύκολα κάποιος με ένα τηλέφωνο, στο τηλέφωνο που έχουμε δώσει, να το πούμε αναλυτικά για το ποιο είναι αυτή η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Δεν σας κρύβω ότι λόγω της μεγάλης ζήτησης ήδη είμαστε πρώτο πυλό να ανακοινώσουμε sold out στις ημέρες μας. Απλά υπάρχουν και κάποιες ακυρώσεις τελευταία στιγμή, ειδικά για τους μακρινούς που μας έρχονται. Ανάλογα το είμαστε πρώτο πυλό να ανακοινώσουμε sold out στις ημέρες μας. Απλά υπάρχουν και κάποιες ακυρώσεις τελευταία στιγμή, ειδικά για τους μακρινούς που μας έρχονται. Ανάλογα

0: λέω αυτό, με στοιχεία, γιατί τις κρατήσεις που κάνουμε εμείς τις διοργάνωσεις κρατάμε και ιστορικό, πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας, από πού, ποιες περιοχές μας καλούν και έρχονται. Και ειδικά με τις πτήσεις με τα αερόστατα που θα πραγματοποιηθούν την ημέρα του Σαββάτου, πρωινές και απογευματινές πτήσεις. Και όταν λέω πρωινές, για να καταλάβει λίγο οι ακροατές μας τη διαδικασία, θα γίνουν πολύ πρωί, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 5.30 ώρα το πρωί, θα ξεκινήσει η διαδικασία για τις πτήσεις, προκειμένου να προλάβουμε την ανατολή του ηλίου. Άρα δηλαδή να βρίσκονται τα αερόστατα εκείνη την περίοδο, εκείνη τη χρονική στιγμή στον αέρα πάνω από, τον ουρανό της Ορεστιάδος, και παράλληλα 7.30 ώρα το απόγευμα για να προλάβουμε τη δύση του ηλίου. Αυτό όλο είναι ένα κόνσεπτ που θα μπορούσε να σταθεί μόνο του πέρα από το πενθήμερο φεστιβάλ. Γιατί έχει συγκεκριμένες διαδικασίες και εμείς προσπαθήσαμε να αντιληφθούμε λίγο το τι κάνει η Καπαδοκία σε όλο αυτό που είναι παγκοσμίως γνωστή για τα αερόστατα και τις πτήσεις της, προκειμένου να το φέρουμε και εμείς εδώ στην περιοχή μας. Και το πιο αξιοσημείωτο, πέραν όλων αυτών.
1: Σε μια μικρογραφία είναι... προφανώς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Φυσικά, για να δούμε και εμείς, πέρσι πρώτη χρονιά φέραμε ένα αερόστατο πιλωτικά για να υπάρχει η αίσθηση.
1: Πόσα θα είναι δηλαδή.
0: Φέτος είναι δύο τα αερόστατα που θα έχουμε, για να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι πτήσεις, και βλέπουμε σταδιακά, ανάλογα και τη ζήτηση του κόσμου, πώς μπορούμε και εμείς βήμα-βήμα ως διοργάνωση να το αναβαθμίσουμε. Το αξιοσημείωτο φέτος είναι ότι έχουμε 22 άτομα που έχουν κλείσει να έρθουν από την Αθήνα, 22 άτομα που σημαίνει αντίστοιχες κρατήσεις με διαμονή στην Ορεστιάδα για το event συγκεκριμένο, και άλλα 24 άτομα από τη Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι αυτό που επιζητούσε η περιοχή μας στο κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού, ίσως έχουμε βρει, και το λέω ίσως γιατί θα φανεί με την πορεία το πώς θα το χτίσουμε, έχουμε βρει ένα κίνητρο προκειμένου να έρχεται κόσμο στην περιοχή. Γιατί κακώς ή καλώς, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με αερόστατα πτήσεις δεν έχουν ξαναγίνει όπως μας έχουν πει, και οι ίδιοι η εταιρεία που έχει τα αερόστατα στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα με βάση το παρελθόν που έχουμε ψάξει αντίστοιχα event. Άρα η Ορεστιάδα, ο Βάλτους και ο Εύρος γενικότερα είναι κάτι το οποίο πρωτοπορεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα σε αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα εμείς.
1: Συνήθως χαρταετό πετάμε εμείς εδώ. Τέλο πρωτοπορικά, έτσι.
0: Άρα αερόστατο, έχουμε και μια εμπειρία παραπάνω. Αερόστατο.
1: Να σας πω πόσες πτήσεις θα γίνονται και πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει δηλαδή κάθε πτήση.
0: Εμείς τα δύο αερόστατα που έχουμε φέτος, γιατί πάει με βάση τη χωρητικότητα του καλαθιού.
1: Ναι,
0: όσο
1: βέβαια,
0: μεγαλύτερα προφανώς είναι τα καλάθια, με περισσότερο κόσμο, τόσο μειώνεται και η ιδιωτικότητα, να είναι δηλαδή το πιο πριβέ με βάση τα άτομα που μας κλείνουν. Εμείς έχουμε ένα καλάθι των 8 θέσεων και ένα καλάθι των 4 θέσεων, για να είναι πιο πριβέ η κατάσταση, να ανεβαίνουν παρέες και όχι 24 ή 36 άτομα που είναι τα μεγαλύτερα καλάθια που έχουν στην Καπαδοκία, για να μπορεί να το απολαύσει ακόμα καλύτερα ο επισκέπτης εδώ. Και γίνονται μισάωρες πτήσεις, δηλαδή μία που θα σηκωθούν τα αερόστατα και ανά μισή ώρα θα ανεβοκατεβαίνουν, αλλά ανάλογα που βρίσκονται εκείνη την ώρα, με βάση τον καιρό, με βάση την πορεία τους κτλ. Εμείς με ιδιωτικά λεωφορεία που έχουμε κλείσει από πρακτορείο συνεργαζόμενο εδώ στην περιοχή, τα κουβαλάμε όλο αυτόν τον κόσμο προκειμένου να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται στις πτήσεις του. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια διοργάνωση που από μόνη της είναι πολύ απαιτητική και ως προς τον επισκέπτη που έχει κλείσει αυτό το κομμάτι και πρέπει να μείνει ικανοποιημένος, αλλά και γενικότερα για κάτι που είναι πρωτόγνωρο, όπως αναφέρατε και εσείς για καταετό τόσα χρόνια. Ξέραμε, τώρα πάμε για τα αερόστατα, όσο πάει το αναβαθμίζουμε.
1: Ναι, το κάνουμε πιο έτσι, εντυπωσιακό. Να ρωτήσω τώρα αναφορικά με την επισκεψιμότητα, με βάση που είπατε ότι κρατάτε και στοιχεία. Τι σας λένε αυτά τα στοιχεία, και τόσο όσο αφορά βέβαια τους ντόπιους επισκέπτες, αλλά και αυτούς που έρχονται από λίγο μακρύτερα, ακόμη δηλαδή και από άλλες περιοχές του Εύρου, για να ζήσουν αυτή την εμπειρία.
0: Τα τελευταία 3 χρόνια, πέρα από τον ντόπιο κόσμο της Ορεστιάδος και του Δημοτήχου, που λόγω του ότι μας γνωρίζουν, τους γνωρίζουμε κτλ., υπάρχει η ανταπόκριση σε όλο αυτό το event, τουλάχιστον για μια φορά να το ζήσουν στα τελευταία 3 χρόνια, γιατί υπάρχουν και ντόπιοι δικοί μας, οι οποίοι έρχονται σταθερά κάθε χρόνο, αλλά είναι και κάποιοι που ήρθαν έστω και μια φορά. Τα στοιχεία μας λένε ότι αρκετοί άνθρωποι από Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Κομωτινή, δηλαδή κατά βάση η Θράκη, επιλέγει να επισκεφτεί την περιοχή μας για αυτό το event. Και επειδή ξέρετε, εγώ ηλικιακά, όταν ήμουν αρκετά μικρός, άκουγα πάρα πολύ έντονα την επίσκεψη στην περιοχή μας για το φεστιβάλ του Άρδα, μιας και ήταν το ένα από τα δύο μετά τον Εστόριο, είχαμε πολλά.

0: Πολλά χρόνια να ακούσουμε ότι οι μεγάλες πόλεις αφήνουν ή βρίσκουν κίνητρο να έρθουν στην Ορεστιάδα για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σας λέω ότι αισιόδοξα, βήμα-βήμα, κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε όλο αυτό σαν προϊόν για την περιοχή.
1: Μάλιστα. Προφανώς θέλει αντοχή στον χρόνο, θέλει φαντασία, θέλει έτσι, μια σοβαρή προσέγγιση έτσι, και μια σοβαρή αντιμετώπιση των επισκεπτών να φεύγουν ευχαριστημένοι και να είναι, γιατί αυτοί είναι νομίζω και οι καλύτεροι διαφημιστές, έτσι, πέρα από όλα τα
0: άλλα. Έτσι ακριβώς, από στόμα σε στόμα, όπως το είπα.
1: Λοιπόν, να σταθούμε λίγο τώρα όμως και στα πόσα στρέμματα λεβαντοχόραφα υπάρχουν και παράγουν προϊόν.
0: Εμείς συνολικά η εταιρεία έχει 32 στρέμματα βιολογικής καλλιέργειας, όπου παράγουμε προϊόντα με βάση τη λεβάντα κατά την περίοδο μετά την ανθοφορία. Τώρα είμαστε στο πικ της ανθοφορίας όπου κάνουμε τις εκδηλώσεις. Αρχές όμως Ιουλίου προς τα μέσα Ιουλίου μπαίνουμε στη διαδικασία το να μαζέψουμε το άνθος της λεβάντας, όπου θα πάμε να κάνουμε τις αποστάξεις μας σε συνεργαζόμενο αποστακτήριο και παίρνοντας την πρώτη ύλη εμείς παρασκευάζουμε στο βάλτο τα προϊόντα με βάση τη λεβάντα. Έχουμε 10 κωδικούς προϊόντων και η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το branding με το φεστιβάλ Λεβάντας, με την περιοχή που ακούγεται, αλλά και με τα προϊόντα Λεβάντας, μας βοηθάει πάρα πολύ στο να κυλούν τα προϊόντα και να πουλούνται, να το πω πολύ πιο απλά, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τώρα πλέον με το e-shop και τα λοιπά, είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση κάποιου. Οπότε,
1: δουλεύετε και διαδικτυακά, δηλαδή έχετε μπει στην αγορά τη διαδικτυακή, έτσι.
0: Από το 2020 που ξεκίνησε η εταιρεία και ήταν κατά την περίοδο του COVID και μετά, ήταν επιτακτική ανάγκη να μπούμε κατευθείαν στην διαδικασία του e-shop, μιας και όλοι ήμασταν στα σπίτια κλεισμένοι και λειτουργούσαμε με αυτόν τον τρόπο και είδαμε ότι ήταν κάτι που μας βοήθησε πάρα πολύ. Συνδυαστικά λοιπόν μετά τον COVID και με αυτό που κάναμε τα επισκέψιμά μας στα αγροκτήματα, ο κόσμος άρχισε να αγαπάει ακόμη περισσότερο τα προϊόντα, βλέποντας και ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από αυτά. Και το ποιο είναι ακριβώς το story που κάνουμε εδώ στην περιοχή.
1: Για τι προϊόντα μιλάμε, είπατε για 10 κωδικούς ότι παράγεται και μέχρι πού φτάνει η αφεντιά σας και τα προϊόντα σας.
0: Η αφεντιά μας και τα προϊόντα του Εύρου μας φτάνουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό στην ομογένεια. Πλέον είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση και η διαφήμιση πολλές φορές που κάποια πράγματα σε σχέση με το παρελθόν που ήθελε πολλές διαδικασίες για να μπορέσεις να προβάλλεις τα προϊόντα σου ή και να τα στείλει στο εξωτερικό, έχουν απλοποιηθεί κατά πολύ. Τα προϊόντα που φτιάχνουμε, το νούμερο ένα must προϊόν μας, που ειδικά στην περιοχή είχε γίνει πολύ viral, όπως λένε και οι νέοι, ήταν το εντομοποθητικό με βάση τη λεβάντα. Βιολογικό εντομοποθητικό, το αντίστοιχο κουνουπέλαιο που ξέρει ο κόσμος, αλλά είναι με βάση τη λεβάντα, μιας και έχει αποθητικές ιδιότητες ως προς τα κουνούπια. Οπότε ήταν
1: επειδή ένα είναι αρωματικό φυτό και τα αρωματικά φυτά συνήθως αποθούν.
0: Έτσι ακριβώς κύριε Πρεμίδη, όπως πολύ σωστά το επισημάνατε. Άρα ήταν ένα από τα βασικά μας προϊόντα. Έχουμε όμως επίσης το εθέρεο ελελεβάντας που το βάζουμε σε διάφορες συσκευασίες ανάλογα τα μεγέθη. Τα πουγκάκια λεβάντας, το τσάι λεβάντας. Τα πουγκάκια λεβάντας είναι για το σκόρο και για την ντουλάπες για αρωματικά χώρου. Τα κεριά λεβάντας, μέλι λεβάντας, καθώς έχουμε και μελίσια μέσα στα κτήματα, όπου εκείνη την περίοδο της ανθοφορίας κατά βάση είναι το νέκταρα από τα φυτά της λεβάντας που τραβάει η μέλισσα και έχει μεγάλο ποσοστό σε λεβάντα το μέλι μας. Το τσάι λεβάντας όπως σας ανέφερα, τα σπρέι παπουτσιών που είναι κατά της κακοσμίας και τη διατήρηση των υποδημάτων. Είναι διάφοροι κωδικοί όπου νομίζω σας είπα τους περισσότερους, όπου αποτελούν τα προϊόντα που εμείς παράγουμε με βασικό συστατικό αυτό της λεβάντας.
1: Και με βάση τα στατιστικά τα οποία προφανώς τα κρατάτε, αφού τα κρατάτε για τις επισκέψεις και τα λοιπά, από που είναι και από που δεν είναι ο καθένας, έχετε και μια έτσι, εκτίμηση για το πώς πάνε και οι πωλήσεις, δηλαδή και αν παρουσιάζουν μια τέτοια τάση αυξητική που να σας κάνει να αισιοδοξείτε για τη συνέχεια.
0: Κοιτάξτε, για να είμαστε σήμερα εδώ και να μιλάμε, σίγουρα υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και στο κομμάτι των πωλήσεων. Δεν μπορώ να πω στον κόσμο ότι έχουμε γίνει εκατομμυριούχοι, γιατί κάποιος μπορεί να μας ακούει επειδή παραγωγή λεβάντας είναι αρκετή.
1: Θα το είχαμε ακούσει και εμείς ότι είχατε, άμα είχατε γίνει. Και θα σας είχαμε χτυπήσει και την πόρτα, κάτι θα ζητήσαμε.
0: Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια αξιοπρεπής πορεία και πάει ανάλογα την περίοδο. Για παράδειγμα τώρα την καλοκαιρινή περίοδο ή την άνοιξη, περισσότερο φεύγουν τα προϊόντα που όπως σας ανέφερα πριν είναι εντομοποθητικά. Το χειμώνα, την περίοδο του χειμώνα, του χειμερινούς μήνες, φεύγει περισσότερο το μέλι λεβάντας, το τσάι λεβάντας, πράγματα που θέλει και ο καταναλωτής ανάλογα την περίοδο.
1: Κινείστε δηλαδή και εποχιακά κατά κάποιον τρόπο, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι πάει.
1: Να ρωτήσω, κάνετε απόσταξη. Απόσταξη της λεβάντας. Πριν από κάποια χρόνια που έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες με λεβάντα σε διάφορα σημεία του Εύρου, uh-huh. εκείνες εγκαταλείφθηκαν στην πορεία και στην εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί ένα από τα ζητήματα ήταν η απόσταξη και η αμεσότητα που πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχω την, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, θα πρέπει άμεσα να γίνει η απόσταξη.
0: Πολύ σωστά θυμάστε, φυσικά. Πρέπει να γίνει σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
1: Γιατί αλλιώς χάνει όσο... το προϊόν.
0: Ακριβώς. Έχεις απώλεια του ελαίου, δηλαδή της απόδοσης στο τελικό σου προϊόν. Κοιτάξτε, πριν λίγα χρόνια και πιο συγκεκριμένα το 2017, με την πολιτική που εφάρμοζε τότε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προέτρεπε τους παραγωγούς όλη την Ελλάδα να βάλουν εναλλακτικές καλλιέργειες για να πάρουν παραπάνω βαθμολογίες στα σχέδια βελτίωσης. Mm-hmm. Η πιο εύκολη καλλιέργεια ήταν αυτή της λεβάντας. Με κόστος βέβαια, αλλά χωρίς πολλές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της ζωής.
1: Ναι, δεν είναι απαιτητικό φυτό.
0: Ακριβώς. Αυτό όμως, ξέρετε, που μας οδήγησε με στοιχεία που ψάξαμε κι εμείς, μιας και είναι το αντικείμενό μας. Να είμαστε σήμερα που μιλάμε η δεύτερη παγκόσμια δύναμη σε στρέμματα καλλιεργήσιμης λεβάντας. Η δεύτερη παγκοσμίως. Πρώτη είναι η Βουλγαρία με πάρα πολλές χιλιάδες στρέμματα λεβάντας και εμείς, από το να βάζει κόσμος μεμονωμένα την Ελλάδα, με επίσημα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου, είμαστε δεύτεροι παγκοσμίως. Η τεχνογνωσία όμως που έχουμε και στο κομμάτι marketing και εμπορίας, είμαστε από τους τελευταίους. Είναι... Γιατί ποτέ δεν μπήκαμε οργανωμένα στο κομμάτι της λεβάντας των αρωματικών φυτών να κάνουμε κάτι συλλογικά και δυστυχώς κατέληξαν ο περισσότερος κόσμος και ειδικά στον Εύρο και δε στο Βόρειο Εύρο να ξυλώνουν τις λεβάντες τους. Μετά από το πέρασμα τόσων ετών.
1: Δεν ξέραν τι να τις κάνουν. Δεν ξέραν τι να κάνουν το.
0: Ακριβώς. Δεν ξέραν πώς θα τις αξιοποιήσουν. Γιατί το 2018, όταν και εμείς ξεκινήσαμε, το εθέρεο έλαιο, το λίτρο χύμα πώληση, είχε γύρω στα 110 με 120 ευρώ το συμβατικό και λίγο παραπάνω το βιολογικό. Και σήμερα που μιλάμε, η χύμα ποσότητα, είτε είναι βιολογική είτε είναι συμβατική, πουγιέται για 20 με 30 ευρώ το λίτρο. Που σημαίνει ότι όχι απλά. Δεν μπορούν ούτε τα έξοδα να βγάλουν οι παραγωγοί, αν δεν μπουν στη διαδικασία αυτό που κάναμε εμείς με πολύ κόπο όμως και αγώνα, τη τυποποίηση των δικών μας προϊόντων, προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτό το.
1: Να κερδίσουν από την υπεραξία της πρώτης ύλης ουσιαστικά, γιατί εκεί είναι το μεγάλο, κέρδος.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Πρεμίδη, δυστυχώς όμως σε μια περιοχή που δεν είχε το branding άλλων περιοχών, αναγκαστήκαμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια συνδυαστικά προκειμένου να μπορούμε σήμερα να λέμε ότι έχουμε κάποιες πωλήσεις και πάει κάπως αξιοπρεπώς. Ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Μαζαράκης και ο μεγαλοπαραγωγός, αυτός που το ξεκίνησε όλο, έχει βάλει πολύ μεγάλη πλάτη και έδειξε και το δρόμο σαν παραγωγός γενικότερα στο πώς μπορούμε να παλέψουμε κάπως διαφορετικά. Τα 30 στρέμματα που είπα ότι έχει η εταιρεία σε σχέση με παραγωγούς της περιοχής είναι ένα τίποτα. Αλλά είναι στα πρότυπα της καλλιέργειας.
1: Αμφίβολα δεν είναι τεράστια ποσότητα.
0: Ακριβώς. Είναι όμως τα πρότυπα καλλιέργειας της Κρήτης. Οι κριτικοί τι έχουν αποδείξει, ότι με πολύ μικρές εκτάσεις μπορούν να ζουν και δύο και τρεις οικογένειες. Εδώ βλέπουμε ότι τεράστιες εκτάσεις που μπορεί να έχει ο οποιοδήποτε παραγωγός, μένοντας μόνο στο πώς θα πάρει τη συμβεβλημένη ή τις ανάλογα το πώς πάει δηλαδή οι τιμές στα προϊόντα που παράγουν συμβατικές καλλιέργειες, βλέπουμε ότι είναι έρμεο και δεν μπορεί, είναι δεσμευμένο στο να κάνει ξανά το ίδιο και το ίδιο. Mm. Και η απόγνωση, βλέπετε, και στους αγρότες μας είναι πολύ μεγάλη.
1: Επειδή είπατε Κρήτη, να πω ότι για να μην αδικούμε και την περιοχή μας, ότι η περιοχή του αγροκτήματος Νέας Βίσσας επίσης είναι ένα παράδειγμα με δυναμικών καλλιεργειών, δηλαδή με σπαράγγια παλιά που είχε, τώρα δεν ξέρω καν αν έχει, με τα σκόρδα κτλ. Όπου αναλογικά το αγρόκτημα με το τι παρήγαγε και τι έδινε ήταν πραγματικά από τα καλύτερα παραδείγματα, νομίζω, έτσι. Στην περιοχή και όχι μόνο.
0: Και στην Ελλάδα ολόκληρη, μπορώ να σας πω, κύριε Πρεμή.
1: Λοιπόν, οπότε επανερχόμενοι στο φεστιβάλ, από την Παρασκευή ξεκινά. Ναι. Το Σάββατο είναι οι πτήσεις με το αερόστατο και όσοι δεν μπορούν με χαρταετό. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν βραδιές μουσικής, γαστρονομία, πολλές προτάσεις και τη κυρία Γκερέκο το βιβλίο που θα παρουσιαστεί την τελευταία μέρα, την Τρίτη. Σωστά.
0: Όπου θα είναι και η φυσική της παρουσία. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό είναι και το φετινό μας φεστιβάλ, το Levanda Fest, το πενθήμερο 12 με 16 όπως αναφέρατε κι εσείς. Κάτι πάρα πολύ όμορφο και για τον κόσμο όμως που δεν έχει κάνει κάποια κράτηση. Έχουμε μεριμνήσει όπου έχουμε χωράφι ανοιχτό προκειμένου το έχουμε στολίσει και με ξύλινες κούνιες υπαίθριες, θα υπάρχει και η καστική έκθεση από καλλιτέχνες ντόπιους με εκθέματα, όπου απλά μπορεί να έρθει να κάνει κάποιος τη βόλτα του, να δει, να βγάλει τις φωτογραφίες του και αν μπορεί του χρόνου ή αν ενδιαφέρεται να μεριμνήσει νωρίτερα για κάποια κράτηση. Αλλά δεν αποκλείεται κανένας. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ. Χαρά μας είναι να τους γνωρίσουμε και από κοντά και να μαθαίνουν ακόμη περισσότερο τον τόπο μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και μακάρι να είναι ένα ακόμη βήμα προς την βελτίωση γενικότερα και της προσπάθειας που κάνετε, αλλά και της επισκεψιμότητας της περιοχής και τα λοιπά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και καλημέρα μας έχετε. Και εσάς και την ΕΡΤ Ορεστιάδο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους Μπάντα Τσιμερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's.
10: vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας. Άκου να δεις και συνεχίζουμε. Πέρασαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Αφήνουμε το φεστιβάλ της Λεβάντας και πάμε στη Βουλή, εκεί όπου ο Σταύρος Κελέτσης, ο βουλευτής Εύρου, στην διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής εχθές, ως εισηγητής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης, αναφέρθηκε στο μέγεθος και στη δυσκολία διαχείρισης του προβλήματος, στις αιτίες, στις συνέπειες, στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές που υπάρχουν στις δυτικές κοινωνίες, όπως ανέφερε, και σημείωσε ότι με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά μια κοινή γραμμή στη διαχείρισή του, αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης, προβλέπει τη στήριξη των χωρών όπως η Ελλάδα που υφίστανται τις μεταναστευτικές πιέσεις από τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης, και σημείωσε ότι το μεταναστευτικό δεν είναι ένα συγκυριακό ή προσωρινό φαινόμενο, ένα πρόβλημα διαρκές. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτά ισχύουν για τους φτωχούς μετανάστες. Άμα είσαι λεφτά, παίρνεις μια golden visa, δηλαδή και είσαι μια χαρά μετανάστης και νόμιμος με την golden visa. Για τους φτωχούς είναι όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε λοιπόν τώρα και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Κελέτσης στην εισήγησή του για το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Νομίζω ότι κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε σε όλες τις συνεδριάσεις αναδείχθηκε το πόσο σημαντικό για τη χώρα μας είναι αυτό το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε. Απ' την αρχή είπαμε ότι πρόκειται για μια αναμόρφωση του συνόλου του δικαίου και των νομικών κανόνων που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική και το μεταναστευτικό πρόβλημα της χώρας μετά την εξέλιξη που είχαμε, την ψήφιση δηλαδή το 24 του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης. Το σύμφωνο αυτό, όπως ξέρετε, ήταν το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας πολυετούς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια όχι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώριζαν, ή να το πω αλλιώς, το σύνολο των κρατών δεν αναγνώριζαν στο σύνολο τους τα κράτη-μέλη το πρόβλημα στο βάθος το οποίο υπήρχε και στην ένταση το οποίο υπήρχε, και γι' αυτό κυρίως οι χώρες οι κέντρο ευρωπαϊκές και του Βορρά ήταν αδιάφορες σχετικά με το πρόβλημα. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όταν είχαμε τη μεγάλη κρίση στα σύνορα, στον Εύρο, στις Καστανιές, τότε που υπήρξε μια οργανωμένη προσπάθεια εισβολής χιλιάδων μεταναστών στη χώρα, τότε με τις πολύ οργανωμένες, γρήγορες, συντονισμένες κινήσεις της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, όλη η ευρωπαϊκή ηγεσία, το θυμάμαι ως βουλευτής Εύρου, είχαμε εκλεγεί μόλις τότε το 19, όλη η ευρωπαϊκή ηγεσία ήρθε στον Εύρο προκειμένου να δει η διεισόμαση και να διαπιστώσει το πρόβλημα. Θυμάμαι ότι το σύνολο της ευρωπαϊκής ηγεσίας και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών με τον Πρωθυπουργό πέταξαν πάνω από τα σύνορα του Εύρου και έβλεπαν την κατάσταση των χιλιάδων μεταναστών που υπήρχαν κατά μήκος των συνόρων. Και βέβαια και τις μάχες, πρέπει να πω, που ταυτοχρόνως γινότανε, ειδικά στο ύψος των Καστανιών, όπου πράγματι το ελληνικό κράτος τότε οργανωμένα μπόρεσε να αντισταθεί και να αποτρέψει αυτήν την προσπάθεια της εισβολής. Τότε φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά έτσι ταρακουνήθηκε και κατάλαβε ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το διαπίστωσαν και το ρητά το ομολόγησαν οι ηγέτες των ευρωπαϊκών θεσμών τότε στον Εύρο. Και βέβαια αμέσως μετά, όταν ακολούθησε και η κρίση με την Ουκρανία και άρχισαν και άλλες χώρες να έχουν πρόβλημα στα σύνορα πλέον τα βόρειο-ανατολικά της Ευρώπης, τότε πια έγινε συνείδηση στις ευρωπαϊκές χώρες ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τις χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρώπης, αλλά αφορά το σύνολο της Ευρώπης. Και έτσι, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις που έγιναν και μετά από πολλές προσπάθειες πολλών προεδριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήξαμε στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης. Είπαμε εξ αρχής ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του συμφώνου είναι ότι αποβλέπει στην ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπει διαδικασίες ενισχυμένες προκειμένου να υπάρχει η ασφάλεια εκεί στα σύνορα. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι το ότι υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση και επιταχύνονται οι διαδικασίες της παροχής ασύλου. Και βέβαια το τρίτο πολύ σημαντικό για τη χώρα μας είναι ότι αναγνωρίζεται η αρχή της αλληλεγγύης και καθιερώνεται η υποχρεωτική αλληλεγγύη σε περιόδους κρίσης, όταν δηλαδή χώρες που βρίσκονται στα σύνορα όπως η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κρίση, το τι πρέπει να γίνει από την πλευρά των κρατών μελών, των υπολείπων κρατών μελών που είναι υποχρεωμένα είτε να δεχθούν έναν αριθμό από τους μετανάστες, από τις ροές αυτές, είτε να ενισχύσουν οικονομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να συνδράμουν την χώρα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το νέο σύμφωνο έπρεπε η χώρα μας να κινηθεί και να οργανώσει ξανά εκ βάθρων το νομικό της σύστημα. Ήδη είχαμε κάνει σημαντική δουλειά, πρέπει να πω, με το Υπουργείο Μετανάστευσης σε διάφορες φάσεις. Από τότε πάλι, βάζοντας ως χρονικό όριο τον Μάρτιο του 20, που και η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία αναγνώρισε ότι θα πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά στο μεταναστευτικό. Σας θυμίζω ότι τότε πάρθηκε η απόφαση να δημιουργηθεί Υπουργείο Μετανάστευσης και να οργανωθεί η μεταναστευτική μας πολιτική. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα, στο επίπεδο το θεσμικό, το νομικό, είχαν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Μετά την ψήφιση του συμφώνου θα πρέπει το νομικό μας αυτό πλαίσιο να συστηματοποιηθεί, να ανανεωθεί σε κάποια σημεία του και βέβαια να προσαρμοστεί στο νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Αυτό λοιπόν γίνεται σήμερα με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε. Είπα και στην πρώτη συνεδρίαση ότι ήταν ένα τεράστιο έργο το οποίο ανέλαβε το Υπουργείο Μετανάστευσης, διότι δεν είναι εύκολο το να μπορέσεις μέσα σε πολύ λίγο χρόνο και προκειμένου να είμαστε έτοιμοι μέχρι τις 12 Ιουνίου που θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο καθεστώς, δεν ήταν κάτι εύκολο το να αναπροσαρμοστεί όλη η νομοθεσία του μεταναστευτικού σε όλες τις πτυχές προκειμένου να υπάρχει μια συστηματοποίηση του δικαίου της μετανάστευσης. Και μπράβο λοιπόν, το ξαναλέω, στο Υπουργείο, όχι μόνο στον Υπουργό και στην Υφυπουργό και στους συνεργάτες, τους γραμματείς και σε όλους όσους δούλεψαν και εργάστηκαν για να έρθει αυτό το νομοσχέδιο. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα οι πολιτικές δυνάμεις, ασχέτως όποια είναι η στάση τους απέναντι στο μεταναστευτικό, θα μπορέσουν να αρνηθούν την ψήφο τους στο νομοσχέδιο αυτό. Γιατί σε κάθε περίπτωση πρώτα απ' όλα υιοθετεί μια ευρωπαϊκή, ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, οι περισσότερες δυνάμεις αμφίπλευρα από όλες τις πλευρές το έχουν ψηφίσει, τις βασικές αρχές αυτής της πολιτικής και τους κανονισμούς και τις οδηγίες οι οποίες είναι σε εφαρμογή του νέου συμφώνου. Άρα λοιπόν το ότι ερχόμαστε εδώ να υιοθετήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, την οποία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έχουμε αποδεχθεί και την έχουμε ψηφίσει μάλιστα, και εδώ να λέμε ότι δεν το ψηφίζουμε, νομίζω είναι μια αντινομία, είναι κάτι αντιφατικό, είναι παράλογο, και δύσκολα θα μπορέσει μια πολιτική δύναμη να το εξηγήσει στην κοινωνία, να το εξηγήσει μέσα στο κοινοβούλιο αλλά και στην κοινωνία αλλά και στους οπαδούς της. Δηλαδή πώς για το ίδιο θέμα στο εξωτερικό ψηφίζει θετικά και στο εσωτερικό ψηφίζει αρνητικά. Και να σας πω και κάτι. Αναρωτιόμαστε γιατί για μας βέβαια της πλειοψηφίας μια χαρά είναι και καλό και καλός γίνεται. Αλλά αν αναρωτιέστε γιατί δεν υπάρχει αξιοπιστία στον χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να ανακτήσουν σοβαρά ποσοστά και να ανταπεξέλθουν με αξιώσεις στην κυβέρνηση και ανταγωνίζονται μεταξύ τους, είναι ακριβώς γιατί σε τέτοια ζητήματα σοβαρά δεν δείχνουν μια σοβαρή εικόνα. Σε τέτοια ζητήματα τα οποία δεν σηκώνουν στο τέλος αντιπολίτευση. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Άρα νομίζω ότι οι δυνάμεις οι πολιτικές θα πρέπει, τουλάχιστον αυτές που θεωρούμε υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις, και απευθύνομαι και στο ΠΑΣΟΚ και στις άλλες δυνάμεις. Γελάει ο συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά πρέπει κάτι να κάνετε για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε, να διακριθείτε ως μια σοβαρή πολιτική δύναμη. Μην αναρωτιέστε γιατί. Εντάξει, υπάρχει και αυτή και είναι αμοιβαία, αλλά μην αναρωτιέστε μετά γιατί παλεύετε για τη δεύτερη θέση και σε μερικές περιπτώσεις και για την τρίτη και για την τέταρτη. Είναι όλα αυτά τα οποία κρινόμαστε καθημερινά στην πολιτική αρένα. Γιατί οι πολίτες θέλουν αξιοπιστία. Καλό λοιπόν τις πολιτικές δυνάμεις εν ώψη της αυριανής συζήτησης στην Ολομέλεια να μελετήσουν καλά τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, να δούνε ότι στην ουσία υιοθετούμε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Στην ουσία υιοθετούμε μια πιο αυστηρή ευρωπαϊκή πολιτική που έχει να κάνει με τα σύνορα. Στην ουσία υιοθετούμε μια πολιτική ευρωπαϊκή που συνδράμει τη χώρα και βοηθάει τη χώρα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, εφόσον ψηφιστεί, θα μας δώσει ένα επιπλέον εργαλείο, θα δώσει στη χώρα ένα επιπλέον εργαλείο άσκησης μεταναστευτικής πολιτικής, πιο αποτελεσματικής και πιο αποδοτικής.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου φτάνουμε στο τέλος. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ημέρας και θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί με το καλό. Μάλλον όχι, αύριο υπάρχει στάση εργασίας από τις 10 μέχρι τις 3 λόγω της Γενικής Συνέλευσης Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονία Θράκης. Οπότε το πρωί της Πέμπτης θα τα μόσουμε. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος και η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Ο Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια της ημέρας. Να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων ως μέτρο στήριξης έναντι των ανατιμήσεων που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Η επιδότηση θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου και θα καλύπτει τόσο αγορές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όσο και εκείνες που θα γίνουν μέχρι τα τέλη καλοκαιριού. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, ενώ μετά τον έλεγχο των στοιχείων, το ποσό της ενίσχυσης θα καταβάλλεται απευθείας στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό. Τους. Με το νέο νομικό πλαίσιο που δημιουργούμε, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι στα σύνορα, επιταχύνονται οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου, ενώ όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περιορίζονται και τελικά επιστρέφουν στις χώρες τους, ανέφερε μεταξύ άλλων στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης, ο συζητητής από την πλευρά της κυβέρνησης, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Κελέτσης. Ο ίδιος τόνισε το μέγεθος και τη δυσκολία διαχείρισης του προβλήματος, αναφέρθηκε στις γενεσιουργές αιτίες και τις συνέπειες του. Κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, όπως είπε, ενώ υποστήριξε πως με το νέο σύμφωνο μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά επιτέλους κοινή γραμμή στη διαχείρισή του, αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης και προβλέπει τη στήριξη των χωρών, όπως η Ελλάδα, που υφίστανται τις μεταναστευτικές πιέσεις. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο αναδιαμορφώνει το εθνικό νομικό πλαίσιο για τη μεταναστευτική πολιτική εν ώψη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο μετά τις 12 Ιουνίου. Την ένταξή του στο Διεθνές Δίκτυο της UNESCO Learning Cities διεκδικεί ο Δήμος Δηδημοτήχου μέσω της συνεργασίας του με την έδρα UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός, με το οποίο συνυπέγραψε και μνημόνιο συνεργασίας. Ο Δήμος στοχεύει στη βελτίωση των προοπτικών του στα πεδία της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής δικτύωσης. Όπως επισημάνθηκε και στην υπογραφή του μνημονίου, η συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας, στη διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά και στην ευρύτερη προβολή του Δημοτήχου σε διεθνές επίπεδο. 3 air tractors σταθμεύουν ήδη στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και θα παραμείνουν στο Δημόκρητος μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης, που κάνει λόγο για επικείμενη έλευση και ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Τα ενέργεια μέσα θα επεμβαίνουν και θα συνδράμουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης που τυχόν θα προκύψουν στον Εύρο, αλλά και σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με 23 θέματα θα συνεδριάσει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Μεταξύ των θεμάτων είναι και αυτό της έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου για την προγραμματική περίοδο 2024-2028, ο καθορισμός των αντιτίμων εισόδου στο φετινό φεστιβάλ του Άρδα και η έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Φωτογραφία, ζωγραφική και σχεδιασμός πρωτότυπων προτάσεων για την ασφαλή και βιώσιμη μετακίνηση θα είναι οι κατηγορίες του μαθητικού διαγωνισμού που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας. Το κεντρικό θέμα του διαγωνισμού είναι έξυπνη κινητικότητα, μαθητική καινοτομία και απευθύνεται σε ομάδες μαθητών δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων από όλη την περιφέρεια. Οι μικρότεροι μαθητές της πρωτοβάθμιας θα συμμετάσχουν στην κατηγορία της φωτογραφίας και της ζωγραφικής, οι μεγαλύτεροι της δευτεροβάθμιας στην κατηγορία του σχεδιασμού και της παρουσίασης καινοτόμων και λειτουργικών προτάσεων για την τοπική κινητικότητα. Οι συμμετοχές θα υποβάλλονται ψηφιακά μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Τις αιτήσεις τους για τη χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να καταθέσουν τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία και σύλλογοι του Δήμου Δηδημοτήχου. Οι αιτήσεις θα αφορούν τη χρήση των συγκεκριμένων χώρων για προπονήσεις ή ως έδρες αγώνων για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Με καθολική διαδικτυακή ψηφοφορία θα διενεργηθούν στις 14 και 15 Ιουνίου, την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα δηλαδή, οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έρχομαι ότι είναι η Ζεύτικα Μπάλας, Ευτυχώς σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς θα έχουν όλες οι εξελίξεις μέχρι αυτή την ώρα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες την ένατη μέρα του Ιουνίου, Τρίτη σήμερα, με πολλές εξελίξεις που τα έχουν και στις δικές μας περιοχές αλλά και ανά τον κόσμο. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τάπεζα του ήχου, η Ευαγγελιά Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην Νότια Ρεσκάδα και στην ΕΡΤ Σερών, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Πολύ δύσκολα αλλάζουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε την κατάπαυση του πυρός, την υπόσχεση, μάλλον μια πλήση, δεν έχουν σταματήσει όμως. Με αποτέλεσμα χάνονται και πάρα πολλές ζωές έτσι όπως έχουν τα πράγματα και με την οικονομία να είναι στον υπόλοιπο κόσμο σε δύσκολη θέση περιμένοντας σε αυτή την τουριστική περίοδο να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει και μια κινητικότητα στη δική μας περιοχή εδώ στην Ελλάδα, στην πολιτική σκηνή κυρίως με το βλέμμα προς τις ερχόμενες εκλογές, σε ένα μίνι ανασχηματισμό. Είχαμε τον κύριο Χατζη Βασιλείου, ο οποίος είναι ο βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας, πλέον είναι ο υφυπουργός εξωτερικών, και είχαμε και έναν άνθρωπο, ο οποίος χτες το βράδυ, τελικά χτες το απόγευμα, κατάφεραν να το βρουν, είχε χαθεί και δηλωθεί από τους συγγενείς το ότι χάθηκε. Δεν είχε αίσια κατάληξη η δική του ιστορία, του κύριου Ζητήρη Ξάνθη, ο οποίος είχε βγει με τον πιανάκι του και δεν μπορούσε να επιστρέψει ποτέ στο σπίτι του. Πάμε τώρα σιγά σιγά να συναντήσουμε τους συναδέλφους. Θα πάμε πρώτα στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ηλιόλουστη αυτή τη στιγμή η πόλη της Καμπάλας. Βέβαια, περιμένουμε σήμερα και αύριο αραιή συννεφιά. Το λέω έτσι να υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί λίγο να δούμε και ένα ψηλόβροχο να είναι υποψιασμένος ο κόσμος. Τώρα κατά τα άλλα ετοιμαζόμαστε για επισκέψεις και αυτή την εβδομάδα και τις επόμενες ημέρες. Να κάνω την αρχή λέγοντας πως για την Πέμπτη αναμένεται να έρθει στην Καβάλα ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Θα είναι εδώ από τις πρώτες πρωινές ώρες, θα επιθεωρήσει αθλητικές υποδομές και στην πόλη της Καβάλας αλλά και σε Δήμο Παγκαίου, πιθανότατα και Νέστο. Και από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες, γύρω στις 10 το πρωί θα παραστεί και σε μία σύσκεψη φορέων. Στόχος βέβαια να δει εργασίες που είναι σε εξέλιξη, να επιθεωρήσει και αθλητικές υποδομές και να ακούσει για προβλήματα της περιοχής μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται, έχει ξαναέρθει στον τόπο, γνωρίζει κάποια θέματα, οπότε θέλει να έρθει να δει πού βρίσκονται η όλη διαδικασία των έργων. Επίσης, έχει γίνει γνωστό ότι φέτος θα έχουμε τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Θα είναι στην πόλη της Καβάλας το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου. Και σύμφωνα και με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί και τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο Δημότη Καβάλας. Αυτό θα γίνει στο χώρο του Δημοτικού Κήπου της πόλης. Θα σας τα λέω εκείνες τις ημέρες πιο αναλυτικά για όλο το πρόγραμμα βέβαια των εορταστικών εκδηλώσεων. Από σήμερα στο νέο πλήρως ανακαινισμένο χώρο λειτουργεί το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Ένα έργο πνοής, είχαμε τα εγγένεια πριν από λίγες ημέρες, ξεκίνησε το 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει θεαματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Και να ολοκληρώσω λέγοντας πως θα έχουμε και από τον Δήμο Δοξάτου της Δράμας όλη αυτή την εβδομάδα ένα νέο κύκλο δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στα ΚΑΠΗ της περιοχής. Ξεκίνησε η διαδικασία αυτές τις πρώτες δύο μέρες. Σήμερα είναι στο Δοξάτο οι γιατροί και Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι στα Κύρια και τον Άγιο Αθανάσιο αντίστοιχα. Υπάρχει και η δυνατότητα για πολίτες που έχουν αντικειμενική δυσκολία μετακίνησης κατοίκων επισκέψεων για την πραγματοποίηση των εξετάσεων. Οπότε λίγο να το δει ο κόσμος εκεί του Δήμου Δοξάτου τη διαδικασία για να μπορέσει να υποφεληθεί από την όλη δράση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα σούλα και τα νέα και από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας αλλά και από την περιφερειακή κοινότητα της Δράμας. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να μεταφερθούμε προς την περιοχή του Εύρου. Εκεί στην Οριστράδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί.
0: Πολλές επισκέψεις είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε κάτι.
2: Ναι. Ήταν από την προηγούμενη Παρασκευή οι τρεις υπουργοί που είχαν έρθει, οι οποίοι εντωμεταξύ το κοινό σημείο ήταν η εκδήλωση που έκανε η ΕΛΠΕΝ, η φαρμακοβιομηχανία, αλλά στο πρόγραμμά τους, αφού ήρθαν, πρόσθεσαν και διάφορα άλλα που είχαν να κάνουν με το υπουργικό τους αντικείμενο. Εγώ όμως θα προτιμήσω τώρα να ξεκινήσουμε, γιατί είναι και μέρες τώρα αυτό που έχει προηγηθεί, να πάμε λίγο να πούμε για αυτή την είδηση που αφορά το άνοιγμα της πλατφόρμας για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων. Είναι ένα μέτρο στήριξης έναντι των ανατιμήσεων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Αυτή η επιδότηση, από ό,τι μαθαίνουμε, θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου, που σημαίνει ότι θα καλύψει και τις αγορές που ήδη έχουν γίνει από εκείνη την ημερομηνία, αλλά και τις επόμενες που θα γίνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγια τους στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Θα ελεγχθούν τα τιμολόγια και μετά το ποσό της ενίσχυσης θα καταβάλλεται στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό τους. Μένει βέβαια να ακούσουμε και την άποψη των αγροτών για το αν είναι ικανοποιημένοι από το ποσοστό της επιδότησης που δίνεται. Ή αν ζητούν κάτι παραπάνω, που υποθέτω ότι μάλλον κάτι παραπάνω θα ήθελαν. Τώρα, να σας πω ότι την ένταξή τους στο διεθνές δίκτυο της UNESCO Learning Cities διεκδικεί ο Δήμος Δηδημοτήχου μέσω της συνεργασίας του με την έδρα UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός, με το οποίο συνυπέγραψε μάλιστα και μνημόνιο συνεργασίας. Ο Δήμος Δηδημοτήχου θέλει να βελτιώσει τις προοπτικές του στα πεδία της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής δικτύωσης. Να σας πω επίσης ότι 3 air tractors σταθμεύουν ήδη στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σαν μία έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο. Τρέμει η ψυχή μας, γιατί και οι μνήμες του 23 είναι νοπές και για τον νομό Ροδόπης και ακόμα περισσότερο για τον νομό Εύρου. Τα air tractors λοιπόν είναι στο Δημόκρητο, θα παραμείνουν εκεί μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Το ρεπορτάζ αυτό, η πληροφορία μας έρχεται από ένα ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης, και το οποίο κάνει λόγο και για την επικείμενη έλευση ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου που θα έρθει ακόμα, και αυτά τα εναέρια μέσα φυσικά.
0: Μέχρι την Παρασκευή νομίζω είναι, αναμένεται.
2: Το ελικόπτερο?
0: Ναι.
2: Ωραία, έχεις πολύ καλύτερη πληροφόρηση λοιπόν για το ελικόπτερο από μένα. Θα επεμβαίνουν, λογικό είναι, σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης που τυχόν θα προκύψουν, όχι μόνο στον Εύρο, αφορά όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Ευχόμαστε να μην προκύψουν φέτος, Χρυσούλα. Ελπίζουμε να είναι ίδια τα πράγματα.
2: Η ευχή όλων μας είναι να μείνουν εκεί καθυλωμένα στο έδαφος, αν γίνεται, και να μην χρειαστεί να σηκωθούν καμία φορά. Τώρα, να σας πω ότι εμείς μετατρεπόμαστε σε κινηματογραφικό σκηνικό σε λίγες μέρες, και όταν λέω εμείς, εννοώ η περιοχή του Βορείου Εύρου, κάποια χωριά γύρω από την Ορεστιάδα, αυτά που είναι λίγο έτσι πιο κοντά στα ποτάμια, και κάποιες περιοχές του Πραγκίου, του Δήμου Δημοτήχου, γιατί θα γίνουν εδώ τα γυρίσματα της ταινίας «Άβανος» του Παναγιώτη Χαραμή, ο δραμηνός Παναγιώτης Χαραμής, ο οποίος, σας θυμίζω απλά, ότι με την ταινία αυτή, στη μικρού μήκους εκδοχή της το 2018, είχε σαρώστα φεστιβάλ και στη Δράμα και αλλού, είχε αποσπάσει πολλά σημαντικά βραβεία. Τι γίνεται τώρα? Αποφάσισαν ότι θα την κάνουν μεγάλου μήκους την ταινία, είναι μυθοπλασία, δεν είναι ντοκιμαντέρ, θέλω να πω. Οπότε έχουν έρθει ήδη από χθες τα περισσότερα μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου για να βάλουν μία τάξη στο δημιουργικό τους χάος, όπως μας είπε ένας εκ των παραγωγών της ταινίας, ο Αλέξης Τσουκαλάς, γιατί είναι συμπαραγωγός, γιατί αυτή η ταινία θα γυριστεί μαζί με την υποστήριξη της ΕΡΤ, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικο-Ακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα γυρίσματα ξεκινάνε από εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα, 15 του μήνα. Θα σας πω απλά ότι ο Παναγιώτης Χαραμής είναι και πάλι στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Ότι οι πρωταγωνιστές θα είναι ο Χρήστος Πασαλής, η Αγγελική Παπούλια, ο Νίκος Γεωργάκης, η Μαριάνθη Παντελοπούλου, ο Πατής Κουτσάφτης και ο Αχιλέας Χαρίσκος, και τη μουσική έχουν γράψει οι Thrax Punks. Αυτή η ταινία, σαν μην πούμε, ότι θα κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 27. Καμιά 5 εβδομάδες θα κρατήσουν τώρα τα γυρίσματα εδώ στην περιοχή μας, και στις αίθουσες θα βγει μετά τα φεστιβάλ. Mm-hmm. Τώρα, Δεν ξέρω αν έχετε πει ήδη, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να παρακολουθώ νωρίτερα, για αυτό το διαγωνισμό που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και έχει να κάνει και με φωτογραφία και με ζωγραφική και με τον σχεδιασμό.
0: Όχι, νομίζω καλά το ξεκίνησες.
2: Ωραία, και με τον σχεδιασμό πρωτότυπων προτάσεων για την ασφαλή και βιώσιμη μετακίνηση. Αυτές είναι οι κατηγορίες του μαθητικού διαγωνισμού που ανακοινώθηκε. Είναι στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που παίρνει η Περιφέρεια για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας. Η αλήθεια είναι ότι έχει τύχει να βρεθώ σε μια-δυο από αυτές τις εκδηλώσεις που συμμετέχουν μαθητές και είναι όντως πολύ χρήσιμες, γιατί είναι βιωματικός ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια. Τώρα, το κεντρικό θέμα του διαγωνισμού είναι έξυπνη κινητικότητα, μαθητική καινοτομία και απευθύνεται και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Ομάδες μαθητών δηλαδή και από δημοτικά, αλλά και ομάδες μαθητών από γυμνάσια και λύκεια. Η πρώτη κατηγορία, τα μικρότερα παιδάκια στην κατηγορία της φωτογραφίας, της ζωγραφικής, τα μεγαλύτερα παιδιά στην κατηγορία του σχεδιασμού και της παρουσίασης, παρακαλώ, καινοτόμων και λειτουργικών προτάσεων για την τοπική κινητικότητα. Κλείνοντας να σας πω ότι οι συμμετοχές υποβάλλονται ψηφιακά μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Και θα θυμίσω απλά στους γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου ότι 14 και 15 Ιουνίου είναι οι εκλογές τους, μας ήρθε ανακοίνωση από τον σύλλογό τους, για την ανάδειξη και νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής. Είναι διαδικτυακή η ψηφοφορία στις 14 και 15 Ιουνίου, Σαμί. Αυτά.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Θα κρατήσουμε αυτή την πολύ ωραία φράση που είπες στο δημιουργικό γράψο που μας αρέσει πάρα πολύ. Και κάπου εκεί είμαστε. Και με αυτά.
2: Ήτανε από την ταινία αυτό. Ναι, ναι, αυτό
0: θα περιμένουμε να δούμε την ταινία στις αίθουσες. Με υπομονή πλέον το πώς θα έχουν τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Μέχρι να μαζευτεί το δημιουργικό γράψο που μας αρέσει πάρα πολύ. Και με αυτά θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θαλιά Καμπουριδού για να μεταφέρει με λέξεις τις εικόνες από την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Θαλιά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ένα πλούσιο αστυνομικό δελτίο σήμερα, καθώς στόχος διαρρηκτών έπεσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου των Σερών. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, θα πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του 1996 και μέσω μόνιμων και προσωρινών εκθεμάτων, καθώς και μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της κατανόησης και της διατήρησης της φυσικής μας κληρονομιάς, καθώς παρουσιάζει την πλούσια χλωρίδα και πανίδα μας και μάλιστα σε μια άριστη ποιότητα. Σύμφωνα τώρα με τα πρώτα στοιχεία, οι δράστες έσπασαν το παράθυρο στο πίσω μέρος του κτηρίου και επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο του μουσείου, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν. Δεν το βάλαν κάτω όμως. Στη συνέχεια προχώρησαν στην παραβίαση της κεντρικής εισόδου, έσπασαν την κλειδαριά, μπήκαν, έχουν κάνει φθορές στο εσωτερικό. Και τι ήθελαν, ποια ήταν η λία τους, καλώδια από το σύστημα κλιματισμού προκειμένου να αφαιρεθεί ο χαλκός. Είναι τα γνωστά περιστατικά για όσους συγκεντρώνουν χαλκό. Βέβαια, οι ζημιές που άφησαν πίσω τους είναι πολλά ευρώ περισσότερα από ότι ο χαλκός που πήρανε. Αλλά παρόλα αυτά, είναι σημαντικές οι φθορές που έγιναν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Σε δηλώσεις, η Δήμαρχος Σερών υποστήριξε ότι δεν θα επιτραπούν τέτοιες ενέργειες. Έχουν ξεκινήσει δικαστικά, έχει γίνει η απαραίτητη μήνυση. Αλλά είναι αυτό ένα πλήγμα σε μια προσπάθεια πραγματικά που έγινε το τελευταίο διάστημα να φιλοξενήσει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και επισκέπτες και σχολεία και είναι και πραγματικά κρίμα και άδικο αυτό που έγινε. Συνεχίζω το αστυνομικό δελτίο, καθώς θύμα καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος άνδρας στις Σέρες, ο οποίος είδε τις οικονομίες καθώς θύμα καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης, έπεσε ένας 70χρονος άνδρας στις Σέρες,

0: ή πιο γραφειοκρατική, που προσποιείται ότι είναι αστυνομικός. Έτσι την πάτησε ο 70χρονος, ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα, όπου μέλος του κυκλώματος των επιτίδιων αυτών παρουσιάστηκε ως αστυνομικός με το πρόσχημα ότι θέλει να τον προστατεύσει από την σπήρα των απατεώνων που δρά στην περιοχή. Ζήτησε τα χρήματά του για να τα προφυλάξει. Ο 70χρονος πίστηκε και του έδωσε το πολύ μεγάλο αυτό ποσό, των 80.000 ευρώ. Και φυσικά τα χρήματα έκαναν στερά.
1: Ελπίζουμε σύντομα να τους βρουν και την κρίμα θα έλεγε για έναν άνθρωπο που έχει χάσει όλες τις οικονομίες του.
0: Και το θέμα δεν είναι να τον βρουν, είναι να βρουν τα χρήματα. Γιατί αυτό, έχουν γίνει συλλήψεις στο τελευταίο διάστημα, αλλά δεν βρίσκονται τα χρήματα. Για μία ακόμη φορά, η αστυνομική διεύθυνση Σερών ενημερώνει, υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες που έχουν δοθεί και από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, το ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε αγνώστους που μας τηλεφωνούν, προσποιούνται ότι είναι οποιοδήποτε με διάφορες ειδικότητες, δεν δίνουμε ούτε χρήματα ούτε τη μαλθή. Έχουμε συλλήψεις που έγιναν για τέτοιες περιπτώσεις απάτης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξυχνίας Εγκλημάτων Σερών στην περιοχή του Δήμου Βυσσαλτίας. Εκεί είχαμε μια οικογενειακή επιχείρηση. Συνελήφθη ένας 27χρονος άνδρας, η 32χρονη αδερφή του και ο 17χρονος ανιψιός τους. Και οι τρεις προσπάθησαν να εξαποτίσουν 65χρονο άνδρα, προσποιούμενη η γυναίκα τη λογίστρια και ο άνδρας αυτόν που μεσολάβησε για την... Μάλλον η λογίστρια προσπάθησε να παρουσιάσει το σενάριο ότι θα βοηθήσει τον άνδρα για την αποπληρωμή του χρέους. Στη συνέχεια ο συνεργός πήγε να πάρει τα χρήματα και κατάφερε να αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 23.500 ευρώ συν 5 λίρες και κοσμήματα. Με την ίδια μέθοδο μάλιστα εξαπατήθηκε και μία 84χρονη στις αρχές του μήνα, 3 Ιουνίου, στο Δήμο Ηράκλειας. Εκεί και εκεί υψηλό το χρηματικό ποσό, 32.000 ευρώ. Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν, το κινητό τηλέφωνο, αλλά όπως είπα, σε αυτές τις περιπτώσεις το σημαντικό είναι να βρεθούν χρήματα και τα χρήματα δυστυχώς δεν βρίσκονται. Άσχημα τα νέα είναι για το Δήμο Νέα Ζύχνης όσον αφορά τη λειτουργία του καταστήματος ΕΛΤΑ. Ο Δήμος Νέα Ζύχνης είναι πρώτος σε υπογεννητικότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, αλλά γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τεράστιο αριθμό μετανάστευσης και υπογεννητικότητας και ήρθε ένα ακόμη χτύπημα, καθώς με επιστολή που έλαβε ο Δήμαρχος της περιοχής ανακοινώσανε τα ελληνικά ταχυδρομεία ότι θα κλείσουν το υποκατάστημα της περιοχής. Κάτι που έχει γίνει σχεδόν στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στα περιφερειακά καταστήματα, τον τελευταίο χρόνο. Από την προηγούμενη χρονιά υπήρχε αυτή η είδηση, αλλά είχαν αντιδράσει τόσο η τοπική κοινωνία όσο και οι τοπικοί άρχοντες και υποτίθεται ότι υπήρχαν δεσμεύσεις για να μην γίνει κάτι τέτοιο. Τελικά, επειδή και το υποκατάστημα της Νέας Ζύχνης εντάσσεται έτσι στο γενικότερο σχέδιο πολιτικής αναδιάρθρωσης του οργανισμού, δεν κατέστη δυνατό να συνεχίσει τη λειτουργία και με ό,τι με αυτό συνεπάγεται ψυχολογικά για τους ανθρώπους που οι περισσότεροι εν τρίτης ηλικίας επέλεξαν να μένουν στο Δήμο. Έχουμε ευχάριστα, γιατί ξεκίνησε έτσι με δυσάρεστα, στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, όσον αφορά τα δημοτικά σφαγεία του νέου σκοπού, τα οποία εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται. Είναι ένα σημαντικό έργο που είχε η χρηματοδότηση, το οποίο εξασφαλίστηκε μέσω TAP, του αγωγού διαρροής φυσικού αερίου. Μιλάμε για 740.000 ευρώ. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει γενικότερα την περιοχή και θα στηρίξει την κτηνοτροφία. Η συμβατική υποχρέωση ολοκλήρωσης του έργου είναι στο τέλος της χρονιάς και μέχρι στιγμής όλα πάνε πολύ καλά. Συνεχίζεται η κατασκευή του με πολύ καλούς ρυθμούς, γεγονός που εξέφρασε και την ικανοποίησή του πριν από λίγο στην ΕΡΤ Σερών ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Δημήτρης Νότας. Ολοκληρώνομαι πολιτιστικά, όπως πάντα, καθώς μια ξεχωριστή εκδήλωση και μάλιστα τιμητική εκδήλωση, παράλληλα με ημερίδα, διοργανώνει το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία με τη στήριξη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα. Επέλεξε το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία και δεν είναι πρώτη φορά να τιμηθούν δύο συμπολίτες μας, ο Γιάννης Πισπίλης από το Γάζαρο Σερών, ο οποίος όχι μόνο κατάφερε να σώσει τον οικογενειακό υδρόμυλο στο κτήμα που ανήκει στην οικογένειά του στο Γάζαρο Σερών.

0: αλλά παράλληλα ξεκίνησε και όλες τις διαδικασίες να το κηρύξει διατηρηταίο αυτό το μνημείο από την εφορία νεωτέρων μνημείων. Την ίδια στιγμή που οι περισσότεροι συμπολίτες μας προσπαθούν να αποχαρακτηρίσουν ό,τι περιουσιακά στοιχεία έχουν για να τα αξιοποιήσουν διαφορετικά. Μιλάμε για έναν υδρόμυλο που κατασκευάστηκε το 1864, λειτουργούσε σε 24-ωρη βάση έως το 1970. Παράλληλα, με δική του πρωτοβουλία, ο συγκεκριμένος έκανε και ένα μικρό αμφιθέατρο εξαιρετικής ακουστικής που μπορεί να φιλοξενήσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από την άλλη, η Σερέων Πολιτεία θα τιμήσει και τη Βάση Αλαβιά. Η Βάση Αλαβιά τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ένα λογογραφικό μουσείο, το Χαγιάτη Λαβιά, στην πρώτη Σερών, και πραγματικά έχει διασώσει όλη την λογογραφία και την ιστορία, όχι μόνο της πρώτης, αλλά της ευρύτερης περιοχής του Παγκαίου. Αυτά τα δύο παραδείγματα, που ο στόχος του Σωματείου είναι να αποτελέσουν και φωτεινή φάρη για όλους μας, ούτως ώστε να μας εμπνεύσουν και να κάνουμε κάτι στα πλαίσια των δυνατοτήτων ο καθένας, κάτι αντίστοιχο. Αυτοί οι δύο λοιπόν αποφάσισαν να βραβευθούν και παράλληλα η Σταυρού Λαγουδάκη θα παρουσιάσει το θέμα, το παράδειγμα του Λαογραφικού Μουσείου Χαγιάτη Λαβιά στην πρώτη Σερών, ενώ ο Ζήσης Σκαμπάλης θα αναπτύξει το θέμα υδροκίνηση και συγκίνηση. Πρόκειται για μια ξεχωριστή εκδήλωση, όπως σας είπα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών στις 7.30 το απόγευμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Και ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεράκι και φτιάχνουν πράγματα και γίνονται και υπόδειγμα για εμάς, για όλους τους υπόλοιπους.
0: Και αξίζει να επισκεφτείτε και τους δύο χώρους που σας είπα. Είναι σε ένα εξαιρετικό σημείο το αμφιθέατρο αυτό και ο Νερόμυλος μέσα στη φύση στο Γάδαρο, ενώ το Χαγιάτη Λαβιά είναι ένα εξαιρετικό μουσείο που βρίσκεται στην πρώτη, η οποία πρώτη Σερών ούτως ή άλλως είναι ένα πανέμορφο χωριό του Παγκαίου.
1: Εμείς θα το κάνουμε με την πρώτη ευκαιρία και ελπίζουμε και όσοι περάσουν από εκεί να κάνουν, να πράξουν το ίδιο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Και εμείς τώρα λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα. Το έβοσα ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από την Έρωτο Σκιάβας, αποσπάσματα από μια αποκλειστική συνέντευξη με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, που ήταν στην περιοχή μας τις προηγούμενες μέρες, για όλα τα θέματα που θα τρέξουν για την επόμενη περίοδο. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Καθώς σε όλα τα σχολεία που πήγα, φάνηκε η δύναμη του μαζί. Εγώ, μπροστά σε όλους τους συναδέλφους και στα παιδάκια, τα αγαπημένα, τα οποία έκαναν εξαιρετικές γιορτές, τιμώντας ιστορικές μορφές, αλλά μιλώντας και για την αξία της βιωματικής εκπαίδευσης, ενημέρωσα για το τι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση στον ομό, πάνω από 700 διορισμοί, μόνιμου εκπαιδευτικού, εκατοντάδες αναπληρωτές οι οποίοι έρχονται κάθε χρονιά, βέβαια και μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την βελτίωση του εξοπλισμού, με νέους διαδραστικούς, με τους σχολικούς κήπους που θα έρθουν από Σεπτέμβριο, με απεινιδωτές, με όλα αυτά τα οποία δεν μαθαίνουν στα παιδιά μόνο το περιεχόμενο του ορολογίου προγράμματος, αλλά και δεξιότητες ζωής ή ήπιες δεξιότητες. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στον νηπιαγωγείο που βρισκόμαστε από το Σεπτέμβριο θα έχουμε πειραματικό νηπιαγωγείο που ίδρυσα, άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα γνώσης και σε αυτό στην πόλη. Και βέβαια μιλήσαμε και για τις νέες ανακαινήσεις, πέραν των σχολείων τα οποία ανακαινήθηκαν με το Μαριέτα Γιαννάκου πέρυσι το καλοκαίρι. Δύο νέα σχολεία στην Αλεξανδρούπολη το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν, αλλά μέχρι το 2029 θα προστίθενται συνέχεια σχολεία από όλους τους νομούς και από όλους τους δήμους. Αυτό λοιπόν εμένα μου δημιουργεί την αισιοδοξία, γιατί όλοι μαζί συνεργατικά και αρμονικά και στην γενική αλλά και στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή, όπως αυτό το εξαιρετικό κέδασί το οποίο επισκέφτηκα με τις άξιες και τους άξιους συναδέλφους, οι οποίοι πολύ γρήγορα αντιμετωπίσουν τις γνωματεύσεις και τα περιστατικά των παιδιών που χρειάζονται την ενθάρρυνση. Βλέπω λοιπόν ότι πραγματικά ο Εύρος πρωτοστατεί και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενημερώθηκα για την εξέλιξη των εστιών. Θα έχουμε ανάδοχο μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά και η Αλεξανδρούπολη θα έχει εστίες που θα κατασκευαστούν με ΣΔΙΤ. Και την ενίσχυση βέβαια των τμήματων ή και την επικείμενη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την κτηνιατρική στην Ορεστιάδα. Οπότε μια μακρά πορεία είναι κοντά στο τέλος της, με ένα ευτυχές θα έλεγα έτσι τέλος, για να μπορέσουμε να προσδώσουμε περισσότερη αξία και στο Δημοκρίτιο που του αξίζει, μαζί βέβαια και με τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε για τις άλλες βαθμίδες. Η αλήθεια είναι ότι συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτό το έργο το αποφάσισα πριν από ένα χρόνο. Είναι διεθνής διαγωνισμός, οπότε παίρνει τους χρόνους του, είναι μεγάλα τα ποσά, για να μπορέσουμε να στείλουμε σχολικούς κήπους από το Σεπτέμβριο. Ξέρετε ότι είναι παρτέρια που τα παιδιά θα μάθουν. Η μάθηση και η εκπαίδευση για όλους τους στόχους αειφορίας.

0: Αισθανόμαστε και πραγματικά παίρνουμε νέα δύναμη για να μπορέσουν να μεταδώσουν στα παιδιά όλα αυτά τα οποία θα μάθουν. Επίσης, ένα κεντρικό συμβούλιο για την αειφορία μέσα στο Υπουργείο και καινούριος εξοπλισμός και για τα ΚΕΠΕΑ. Έχουμε στο Σουφλί εκεί εκδρομές και είναι χιλιάδες τα παιδιά να μπορούν να έχουν νέες εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες. Άρα, πράγματι, εδώ είναι ένας νομός που λειτουργεί πραγματικά. Δυστυχώς, μας αντιμετωπίζουμε όλοι το δημογραφικό στα σχολεία. Προσπαθούμε όμως να προσδώσουμε έτσι ένα ιδιαίτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό, έτσι ώστε οι γονείς, τα παιδιά, οι οικογένειες που μεγαλώνουν στο νομό, να έχουν την καλύτερη δυνατή δημόσια εκπαίδευση που τους αξίζει.
1: Αυτή που ακούσαμε ήταν η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για όλα όσα έχουν τρέξει και θα τρέξουν την επόμενη περίοδο στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και όχι μόνο. Θα πάμε με ταχύτητα από το Δήμο Παρκαίο και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Παρκαίου, τον Φίλιππο Αναστασιάδη. Εκεί πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα τα ανάγκη. Σε αυτή τη σύσκεψη ήταν και ο Περιφερειακή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όλοι οι βουλευτές των δύο περιφερειών, της Δράμας και της Καβάλας, σε μια κοινή συνάντηση. Αφού τελείωσε η συνάντηση, έχουν βγάλει και την ανακοίνωση. Ζητάνε λοιπόν ραντεβού με τον Πρωθυπουργό ή με το γραφείο του Πρωθυπουργού για τα πλημμυρισμένα τα ανάγκη και για τα βήματα που πρέπει να γίνουν με ταχύτητα.
2: Η σύσκεψη έγινε την Παρασκευή στις 11 η ώρα. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα καλή και παραγωγική, με την λογική ότι ανταποκρίθηκαν ούτως ή άλλως όλοι οι παρατενάγοι, θα έλεγα, δήμαρχοι που είχαμε μιλήσει προηγουμένως. Ο περιφερειάρχης μας με τον εκπρόσωπο του, τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον Θόδωρο τον Μαρκόπουλο, και οι βουλευτές των δύο νομών, της Δράμας και της Καβάλας. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα καλή, γιατί πέρα από τις διαπιστώσεις που κάθε φορά γίνονται και τις αποσπασματικές κινήσεις που κάνουν διάφοροι θεσμικοί παράγοντες, νομίζω ότι ήταν η πρώτη ουσιαστική συνάντηση που έγινε, και φυσικά λείπατε και όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι, θα το πω καθώς ήταν και απέτησή μου, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να ενσκύψουμε στο πρόβλημα για να βρούμε μια λύση. Η λύση και η πρόταση η οποία έγινε, πέρα από την καταγραφή, την αποτύπωση όλων των προβλημάτων, ήταν που τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δηλαδή για την αποζημίωση των αγροτών λόγω απώλειας εισοδήματος που έχουν, τον τρόπο και το να μπορέσουν να διαχειριστούν τα θέματα με τις ενισχύσεις που εκεί εγκυμονεί ο κίνδυνος να βγουν εκτός ενισχύσεων, αλλά φυσικά και το μεγάλο πρόβλημα που είναι η ουσία του όλου θέματος που έχει να κάνει με την απορροή, την αποστράγγιση των υδάτων από τα Τενάκη προς τον Αγγίτη και τον ποταμό Στριμώνα. Και έτσι λήφθη η απόφαση να ζητηθεί μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ή το γραφείο του και τους καθήλυν αρμόδιους υπουργούς, ώστε να μην πετάει το μπαλάκι που λέμε σε καθημερινή ο ένας τον άλλον, και να μπορούμε να καθίσουμε όλοι μαζί, να τους αναφέρουμε το πρόβλημα και να βρεθεί μια σαφής απάντηση και όσον αφορά την αποζημίωση και όσον αφορά την εξέλιξη του έργου της αποστράγγισης, αλλά και το χρονοδιάγραμμα με το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε μια σαφή απάντηση και να ξέρουν οι παραγωγοί, να ξέρουν οι αγρότες μας πώς θα κινηθούν. Με αυτή τη λογική έχει γίνει ένα κείμενο το οποίο το συνυπογράφουμε όλοι μαζί, και ανέλαβε ο βουλευτής της Δράμας, ο κύριος Κυριαζίδης, την πρωτοβουλία να μιλήσει και να κλείσει το ραντεβού για να μπορέσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε. Πάντα δήλωνα το προηγούμενο διάστημα απογοητευμένος με τον τρόπο που το διαχειριστήκαμε και απελπισμένος, θυμάστε, μετά τη συνάντηση στην Αθήνα. Τα είχαμε ξαναπεί. Τώρα θεωρώ ότι έχει μπει σε μια σωστή βάση, γιατί θεσμικά είμαστε όλοι μαζί, θεσμικά πιέζουμε όλοι μαζί, και πιστεύω ότι είναι υποχρεωμένοι κάτω στην Αθήνα, στην κυβέρνηση, να μας ακούσουν. Γιατί όταν λειτουργούμε έτσι ομαδικά, όταν λειτουργούμε συλλογικά, συνεργαζόμαστε, νομίζω ότι θα έχουμε και πιο καλά αποτελέσματα.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο Δήμαρχος Παρκαίου, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, για την σύσκεψη την τελευταία που έγινε για τα πλημμυρισμένα Τενάκη και για το ραντεβού που ζητάνε με τον Πρωθυπουργό, και θα δούμε την απάντηση, φαντάζομαι, μέσα στις ημέρες που τρέχουν. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Παναγιώτη Αυχοντή. Η Αντιπεριφέρεια πραγματοποίησε ακόμα μια δράση.

0: εξουσιοθέτες. Αυτή τη φορά, αντί να πάνε αυτοί έξω και να συναντήσουν τουριστικούς πράκτορες σε διάφορες χώρες, ήρθαν τουριστικοί πράκτορες και ξεκίνησαν από την περιφερειακή ενότητα του Εύου. Έχουν σκοπό να το καθιερώσουν κάθε χρόνο να γίνεται σε μια διαφορετική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Σκεφτόμαστε συνέχεια νέα πράγματα να φέρουμε στην περιοχή μας. Και αυτή η δράση είναι δράση trade, δηλαδή ανταλλαγής απόψεων. Στην ουσία είναι ένα B2B, business to business δράση, η οποία όμως γίνεται στον τόπο μας. Αντί να πάμε δηλαδή εμείς σε μια χώρα και να έρθουν εκεί οι τουριστικοί πράκτορες και να καθίσουμε εμείς σε τραπέζια και να τους ακούσουμε, πέραμε πράκτορες από 5 χώρες, αν θυμάμαι καλά, εδώ στον τόπο μας. Αυτό είναι... αποκτά προστιθέμενη αξία, γιατί οι θύνοντες του τουρισμού, οι επαγγελματίες του τουρισμού, αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, πολλές φορές δεν μπορούν να μας ακολουθήσουν λόγω των απασχολήσεων που έχουν και στον επαγγελματικό τους χώρο, αλλά και του προγράμματος που ορίζουν και οι ίδιοι. Οπότε, με το να τους φέρουμε εμείς εδώ τώρα, στον τόπο μας, ήταν κάτι το οποίο τους βοήθησε πάρα πολύ. Χαρακτηριστικά κάποιος μου είπε: είναι τόσο εξαιρετικό αυτό που κάνατε, που κι εγώ ο ίδιος, έτσι όπως μου είπε δηλαδή, και αυτός ο ίδιος συνειδητοποίησε το πόσο ωραίο ήταν να σηκωθεί το πρωί, να πάρει το ποδήλατό του, να έρθει στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης και να κάνει μια B2B δράση μέσα στην πόλη του, ξοδεύοντας μόνο λίγες ώρες από τον χρόνο του και μετά να συνεχίσει κανονικά την καθημερινότητά του. Από αυτό και μόνο είναι μια νίκη 50%. Το υπόλοιπο είναι η αποτελεσματικότητα της δράσης. Φαίνεται ότι πήγε καλά και ο Περιφερειάρχης είναι τόσο ικανοποιημένος που του προτείναμε να το θεσμοθετήσουμε κάθε χρόνο να κάνουμε μία τουλάχιστον τέτοια δράση σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Οπότε ξεκινήσαμε από τον Εύρο, ξεκινήσαμε από την Αλεξανδρούπολη και που είναι το νούμερο ένα στην break προορισμός στο χώρο μας, εδώ στην περιφέρεια, και του χρόνου θα έρθουμε στην Καβάλα, μετά θα πάμε Δράμα, Ξάνθη, Ροδόπη, θα περάσουμε δηλαδή από όλες τις περιφερειακές ενότητες και κατά πάσα πιθανότητα τα δύο νησιά μας θα έχουν και ξεχωριστή τοποθέτηση πάνω σε αυτή τη δράση. Θα είναι δηλαδή και τα δύο νησιά θα κάνουμε ξεχωριστές δράσεις για τον λόγο.
0: Και νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε και τον αερολιμενάρχη εκεί στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Στέλιο Ζαντανίδη, να δούμε την κινητικότητα που υπάρχει, τι περιμένουμε, τι πτήσεις θα έχουμε και πώς βλέπει την περίοδο αυτή.
2: Ξεκινάμε με πρόγραμμα πτήσεων γεμάτο. Σχεδόν όλη την ημέρα έχει πτήσεις πάλι. Ξεκινάμε τώρα τις επόμενες μέρες, ίσως και μέσα στη βδομάδα θα έχουμε άφηξη των τριών πρώτων εναέριων μέσω δασοπυρόσβεσης, τα τρία air tractors που πιστεύω ότι ως την Παρασκευή θα αφηχθούν στον αερολιμένα μας.
3: Μάλιστα.
2: Ξεκινάμε βεβαίως με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Τα έχουμε ξαναπεί και μαζί αυτά.
3: Ναι.
2: Η λειτουργία ειδικά των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης απαιτεί την λειτουργία του αερολιμένα από νωρίς το πρωί, από την ανατολή του ηλίου που είναι στις 5.30 ώρα μέχρι αργά το βράδυ. Δεν έχουμε το προσωπικό να το υποστήριξουμε όλο αυτό και γι' αυτό βρισκόμαστε σε συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, έτσι ώστε να μας υποστηρίξουν στην ενίσχυση προσωπικού που ζητάμε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Υπάρχει και ένα νέο στοιχείο. Έγινε μια τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, όπου και εμείς συμμετείχαμε ως αεροδρόμιο και οι άλλοι φορείς που ασχολούνται με αυτό το εγχείρημα. Υπάρχει μια συγκροτημένη και στοχευμένη προσπάθεια που είναι προς σωστή κατεύθυνση. Όλα είναι θέμα το πώς θα το αντιμετωπίσει και τι στοιχεία θα δώσουμε στις αεροπορικές εταιρείες και πώς θα δελεάσουμε, να το πω, κάποια αεροπορική εταιρεία ή ελληνική ή ευρωπαϊκή, ώστε να κάνει αυτό το δρομολόγιο. Εγώ θα σας πω ότι αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για να γίνει ένα δρομολόγιο, όχι απλώς για να γίνει ένα καλοκαίρι και να είναι πυροτέχνημα και να φύγει, αλλά για ένα δρομολόγιο που πιθανώς να είναι και καλοκαίρι και κάποιους χειμερινούς μήνες.
0: Ο Παναγιώτης Γιώγας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την εξαιρετική πάντα Λάσα Δεσέλα, την σπουδαία Αμερικανο-Μεξικανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό που έγινε παγκοσμίως γνωστή για την βαθιά αισθαντική φωνή της και το μοναδικό του στυλ που συνδυάζει Latin jazz, folk και βαλκανικούς ήχους. Απολαύστε τον.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέχρι να μπει το σήμα, να πούμε ότι είναι η αθλητική εκπομπή, αθλητική ενημέρωση, έχουμε και το σήμα, αθλητική ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για όλη την αθλητική επικαιρότητα στην περιοχή μας και όχι μόνο, με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, η ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Μια εκπομπή η οποία γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής, Ευαγγελία Θεοδωρίδη στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο και βέβαια καιρός για Μουντιάλ. Θα τα λέμε λίγο πιο αναλυτικά από την Πέμπτη και μετά. Σε ένα Μουντιάλ το οποίο συμμετέχουν 48 ομάδες. Ξεκινάμε το παιχνίδι Μεξικό-Νότιο Αφρική την Πέμπτη, η πρεμιέρα στις 10 το βράδυ. Και από ό,τι είδα, έχει κάτι τρελές ώρες, κάτι 5 το πρωί, 4, 1. Εντάξει, υπάρχουν και οι ώρες Ευρώπης, αλλά είναι και κάτι ώρες, ας πούμε το Βραζιλία-Μαρόκο είναι στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Είναι ώρες οι οποίες δεν θα λέγαμε ότι ταιριάζουν όπως έχουμε συνηθίσει οι Ευρωπαίοι φύλαφλοι για να βλέπουμε τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Ένα παγκόσμιο κύπελλο που γίνεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας, αφού έχουμε εξελίξεις τόσο σε πανθρακικό όσο και σε πανσεραϊκό. Στο πανθρακικό να πούμε ότι είναι πολύ κοντά, ίσως εντός της ημέρας, να έχουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις για τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος όπως φαίνεται θα είναι ο νέος προπονητής του πανθρακικού, αφού δεν θα συνεχίσει ο κόουτς της Ανόδου, ο κ. Κώστας Μπεδρελής. Για την θέση του Γενικού Αρχηγού Αθλητικού Διευθυντή, αν θέλετε, ακούγεται ο Λαδάκης, ο οποίος λογικά αυτός θα είναι, ακούγονταν και το όνομα του Δήμου Παξαβανίδη, αλλά δεν θα είναι αυτός. Τελικά θα μείνει στην Αθήνα, ο Λαδάκης θα είναι ο τεχνικός διευθυντής του Πανθρακικού. Με τον Κώστα Γεωργιάδη, όπως είπαμε, εντός της ημέρας ίσως να υπάρξουν εξελίξεις. Κοιτάζω τώρα αν ήρθε κάτι, δεν έχει έρθει ακόμη κάποια ανακοίνωση, με ο άνθρωπος ο οποίος θα φέρει και δύο τουλάχιστον συνεργάτες του στο τεχνικό επιτελείο, ένας προπονητής ο οποίος ήταν στην Νίκη Βόλου την περασμένη σεζόν, η οποία ήταν μία από τις τρεις ομάδες η οποία πρωταγωνίστησε μαζί με την Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Ηρακλή, με τον Γυραιό τελικά να παίρνει την άνοδο για τη μεγάλη κατηγορία, μια επιλογή του Πανθρακικού που αν είναι επίσημη δείχνει από την αρχή ότι ο Πανθρακικός δεν πάει απλά για την παραμονή, αλλά θέλει να εξασφαλίσει, όπως είχε δηλώσει και ο μεγαλομέτωχος ο κ. Παχούμης, αν γίνεται από τον πρώτο γύρο και ό,τι καλύτερο έρθει για την ομάδα της Κομοτηνής. Να πούμε ότι εκτός από την Νίκη Βόλου έχει εργαστεί και σε Ηρακλή, Βέρεια, Καμπανιακό, Αγροτικό Στέρα και Απόλλων Πόντου ως συνεργάτης του Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Και μία χρονιά ψηφίστηκε και κορυφαίος προπονητής του Βορείου Ομίλου της Β' Εθνικής. Τώρα στην Super League 2, όπως ονομάζεται, θα είναι ένας και νέος όμιλος και εκεί θα έχει αντιπάλους από την περιοχή, τόσο τον Έστω Χρυσούπολης, με τον Νίκο Κεχαγιά να συνεχίζει στον πάγκο, ίσως ο μοναδικός προπονητής ο οποίος ξεκίνησε και τελείωσε τη χρονιά σε μια ομάδα και αυτό δείχνει τη σταθερότητα του Νέστου, και τον Πανσεραϊκό ο οποίος υποβιβάστηκε, δεν κατάφερε τελικά να παραμείνει στην κατηγορία. Είπαμε χθες ότι ο Ζεράρ Σαραγώσα αποχαιρέτησε την ομάδα. Από τη στιγμή που δεν έμεινε, δεν μπορείς να πεις πετυχημένη φοιτιά, αλλά δεν μπορείς να πεις και αποτυχημένη. Αν δούμε σε τι κατάσταση τον ανέλαβε τον Πανσεραϊκό, πόσο πίσω ήταν και πάλεψε μέχρι και την προτελευταία αγωνιστική τον play-out για να μείνει στην κατηγορία. Τελικά δεν κατάφερε, δεν άντεξε, αφού είχε ένα μικρό ρόστερ το οποίο εμπιστευόταν. Τώρα, περισσότερα για τον νέο προπονητή του Πανσεραϊκού θα πούμε την Πέμπτη με τον Βασιλιά Αναστασιάδη. Απλά να πούμε ότι ο Δημήτρης Πανός ή ο Αλέκος Βοσνιάδης, ένας εκ των δύο, ακούγεται πως θα είναι ο νέος προπονητής του Πανσεραϊκού, ο οποίος έχει φιλοδοξία να ανέβει άμεσα. Ο Πασάς από την ΑΕΛ είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει στον Πανσεραϊκό, όπως και ο Τσέλιος από την Καλαμάτα, η οποία ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία. Ακούγονται Αρκαίο Ηλιάδης ο στόπερ, ακούγονται και άλλα ονόματα. Ένας Πανσεραϊκός ο οποίος θέλει πλέον να επενδύσει στο ελληνικό στοιχείο και να φτιάξει μια ομάδα η οποία μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να επιστρέψει άμεσα στην μεγάλη κατηγορία, στην Super League. Μένει να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία για την ομάδα των Σερών, που θα είναι μια δύσκολη χρονιά, μια μεταβατική χρονιά, αφού όπως ξέρουμε δεν έχει καμιά σχέση μεγάλη κατηγορία με την Super League 2, και από έσοδα και από έγκλη και από προβολή, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί και να επιβιώσει για να, αν θέλει, να επιστρέψει κάποια στιγμή. Τώρα, στην μεγάλη κατηγορία, επίσημα επέκταση συνεργασίας με τον Νίκολιτς για την ΑΕΚ. Μέχρι και το 2029 θα βρίσκεται στο τιμόνι της πρωταθλήτριας ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος δείχνει να τον εμπιστεύεται. Τώρα, για την Super League 2 δεν ξέρω τι θα γίνει, αν έχουμε τον Άρη Πετρούπολης κάποια έφεση για την απόφαση που πάρθηκε στο Ζάκυνθος Πύργος. Θυμίζουμε ότι στο Ζάκυνθος Πύργος είχε το πύργο Ζάκυνθος μάλλον είχε διακοπεί, αφού όταν ισοφάρισε η Ζάκυνθος δέχτηκαν αντικείμενα οι παίχτες της, ένας τραυματίστηκε και διακόπηκε ο αγώνας. Η απόφαση ήταν να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά, αλλά να μην αφαιρεθούν βαθμοί από τον πύργο, και αυτό έδωσε και στους δύο την άνοδο και έμεινε εκτός ο Άρης Πετρούπολης. Αυτές είναι οι τελευταίες δύο ομάδες, όπως ξέρουμε, και πλέον ο χάρτης της Super League 2 είναι Πανσεραϊκός, Λάρισα, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Αστέρας Άκτρο Β, ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης, Πανιώνιος, Μαρκό, Ολυμπιακός Β, Ελλάς Σύρου, Άθενς Καλλιθέα, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες θα αγωνίζονται του χρόνου σε ένα πρωτάθλημα το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 Σεπτεμβρίου. Λέγαμε χθες για την Καβάλα, απλά το αναφέραμε λίγο πιο αναλυτικά, μια διαδικασία η οποία είχε γίνει και παλιότερα. Ξεκίνησε και πάλι πριν από 2 χρόνια και τώρα γίνεται και επίσημα, με τον Αετό Φρυνίου και τον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου να συγχωνεύονται. Μέγας Αετός Ορφανού πλέον ονομάζεται η ομάδα, η οποία θα αγωνίζεται στην Γάμα Εθνική, μια ομάδα η οποία συμμετείχε και στα play-off της Γάμα Εθνικής. Δεν είχε απλά καλό ξεκίνημα, αν είχε καλύτερο ξεκίνημα θα μπορούσε να επιδιώξει κάτι καλύτερο, ακόμη και να μπει σφήνα ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες, τον Παθρακικό, την Δόξα Δράμας και την Ξάνθη. Τώρα, τη νέα χρονιά, ο στόχος είναι πάλι ο ίδιος, μια αξιόμαχη ομάδα, η οποία θα εξασφαλίσει νωρίς την παραμονή και θα μπει στα play-off. Όσον αφορά την Ξάνθη, κυκλοφόρησε από σήμερα τα νέα εισιτήρια διαρκείας, με συγκυρία με τη συμπλήρωση 60 χρόνων, με ξεκάθαρο μήνυμα νόδου, με τον Κώστα Νιφαντάκη στον πάγκο, με τον κύριο Γκράνα, ο οποίος ήταν ο αθλητικός διευθυντής του Πανθρακικού, να πηγαίνει τώρα στην Ξάνθη. Και έτσι λοιπόν έχουμε τα εισιτήρια, όπου έχουμε το βασικό στα 50 ευρώ για τις θύρες 2 και 3. Τα στάνταρ είναι στα 80 ευρώ στη θύρα 4 και 120 ευρώ στη θύρα των επισήμων. Δεν έχουμε κάποια αύξηση στις τιμές. Και να σημειωθεί ότι άτομα ηλικίας μέχρι και 17 ετών εισέρχονται δωρεάν σε όλους τους αγώνες με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή με συνοδεία. Και η διάθεση, όπως είπαμε, ξεκινά σήμερα από τις 6 ως τις 9, θα είναι στα γραφεία της διοίκησης του Συλλόγου, και τις επόμενες μέρες θα δοθεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς κάρτας διαρκείας για όλες τις θύρες. Και η μόνη θύρα όπου θα είναι αριθμημένες οι θέσεις θα είναι αυτή των επισήμων. Αυτά για την Ξάνθη, όπου είχαμε και ένα κείμενο, μια επιστολή, ανοιχτή επιστολή προς τους οπαδούς από τον κύριο Κωνσταντίνο Ψωμά, τον πρόεδρο της ομάδας, ο οποίος αναφέρει ότι επιτυχίες δεν είναι μόνο αυτές οι οποίες κάναμε στο παρελθόν, αλλά αυτές και οι οποίες έρχονται στο μέλλον, και να διορθώσουμε τα λάθη, και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ώστε η ομάδα να διεκδικήσει την άνοδο. Αυτό αναφέρει. Και μιας και μιλάμε για την Ξάνθη, δρομολογήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι. Ήταν εκεί και ο κύριος Στέλιος Ιγνατιάδης, ο πλευράς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, για το νέο κλειστό στάδιο στίβου στην Ξάνθη. Μένει βέβαια να γίνει η χρηματοδότηση, όπου η περιφέρεια αναλαμβάνει το κόστος κατασκευής, και πρέπει να γίνει και ο χρονικός προγραμματισμός, όπου καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την ορίμανση του φακέλου του έργου.

Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με κάποιες ειδήσεις που έχουμε ακόμη από την περιφέρεια. Καταρχήν από τον νομό Ροδόπης, να πούμε ότι ο ΓΑΣ ανέβηκε, όπως ξέρουμε, στην Elite League, αλλά και όλα τα τμήματα του ΓΑΣ πήγαν καλά φέτος. Η παιδική ομάδα συμμετέχει στην τελική φάση του πρωταθλήματος, παιδικού πρωταθλήματος, το οποίο θα γίνει από τις 24 του μηνός μέχρι και τις 28 στη Φλόρινα. Το πρώτο παιχνίδι είναι στο ΔΑΚ Φλόρινας για τον ΓΑΣ στις 3:30 την Τετάρτη 24 του μηνός. Θα παίξει με τα εκπαιδευτήρια Πλάτων. Μετά έχουμε στις 25 του μηνός παίζει με το Περιστέρι, στις 26 με τον Προμηθέα και μετά ακολουθούν το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε τα ζευγάρια για τους ομίλους. Για το μικρό τελικό και το μεγάλο τελικό να γίνονται την Κυριακή στη 1 και στις 3:30, ενώ η ημιτελική είναι στις 2:30 και στις 5 το Σάββατο 27 Ιουνίου, θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά. Επίσης στο ΆΚΑ είχαμε 30 με 31 Μαΐου προς το τέλος τους πανελλήλους αγώνες κολύμβησης με αναπηρία και στην Καβάλα είχαμε την Κυριακή μια γιορτή για τον αθλητισμό, όπου είχαμε την δεύτερη κολυμπητική μερίδα ΑΜΕΑ με αρκετούς αθλητές να παίρνουν μέρος. Ακούσαμε και την Τασούλα Κρητικού χθες να μας αναφέρει, να στο αναφέρει στην εκπομπή. Μερίδα η οποία αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας του Δήμου Καβάλας, του Συλλόγου Αθλητισμού Καβάλας, του ΝΟΘΑΚ και των Special Olympics Ελλάς, με αρκετούς αθλητές από την Καβάλα, την Κομωτινή, τις Σέρες και τη Θεσσαλονίκη να συμμετέχουν σε αυτή την δεύτερη κολυμπητική ημερίδα. Λοιπόν, αύριο από ό,τι ξέρω 10 με 3 υπάρχει στάση εργασίας. Εμείς θα ξαναπούμε την Πέμπτη πιο αναλυτικά, να δούμε αν θα έχουμε και επίσημες εξελίξεις για τους προπονητές τόσο του Πανθρακικού όσο και του Πανσεραϊκού, και βέβαια να πούμε και για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, λίγο περίεργα φέτος λόγω του ωραρίου, τις ώρες που γίνονται τα παιχνίδια, αλλά και τις 48 ομάδες που έχει σαν αποτέλεσμα μην έχουμε πολλά ντέρμπι στην αρχή. Ευαγγελία Θεοδωρίδου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε την Πέμπτη. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό φυτοπλακτόν καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας περίβαλε αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καφέστρωμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας της Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασα και πάλι είδα ότι έχει αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουμε το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το δόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χθες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του θερμαϊκού, συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτά τα έχουμε αυτούς τους μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει κάποιους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουμε
0: θα
1: και
0: έλεγα,
1: με την αναλλαγή.
0: Ναι, Λία, αυτό θα έλεγα
1: δεν
0: και
1: υπάρχει
0: εγώ, ναι.
1: Κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση ή είναι και κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο, όντως, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα, είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει email εδώ και 15 μέρες που λέει ότι δεν πρέπει να ψαρεύουν. Βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος, έχει φτάσει, είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν το οποίο είναι τώρα σε έξαρση και δυστυχώς για μας στους αλλήλους είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να λιεύετε διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80-90%. Για να μην πω 100% και πάνω υπερβολικός. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι παίρναμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει mail, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η αλής, είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, την κυκλοφορία του νερού, με τον ευτροφισμό, δηλαδή το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να ληφθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελίας αρμόδιας αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο ΜΑΚΑΡ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αλίευσή της?
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άριστα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματι αναγραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής, όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά, το αλίευμα αυτό, μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα. Και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό. Γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να αλιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα και δεν πωλείται αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν βγαίνει η σαρδέλα καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόση πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού, Μην σας κοροϊδεύουν λοιπόν.
0: Καλά κάνεις και το
4: επισημαίνεις. Δεν αγοράζεται σαρδέλα καλονής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπορευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε καλή κατάσταση, παίρνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευθεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
6: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 50χρονο άνδρα και συνοδηγό μία 24χρονη, συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλληλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γιοταχή συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τοιχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμός στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμπαινε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται, είναι τραπεζικός στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άνδρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει φτάσει.
8: Καλώς μεσημέρι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, της προϊσταμένης εισαγγελίας συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του, προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άνδρες, ο 63χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνεται μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ψυχνίας Εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον, κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα. Καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
9: Ακριβώς την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς μεσημέρι από τα Τρίκαλα, προφυλακιστέως ωστόσο κρίθηκε ο 86χρονος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση ωστόσο για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά ωστόσο των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Σινέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και ιδιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

0: Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
0: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονών επίσης, έτσι.
2: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες τελειώνει και 18χρονών, εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα Ντέλα πάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αχένα, με αποτέλεσμα να βρει αγαρία ο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπως στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες, οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο αγροτικό όχημα επέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
0: 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
2: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη.
0: Ναι.
2: Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο οδόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
0: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
2: Και για την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβαίνοντων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς, Μάρια, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
2: Και αυτό είναι
0: το πιο τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα, να συνδεθούμε το Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση

0: την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τέρης Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
1: παρουσιάζουν... Από εκεί ξεκινούν όλα, για αν η αλήθεια είναι, ναι.
0: Ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
1: Απίστευτο.
0: Έφευγαν από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία,
1: ναι,
0: έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθειας σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται,
1: μάλιστα,
0: για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε
1: έτσι,
0: για άλλες ουσίες.
1: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι. Παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
2: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά θύμα ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής, του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που ντρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με τη μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
1: ναι,
2: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
1: Απίστευτο.
2: Έτσι ακριβώς. Mm. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβηκε μια περίοδο, μια μέρα,
1: ναι,
2: που έγιναν και πάρα πολλά, σημειώθηκε μπαρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εν καιρός η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα. Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις,
1: ναι,
2: όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξη και Ξυχνίαση Εγκλημάτων Σερών,
1: ναι,
2: ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν
1: συνέλαβαν
2: και έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο, ηλικιωμένο λοιπόν, και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
1: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα, η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
3: Ναι, διπλή μαστεκτομία.
1: Διπλή μαστεκτομία, διανόητο ακούγεται.
3: Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, ναι, σύμφωνα με όσα διεμήθησαν στο δικαστήριο, στο Μικτόρκο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επαγρεστώσεις ήταν,
1: ναι,
3: θεώρησε ότι η γυναίκα έχει καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μικτόρκο του Εφετείου σε φυλάκιση 3 χρόνων με τριετία αναστολή για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή, χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι, σύμφωνα, ναι, με την παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό, γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Και ενώ στη συνέχεια, ναι, το αποτέλεσμα, τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια, βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα και ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάθεσή της η γυναίκα. Στην απολογία του, ο γιατρός ισχύστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος, όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το προσοχή από εδώ και πέρα. Όχι.
1: Το σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
5: Καλησπέρα. Πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Τι σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επειγόντων περιστατικών, με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους, από τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αχιλλέας Διερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια,
1: ναι,
5: και από τους ανθρώπους του νοσοκομείου, για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Στέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση, γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
1: Πολύ σημαντικό άλλη, και μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, Σάκη.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι. Χρειάζεται, ναι, περίπου ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Να υπενθυμίσουμε, ναι, επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία από την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα, ναι, έγιναν και οι σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις. Μάλιστα σε έναν ασθενή μπήκε και στέντ γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε βουλωμένη αρτηρία και έχει γίνει και προκήρυξη ούτως ώστε να στελεχωθεί με επιπλέον καρδιολόγους σε αυτό το τμήμα, γιατί προς το παρόν.
1: Πολύ σημαντικό.
5: Ο γιατρός, ναι, ο καρδιολόγος, οι δύο καρδιολόγοι που έρχονται μόνο για 2 φορές την εβδομάδα.
1: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπες, πρόκειται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Βάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
6: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανή τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί 1 χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού,

0: όπως της άφρας, του νεοχωρίου και του περιβολίου, ναι, ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Το ίδιο μήκος κύματος σημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας,
1: ναι,
0: που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος, δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσυσμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο,
1: ναι,
0: είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτός, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από τον πύργο πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του πύργου, θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους, αλλά δεν διαπίστωσε,
1: ναι,
2: τη σχέση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε, αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος, βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί, ναι, έχουμε διάφορα φαινόμενα στο παγκαστικό, όπως ξέρεις, με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του Ξηριά, με κροές από...
1: από την κακοκαιρία, ακόμη, ναι, από το Ντάνιελ.
3: Από την κακοκαιρία, ναι, ακόμη. Γενικώς έχουμε πολλά θέματα. Ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες, σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία, είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα, ναι, σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά ως 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί, βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες στηρίζει το εμπαρόδο. Πήρανε παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκη Κινθό και στο Ζάκη Νέκα. Ζάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις υπηρεσίες, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εν καιρός προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων τον Αύγουστο του 2025, είχαν επισημάνει ότι η Περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
1: Μάλιστα.
4: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
1: Ωραία, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
4: Ναι, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πάρα, πάρα πολλά σημαντικό. Τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όμως, Άκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά το Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
5: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
1: Από την υπέροχη Σκιάθου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα. Που ναι, θα αφορούν άμεσα και εσάς και εμάς, βέβαια.
1: Φυσικά, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Ποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Ποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
5: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτό.
5: Ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
5: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένεται τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Ποράδων. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης, που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό, από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, και την κυρία Ειδονά, την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάτε κανείς, αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
1: Έχετε δίκιο.
5: Την επιδότηση θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
1: Ναι.
5: Καταλάβατε αυτή ναι. τη διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
5: Βέβαια,
1: κάθε χρόνο
5: βέβαια.
1: Γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο.
5: Ναι,
1: γίνεται ένας αγώνας.
5: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο, είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή, για την ελληνική τουριστική αγορά δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
1: Έχετε δίκιο.
5: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν ο δικός από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί. Που λειτουργεί πολύ ωραία, όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, την Break, το περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε από το εξωτερικό.
1: Έχετε
5: αυτό.
1: Δίκιο κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
5: Το παλεύουμε τώρα αυτόχρονα με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και να άλλα. Υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μακάρι να ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν και είναι πάρα πολύ
5: Ακριβώς.
1: σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
5: Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, να ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για εμάς.
1: Φυσικά.
5: Για τον αντίστοιχο λόγο.
1: Ναι. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
5: Καλή
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να πούμε, να είστε καλά.
1: Καλή αντάμωση.
5: Για τη δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών. Των ευχάριστων νέων.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στην Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αστροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση έναρξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσηνή Διαβολίτσα αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμού απίθυνο ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη, να
1: μπει στις ράγες.
6: Και πάλι στις ράγες της Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνη το εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δισεύρετοι.
7: Γεια σα, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι Ειρήνη, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Ναυπλίας και των τοπικών εκεί το ΕΒ για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν τον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιώτες ιδιοκτήτες υδροελεκτικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος, κάτι πολύ σημαντικό για την Αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος, ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενού τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλι της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους, οι κύριοι Τοψίδες και Νικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμό, ο κύριος Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κύριος Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του
9: να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλο έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία τους με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να διορθώσω, 140.000 είναι 140. Ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, τα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, η εκδηλώση για την αυμαχία της Σάμου και η αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτο, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού Απόβληση μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Ναι.
10: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμου στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα, για τις κριτικές, για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
1: Και να κλείσουμε, γιατί, Χάρη.
10: Ξέρετε, ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι.
10: Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της Σάμου, που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και έζησαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
11: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννινα το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύλος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέμισε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθες ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία.
12: Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Η ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τσόκας προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ινωρό, ο αγαπημένος σπυρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Υφαντής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η πυρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Υπήρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Αγία Γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζων, σώζων, εαυτό σωθήτο και ζωή χαρισάμε.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η-9 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γιαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένει ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος του οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμημένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε τον Αλτρά, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα του Συνόδου Ορμούς. Ζημιά σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη χάσε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις Νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι η απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη, μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές. Και βεβαίως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης.
5: Άλλες 37 φορές το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
6: Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου το ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετέφθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό drone. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίσης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρης της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη βομβαρδισμοί εκεί. Τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
5: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα σε 2-3 μέρες, να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα μίλησε το News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου, τόνισε ότι είναι θέμα γοήτρου η πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
7: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξουν σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας.
8: Ναι.
7: Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν και οι ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει 100% να ναι. προχωρήσουν σε ειρήνευση.
5: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά. Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο News Radio 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
7: Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχέμα, στους ρυθμούς του μήνυ ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
9: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
5: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Άγι, σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι για μένα και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συνελευθεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εννέα την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. Χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένας τίτλος υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το government.gr απέδειξε πως στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα σε καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και τελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
5: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα. Έτσι κι αλλιώς έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγη.
10: Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις επεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που ασχολίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
5: Άγη Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
9: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί, τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.
8: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει είναι και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
5: Λοιπόν, πάμε στην. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε ενώ την επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κάτι που είπε, με το λέω ξεκάθαρο τρόπο, και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον, δείχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
5: Βέβαια.
11: Και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον.

0: ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ, δεν θα είναι και τόσο πρόωρες.
1: Ναι.
0: Αυτό. Σε σχέση, και με,
1: σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι.
0: Ναι, σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23. Δηλαδή, οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το, με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία. Δεν άκουσε εισηγήσεις, μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον, και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θριαμβευτικά. Και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε. Τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε, κάνοντας τον μία ώρα μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές, έστω αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένα αντισυμπατισμό. Λοιπόν, ούτε ο αντισυμπατισμό προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο Παύλος Βανδύκης.
1: Και εκεί στον ασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
0: Ναι, γιατί για είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, ναι, δημοσιογράφοι μας, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδειχτούμε. Σκαραμπόλες, δηλαδή, και παίζαμε μπιλιάρδο, τους είχαμε στην καθημερινότητά μας.
1: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια, ναι, και τα ονόματα. Έτσι.
0: Και η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων. Είναι μια χαρακτηριστική αποστροφία της σημερινής συνέντευξης του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω, να μου επιτρέψεις, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ ή δεξιάς ατζέντας, είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει η φινεπής ατζέντα, και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σιμόπουλου, ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά, ότι είναι σκύριοι δεξιοί, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρύφτηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σιμόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κ. Μαρκόπουλου, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έγινε υφυπουργός οικονομικών χθες το μεσημέρι, στις εισαλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που εξαπλούν, αράσκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως είχε χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες. Και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσο, F-16, F-35 και τα λέγοντα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείως υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του κάζος Μπέλ. Κανένας άλλος πρωθυπουργός μας υπενθύμισε, ο Παύλος Βαρνάκης δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Earth News με το στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
1: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό τους.
0: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Η απορρίπτωση αυτή την αιτία δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά.

0: δεδομένα μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτού θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται. Άλλα λόγια, Γρηγόρη.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
2: Είναι μια δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
1: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
2: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο επωφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
3: Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία με 7,3, το ΚΚΕ με 4,1, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, ΚΚΕ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της ισοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στην νότια προάστια της Αιγύπτου πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου. Του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα, μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως ανώτια προάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυσοφιλή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, έχουν, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συνέβη, μάλλον. Καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα-πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερο να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους, που το Atmo Hub αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
1: Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο News Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του Atmo Hub, και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
5: Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται, και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν, και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν της Σαλαμίνας αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη, και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί, στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονα και για περισσότερη ώρα στα προάστια της Νέας Μύρνης, του Παλιού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια.
1: Όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος αυτό το νέφος. Ναι.
5: Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων, και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι αοσμό για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προπάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός εγκαίρως. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα, λοιπόν, εντοπίζουν και την πηγή της ρήπανσης, ωστόσο θέτουν και τον προβληματισμό, ο οποίος θα πρέπει να φτάσει και στα κεντρικά λήψη.
1: Βεβαίως, προβληματισμός. Κατερίνα Χρυσοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του Atmo Hub, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο, λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών του.
6: Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Και αυτό γιατί...
7: Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
6: Πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε. αλλά το πιθανότερο σενάριο θέλετε να είναι αυτό.
8: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται, επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα, τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
6: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
1: Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κράστες του καλοκαιριού λοιπόν το φετινού για το πυροσβεστικό σώμα, έχει χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Σίγκα, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
9: Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς, περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά, μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθερισμό.
7: Και έτσι μπορεί να έχουμε φωτιά. Γιατί θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
9: Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
8: Να ρωτήσω σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
9: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος γης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το Αιγαίο δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1.500 πυροσβέστες επταετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό crash test. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λιταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
10: Πήγες δυνάμεις ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήταν άμεσα τα εναέρια μέσα. Τρία ελικόπτερα, τρία αεροπλάνα. Πήγες πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκαν από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοήθησαν.
8: Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει?
10: Γίνονται τώρα. Δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίχη, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
7: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
10: Η καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή χρεώνουμε με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
7: Μάλιστα.
10: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
7: Πάντως πρέπει να τους κάνετε και τι είδατε.
10: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους.
11: Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
8: Έστω, μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι.
11: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν ή ετοιμάζονται να προωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόπους.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
13: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκωσία, και θα μας πει Κωστή για τους δύο συλληφθέντες. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στη Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε τέσσερις συλλήψεις.
1: Α, τέσσερις συνολικά, μάλιστα.
14: Οι δύο οι νεαροί, ναι, συλληφθέντες ήταν ηλικίες 42 και 37 ετών, ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί τέλος πάντων, αυτοί που μιλούσαν και με τον υποπροσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με έτοιμα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση. Πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
1: Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Την Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή, Πινελόπη.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους. Και
1: βέβαια,
15: μέσω της εφαρμογής.
1: Ναι.
15: Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν με το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια, η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια. Η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
16: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία, και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
17: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
16: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των Επαγγελματοβιοτεχνών Σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
18: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
17: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
18: Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και επαρχία αυτό... από 2 ευρώ
17: ξεκινάνε.
7: Λέει ότι όποιος έχει τέτοια τιμή, ο κ. Γλύκος,
17: είναι ακριβή.
7: Είναι πολύ ακριβή.
17: Είναι πολύ ακριβή.
7: Πουλάνε ακριβά.
17: Ναι.
18: Να μην πω είναι κλέφτη. Είναι εσχροκέρδεια.
17: Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, στην πρώτη ύλη για το παγωτό?
18: Κοιτάξτε, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
17: Καθόλου.
18: Αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
17: Ναι.
18: Για να... Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
1: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, που γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
19: Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες θετική μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για 1,092 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική στο συν 3 ευρώ ο τόνος, για τον τόνο μιλάμε πάντα, στο κυβικό μέτρο το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια προηγική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο. Φτάσαμε να πουλάμε ένα, εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο και βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη το θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτι και της περιοχής μας, είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στη δουλειά σας μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Χώρια τι θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
1: Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
20: Η υπόφαση καθαρογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση ανεξάρτητης αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της ανεξάρτητης αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός δύο φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση, οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη έμετο στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Αιγιαλίας?
22: Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 65χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία. Λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ και τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, προσκεκλημένος του πρόεδρου των New York Knicks. Όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου στις οθόνες του γηπέδου, υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι από τη δημόσια τηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα. Καλό μεσημέρι.
2: Φαντάζομαι έτσι. Χαμογελώ γιατί δεν είμαι εκεί. Είναι μετρά με τις
1: τι μαθαίνεις, τι ακούς, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεις.
2: Φαντάζομαι γιατί όπως είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπως έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο μουντιάλ, έτσι με διαφορά το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδες. Από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώς ποδόσφαιρο, να εξαιρέσει που τελευταίες ημέρες με τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα, θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα, τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά, δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί. Δηλαδή, πώς θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ, υπήρχαν προβληματάκια, λύθηκαν. Οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ πέρα, να δούμε ο καιρός να είναι καλός. Γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή. Όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, μπορεί να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι, στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων, υπήρχαν αβόλες αγώνων, οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά άλλα, πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ, έκανε το 2-1, οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά, να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Air News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3:10, το βράδυ στο απογεννητικό μαγκαζίνο, το Θάνο Σιαφάκα, και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 στα FM και από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα και από το Νότιο Εύρο στους 103,5, από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Μέσω του ίντερνετ μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, αυτή την ραδιοφωνική πλατφόρμα που μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μάλιστα τα μεταδίδει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το Bar ERT είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές του Φώτη Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με το εξαιρετικό gospel soul κομμάτι, το Thank You. Είναι γραμμένο και τραγουδισμένο από την εξαιρετική Αμερικανίδα Ruthie Foster, η οποία συνηθίζει να αναμειγνύει τα blues με την gospel μουσική αλλά και τα soul. Το συγκεκριμένο τραγούδι περιλαμβάνεται στο 7ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Joy Comes Back, κυκλοφόρησε το 2017. Στο κομμάτι συμμετέχει ενεργά το θρυλικό gospel φωνητικό συγκρότημα The Blind Boys of Alabama, οι οποίοι συνοδεύουν τη Foster με τα χαρακτηριστικά τους φωνητικά και προσφέρουν μια βαθιά πνευματική και γεμάτη ενέργεια διάσταση στην σύνθεση αυτή. Στο Austin του Texas ηχογραφήθηκε το κομμάτι. Την παραγωγή έχει αναλάβει ο Daniel Barrett. Έλαβε όλος ο δίσκος ευρή αναγνώριση από τους κριτικούς για τη συναισθηματική του ειλικρίνεια και συνδυάζει πρωτότυπα τραγούδια με διασκευές εστιάζοντας τα θέματα της ελπίδας, της ευγνωμοσύνης και της ψυχικής ανάτασης μετά από προσωπικές δυσκολίες και φυσικά όταν αυτές οι δυσκολίες ξεπερνιούνται. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα κομμάτι που συνδυάζει τον παραδοσιακό blues ήχο με ροκ στοιχεία σε στίχους και μουσική της Βελγίδας τραγουδίστριας Γκάλια Βολτ. Επίσης η Γκάλια Βολτ παίζει και κιθάρα και γράφει και τραγούδια. Το κομμάτι λέγεται Meet You Down The Road. Περιλαμβάνεται στον προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Mississippi Blend, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 2019. Ηχογραφήθηκε στα περίφημα Zebra Ranch Studios στο Mississippi, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτή την ηχογράφηση η Γκάλια Βολτ αναλαμβάνει τα κύρια φωνητικά και τη ρυθμική κιθάρα, ενώ πλαισιώνεται από καταξιωμένους μουσικούς της blues σκηνής, όπως ο Smokehouse Brown στη lead κιθάρα, ο Dean Zakero στο μπάσο, ο οποίος συνυπογράφει και την παραγωγή, και ο Cedric Burnside στα τύμπανα, με την πρόσθετη παραγωγή και μίξη να ανήκει στον Kevin Houston. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στον Bar ERT, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι για αρκετή μαύρη μουσική σήμερα.

Αυτό ήταν το Kingston, ένα ρυθμικό ορχιστρικό κατά βάση κομμάτι με έντονες επιρροές από τα blues αλλά και τη reggae μουσική. Είναι δημιουργία ενός Αυστραλού ανεξάρτητου μουσικού, του Juicy Smith. Ο Smith είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος one man band. Είναι καλλιτέχνης ο οποίος παίζει ταυτόχρονα μια μεγάλη ποικιλία οργάνων όπως φυσαρμόνικα, κιθάρα, κρουστά με τα πόδια και διάφορα όργανα, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι περιλαμβάνεται στο studio album του με τίτλο Rise and Shine, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του μοναδικού του στυλ. Συνδυάζει το ζωντανό αυτό σχεδιασμό με τους γήινους ήχους και το θετικό ρυθμό. Και φυσικά ο ίδιος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη σύνθεση, την εκτέλεση και την παραγωγή της μουσικής του. Τώρα θα πάμε εκεί στη Δανία να ακούσουμε το Long Forgotten Track, ένα κομμάτι που συνδυάζει στοιχεία σύγχρονου blues, rock και παραδοσιακής αμερικάνικης μουσικής, roots μουσικής. Είναι δημιουργία του Δανού τραγουδιστή και κιθαρίστα και τραγουδοποιού Thorbjørn Risager. Έχουμε ακούσει ξανά κομμάτι του. Και φυσικά ο ίδιος πλαισιώνεται με μια επταμελή μπάντα, τους Black Tornado. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο studio album τους με τίτλο Songs from the Road, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και αποτελεί μέρος της ευρύτερης δισκογραφίας τους, η οποία δισκογραφία εστιάζει στο δυναμικό ήχο των πνευστών και την χαρισματική βαθιά φωνή του Risager. Στην ηχογράφηση και την εκτέλεση συμμετέχουν σταθερά τα μέλη του συγκροτήματος, όπως ο Emil Balsgaard στα πλήκτρα, ο Peter Skjerning στην κιθάρα και ο Κάσπερ Βάγκνερ στα σαξόφωνα. Και φυσικά και άλλη μουσική, ο Πίτερ Κέλνα στην τρομπέτα, ο Σόρεν Μπιόγκαρντ στο μπάσο, ο Μάρτιν Σέιντελιν στα τύμπανα. Και φυσικά όλη η παραγωγή του άλμπουμ αναδεικνύει το ζωντανό και συμπαγή ήχο που χαρακτηρίζει αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις του σχήματος.

Αυτός ήταν ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας Eddie Smith. Και του συγκρότημά του, η 507, συγγνώμη. Το Days είναι το κομμάτι που ακούσαμε. Είδατε ότι είναι ένα soul κομμάτι που έχει μέσα και blues στοιχεία. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπού το άλμπουμ τους με τίτλο Right Up Until Now, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021. Το Days είναι το κομμάτι που ακούσαμε και κυκλοφόρησε και ως αυτόνομο single το 2019, αλλά και στο EP που είχα βγάλει ο Eddie Smith με τους 507. Ένα EP που λεγόταν Middle of Nowhere. Η σύνθεση αναδεικνύει τη χαρισματική, βραχνή και γεμάτη πάθος φωνή του Smith, ο οποίος πλαισιώνεται από καταξιωμένους μουσικούς της μπάντας των 507. Josh Hunt στα τύμπανα, Ash Cooper στο μπάσο, Will Franden στην κιθάρα, και η παραγωγή του κομματιού εστιάζει στο ζωντανό οργανικό ήχο των πνευστών και των πλήκτρων, αποδίδοντας την ατμόσφαιρα της σύγχρονης βρετανικής σκηνής, που ασχολείται βέβαια με το rhythm and blues. Τώρα, το Beautiful and Dangerous είναι ένα δυναμικό ακουστικό blues κομμάτι σε στίχους και μουσική του Αυστραλού βραβευμένου τραγουδιστή και τραγουδοποιού δεξιοτέχνη της κιθάρας Lloyd Spiegel. Το τραγούδι αποτελεί το εναρκτήριο κομμάτι και το lead single του ομώνυμου studio album του με τίτλο Beautiful and Dangerous, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 και σηματοδότησε την επέκταση του ήχου του από το παραδοσιακό solo ακουστικό blues σε πιο πλούσιες ενορχιστρώσεις. Στην ηχογράφηση του κομματιού και του άλμπουμ συμμετέχουν ο σταθερός συνεργάτης του Tim Halsman στα τύμπανα και τα κρουστά, ενώ ο Marty Jackson στο Hammond, και η παραγωγή έγινε από τον ίδιο το Spiegel σε συνεργασία με το μηχανικό ήχο και παραγωγό Mark Optis στη Μελβούρνη, στα Transient Studios, εστιάζοντας στην ανάδειξη του γρήγορου finger picking στυλ κιθάρας και της βαθιάς εκφραστικής φωνής του καλλιτέχνη.

Έντονος ρυθμός, στοιχεία σύγχρονο blues και vintage rhythm and blues, και είναι μια δημιουργία ενός βρετανικού συγκροτήματος, των Sinelli Brothers. Το κομμάτι λέγεται Don't Need No Favor. Η μπάντα δημιουργήθηκε στο Λονδίνο από τους Ιταλούς ή Ιταλικής καταγωγής αδερφούς Μάρκο Σινέλι, που παίζει κιθάρα και τραγουδά και παίζει και πλήκτρα, και τον Αλεσάντρο Σινέλι στα τύμπανα και στα φωνητικά. Πλαισιώνεται από τους Tom Julian Jones στη φυσαρμόνικα, στην κιθάρα και στα φωνητικά, και τον Stephen Geary στο μπάσο, στην κιθάρα και στα φωνητικά. Το συγκεκριμένο τραγούδι περιλαμβάνεται στο studio album τους με τίτλο Almost Exactly, το οποίο κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 2024. Η ηχογράφηση του άλμπουμ έγινε με χρήση αναλογικού εξοπλισμού για τη διατήρηση ενός αυθεντικού, ζωντανού και ζεστού ήχου της δεκαετίας του 60 και του 70, με την παραγωγή να υπογράφεται από το ίδιο το συγκρότημα και τον Μάρκο Σινέλι, αναδεικνύοντας τις πολυφωνικές αρμονίες και την αλληλεπίδραση των οργάνων που τους χάρισαν διεθνή αναγνώριση στην blues σκηνή και όχι μόνο στην Μεγάλη Βρετανία. Τώρα θα πάμε σε ένα λίγο πιο σκοτεινό κομμάτι, λέγεται Ain't No Grave, ένα δυναμικό blues κομμάτι με στοιχεία gospel και root μουσικής, το οποίο αποτελεί διασκευή του παραδοσιακού αμερικανικού τραγουδιού Ain't No Grave, Gonna Hold My Body Down, του Claude Ely, εκτελεσμένο από τον καταξιωμένο κιθαρίστα, τραγουδιστή και τραγουδοποιό David Knowles, γνωστό από την πορεία του με το συγκρότημα Backdoor Slam. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο solo studio album του καλλιτέχνη με τίτλο The Outsider. Αυτό το album είχε κυκλοφορήσει το 2014. Η ηχογράφηση του album πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο, με τον Knowles να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των οργάνων, των φωνητικών και της παραγωγής, ενώ στο συγκεκριμένο κομμάτι η ενορχήστρωση βασίζεται σε βαθιά ριφ της ηλεκτρικής κιθάρας, έντονα κρουστά και μια σκοτεινή πνευματική ατμόσφαιρα που αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία του Knowles στο slide παίξιμο, αλλά και τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του.

Αυτό ήταν το It and You, ένα δυναμικό κομμάτι που συνδυάζει στοιχεία σύγχρονου blues και soul. Daniel Nicole λέγεται η υπεύθυνη για το κομμάτι, παίζει μπάσο, τραγουδά όπως την ακούσατε. Είναι πρώην μέλος μιας μπάντας που λεγόταν Trampled Underfoot. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό του studio album με τίτλο Cry No More. Κυκλοφόρησε το 2018 και την παραγωγή υπογράφει ο Tony Brown Angel και ηχογραφήθηκε στο St. Louis στα Ultrasound Studios. Στο κομμάτι αυτό η Daniel Nicole λαμβάνει τα κύρια φωνητικά και τον μπάσο, αναδεικνύοντας τη χαρακτηριστική και γεμάτη πάθος φωνή και ερμηνεία της, ενώ πλησιώνεται από κορυφαίους μουσικούς όπως ο Johnny Lee Sell στην κιθάρα, ο Mike Finnegan στα πλήκτρα και ο Tony Brown Angel στα τύμπανα, με την συνολική ενορχήστρωση να εστιάζει στο συμπαγή ρυθμικό ήχο και στα έντονα πνευστά. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε και το She's a Burglar, ένα ρυθμικό κομμάτι που συνδυάζει στοιχεία soul, funk και blues από το Σικάγο, αποτελώντας τη διασκευή της κλασικής σύνθεσης του Jerry Ragavoy, γνωστής από τις εκτελέσεις του Howard Tate και του Freddie King, ερμηνευμένο από τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό και δεξιοτέχνη της φυσαρμόνικας Tony Holiday. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Motel Blues, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2023. Η παραγωγή του δίσκου έγινε από τον υποψήφιο για γκραμ παραγωγό και μουσικό Kid Anderson στην Καλιφόρνια, με τον Holiday να αναλαμβάνει τα κύρια φωνητικά και τη φυσαρμόνικα, πλαισιωμένος από μια ομάδα έμπειρων μουσικών που περιλαμβάνει τον ίδιο, τον Anderson στην κιθάρα, τον Jerry Jemmott στον μπάσο, τον Jim Poof στα πλήκτρα και τον Demar Martin στα τύμπανα.

Αυτή ήταν η Alice Armstrong με το εξαιρετικό Good Love και αυτό το καταπληκτικό γρέζι στη φωνή της. 2024, single και είναι μέρος του προσωπικού τους ρεπερτορίου, το οποίο εστιάζει στην ανάδειξη των δυναμικών φωνητικών δυνατοτήτων και της συναισθηματικής της εκφραστικότητας. Λοιπόν, δεν θα πω παραπάνω για να προλάβουμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι. Λέγεται Never Gonna Be The Same, είναι ξανά του Davy Knowles. Έχει κυκλοφορήσει το 2014 από το άλμπουμ με τίτλο The Outsider. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ σε όλους εσάς. Μην φύγετε από τις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα σας πάμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη από εκεί, από την ΕΡΤ Οριστιάδας, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών εάν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα. Γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ίδια εκδήλωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγιαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχτεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεζμπολά κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να υποφεληθούν από την υποστήριξή του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα από τις 12 Ιουνίου. Στοιχεία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται με μείωση στις ροές κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχει μεταναστευτική πίεση, όπως τόνισε ο Υπουργός, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι οι θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πεζής σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος παρέσυρε υπό συνθήκες που ερευνώνται την ηλικιωμένη την ώρα που διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά ήθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Δυτικής Ηπειρωτικής Χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Στη μεριά του...

0: φωλιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλό απόγευμα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται, συνεχίζουν τη συνένωσή της και τη δεύτερη απογευματινή ώρα, 4 με 5 δηλαδή. ΕΡΤ Ορεστιάδα, ΕΡΤ Κομωτινής Καβάλας και Σερών, με τον Γιάννη Κυριλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για το Βόρειο και Νότιο Εύρο αντίστοιχα, τους 98,1 και 91,8 για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, τους 96,3 για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και τους 101,5 για το νομό Σερών. Φυσικά όπου και αν είστε, αν επιλέγετε διαδικτυακά να μας ακούτε, τότε μπαίνετε στην εξαίρετη πλατφόρμα rteco.gr και στα link των περιφερειακών σταθμών μπορείτε να μας ακούτε με όποια συσκευή έχετε στη διάθεσή σας. 2552 022 751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτήν την ώρα. Στο Facebook συναντιόμαστε είτε με τον τίτλο της εκπομπής είτε με το προσωπικό μου προφίλ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Σήμερα φίλες και φίλοι, όπως το γνωρίζετε άλλωστε, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε πρώτη μετάδοση μάλιστα ένα εξαίρετο άλμπουμ. Ακούει στον τίτλο «Θράκη Μαναγή». Με τις μουσικές του Ευρυπίδη Νικολίδη, του συμποτοπίτη μας, του σπουδαίου αυτού σολίστ και βιρτουόζου του μπουζουκιού και συνθέτη. Στα τραγούδια του έργου που ερμηνεύουν ο Σταμάτης Γονίδης, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Βαγγέλης Δημούδης, ο Κώστας Καραφώτης και ο Νίκος Ζαπάρτας, με στίχους του Κώστα Ασμανίδη, του Πασχάλη Μπούρα, της Αθηνάς Νικολίδη, του Σαράντη Σαραντίδη, της Λένας Τσολακίδου και του Παναγιώτη Τριανταφύλου. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Μείνετε εδώ προκειμένου να έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα σε λιγάκι με τον Ευρυπίδη Νικολίδη, αφού πρώτα ακούσουμε ετούτο το τραγούδι για αρχή από το άλμπουμ «Θράκη Μαναγή». Πόσα τραγούδια να σου πω, Βαγγέλης Δημούδης, σε στίχους της Αθηνάς.

0: Βερτορεστιάδε, Κομωτινή, Καβάλε και Σερών σε κοινό πρόγραμμα προ τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και σήμερα έχω τη χαρά, φίλε και φίλοι, να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μουσική, είναι παράλληλα δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, που εδώ και δεκαετίε υπηρετεί το λαϊκό τραγούδι, από τη σκηνή στο στούντιο και τη σύνθεση βεβαίω. Και να, σήμερα συναντιόμαστε με αφορμή την πρώτη μετάδοση ραδιοφωνική του νέου του έργου «Θράκη Μάνα Γη». Είναι μαζί μας ο Ευρυπίδης Νικολίδης, τον ευχαριστώ και τον καλησπερίζω. Ευρυπίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα στους συντοπίτες μου στην Ορεστιάδα, στον Εύρο και σε όλη τη Θράκη.
0: Να πούμε για τους φίλους ακροατές που δεν σε γνωρίζουν ότι η καταγωγή σου είναι από εδώ, πιο εδώ δεν γίνεται δηλαδή, έτσι.
1: Καβίλη.
0: Έτσι, από την Καβίλη. Λοιπόν, Ευρυπίδη, πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω που μου δίνεις τη δυνατότητα σήμερα να τα πούμε ζωντανά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεύτερον, γιατί μου στείλες τραγούδια να τα ακούσω εδώ και μέρες προκειμένου να έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτό. Και πριν ακόμη μάλιστα να παρουσιαστεί ο δίσκος αυτός εδώ στην Αθήνα. Είπα δίσκο, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν μιλάμε για ένα δίσκο, αλλά για μια μουσική κατάθεση ψυχής που είναι αφιερωμένη στην ιστορία, στην προσφυγιά, στην παράδοση και στους ανθρώπους της Θράκης. Είναι έτσι?
1: Πολύ σωστά το είπες, Γιάννη μου. Και μάλιστα σήμερα κυκλοφορεί ο δίσκος. Κάνουμε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
0: Παράλληλα, κυκλοφορεί εννοεί στο διαδίκτυο κανονικά από σήμερα, έτσι?
1: Από σήμερα, ωραία. Από σήμερα, ναι. Από σήμερα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δηλαδή στο κανάλι της Heaven μπορούν να τα ακούσουν οι ακροατές από τις 5 και μετά, ναι.
0: Μετά την εκπομπή στην ουσία, μια χαρά.
1: Εμείς κάνουμε την πρώτη παρουσίαση.
0: Έτσι. Για πες μου λοιπόν για την ανάγκη έτσι, που γεννήθηκε μέσα σου προκειμένου να δημιουργήσεις αυτό εδώ το έργο, αυτή την μουσική κατάθεσή σου.
1: Σωστό. Κοίταξε Γιάννη, το μουσικό έργο αυτό που ετοίμασε το Θράκη Μάνα Γη γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να εκφράσω την αγάπη, τον σεβασμό και την εγνωμοσύνη μου προς τους Θρακιώτες και τη Θράκη. Πρώτον διότι είναι ένας τόπος με βαθιές ρίζες, σπουδαία ιστορία και ανεκτήμητη πολιτιστική κληρονομιά, είναι ο τόπος μου, και δεύτερον με έχει βραβεύσει 4 φορές. Δεν είναι δηλαδή, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό και ήταν χρέος και πραγματικά είναι και τιμή μου που βγήκε αυτό το έργο από μια τόσο μεγάλη εταιρεία από τη Heaven. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ και τον Σπύρο του Σταμούλη, το διευθυντή της Heaven, που αγκάλιασε την πρώτη στιγμή την προσπάθεια αυτή και για να ακουστεί στα πέρατα του κόσμου, όχι μόνο σε εμάς, να ακουστεί παντού.
0: Και ευτυχώς το διαδίκτυο βοηθάει πάρα πολύ πια σε αυτό, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Πάντως εδώ δεν πρόκειται μόνο για τις μουσικές που γράφεις, αλλά στην ουσία εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αφηγείσαι κατά κάποιον τρόπο και την ιστορία μας.
1: Πάρα πολύ σωστά, ναι. Βασικά επιχειρώ να αναδείξω την ιστορική διαδρομή της Θράκης, τον πολιτισμό της, την δύναμη των ανθρώπων της και τη διαχρονική σχέση του τόπου με τον ελληνισμό. Από την άλλη μεριά, έχω πάντα στο μυαλό μου, έχω στη μνήμη μου εκείνες τις παιδικές αναμνήσεις, μυρωδιές του παππού, της γιαγιάς, τα σπίτια, τα χωματένια, τα κερπίτσια που λέγαμε.
0: Τα κερπίτσια, ναι. Τους πλήθους, έτσι, στα επίσημα να τα λέμε. Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι... Όλο αυτό βγήκε από μέσα μου και δημιουργήθηκε όλο αυτό το έργο. Πώς θα τα ξεχάσεις αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που τα έχεις ζήσει και έχεις αισθανθεί τον πόνο, την προσφυγιά, να σου διηγείται η γιαγιά σου, ο παππού σου, το τι τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι για να γίνει αυτό που λέμε τώρα ανταλλαγή πληθυσμών. Τι ανταλλαγή πληθυσμών? Δεν ήταν ανταλλαγή πληθυσμών αυτό το πράγμα.
0: Έτσι,
1: αυτό ήταν γενοκτονία και πρέπει να ακουστεί αυτό το πράγμα και να κατοχυρωθεί πλέον.
0: Έτσι είναι. Και τώρα, μια και είπες για τα κερπίτσια, Ευρυπίδη, θυμήθηκα που όπου μου πήγες αρκετά χρόνια πίσω, μόνο πιτσιρικάς, όταν έβλεπα τον παππού μου να φτιάχνει με άχυρο και με χώμα αυτά τα τούβλα, τα χωμάτινα.
1: Ακριβώς.
0: Απίστευτο.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Το έργο βέβαια μιλά για τη μνήμη, μιλά για τον ξεριζωμό, μιλά για την προσφυγιά και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία δεν αφορούν μόνο τον τόπο μας, Ευρυπίδη, αλλά είναι μια πανανθρώπινη ιστορία.
1: Ναι, σωστό. Πολύ σωστά. Αφορώ δεν τις λέω τις χαμένες πατρίδες, όχι, να τις πούμε έτσι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι. Σίγουρα, κοίταξε. Εγώ τώρα το έργο αυτό, Θράκη Μπαναγή, μιλάω για τη δικιά μας την
0: πατρίδα.
1: Ναι, ναι. Μόνος μας, ναι, ναι, ναι. Την πατρίδα μας. Έχω κάνει παλιότερα και ένα δίσκο πάλι στη Κέβεν, που έχω γράψει για τη Σμύρνη, για την Κύπρο.
0: Σωστά.
1: Ναι. Έχω κάνει για άλλους τόπους, αλλά αυτό το έργο αφορά μόνο, αφορά αποκλειστικά την πατρίδα μας, την Ανατολική Θράκη, εκεί που ήταν τα χωριά μας, εκεί που γεννήθηκαν οι πρόγονοί μας και αναγκάστηκαν μετά να ξεριζωθούν, να αφήσουν πίσω τους νεκρούς, να αφήσουν τον τόπο τους και να έρθουν να φτιάξουν καινούργιες πόλεις, καινούργια χωριά.
0: Mm-hmm. Πάντως, πέρα από το στοιχείο της νοσταλγίας σε αυτό το έργο, Ευρυπίδη, υπάρχει και η ελπίδα μέσα και αυτό έχει το πολύ πολύ ενδιαφέρον του και μάλιστα μια ελπίδα που αποπνέει και μέσα από τις μουσικές σου, γιατί είναι ένα κράμα, αν μπορώ να το πω έτσι, λαϊκής μουσικής που βασίζεται όμως πάνω στην παράδοσή μας.
1: Ναι. Το Φράγκη Μαναγή δεν κοιτά μόνο το παρελθόν, απευθύνεται και στις νεότερες γενιές. Ναι. Ο στόχος μου είναι να γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ψυχή της Τράκης μέσα από τη δύναμη της μουσικής.
0: Mm-hmm.
1: Τα στοιχεία μέσα που έχει το έργο είναι το Θράκη Μαναγή, είναι βυζαντινά.
0: Σωστά.
1: Λαϊκά, βυζαντινά στοιχεία και παραδοσιακά, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί στην Ανατολική Θράκη το κυρίαρχο αυτό που επικρατούσε μουσικά ήταν το βυζαντινό στοιχείο.
0: Σωστά.
1: Αυτό ήταν mm-hmm. το βυζαντινό στοιχείο. Και αν προσέξει κανείς, ακόμα και τα παραδοσιακά κομμάτια που είναι αυτά τα θρακιώτικα, τα γνωστά,
0: ναι.
1: όλα αυτά, οι κλίμακες τους μουσικά, είναι βυζαντινές κλίμακες.
0: Σωστά. Έτσι,
1: τώρα εδώ πέρα έχω την ευκαιρία εγώ, ας πούμε, με τον Βαγγέλη τον Δημούδη, mm-hmm. με τον Σταματό Χωνίδη, με τον Γεράσιμο, να βγάλω και άλλες πτυχές. Δηλαδή, τον Δημούδη, ας πούμε, τον Βαγγέλη, τον είχαμε συνηθίσει να τραγουδάει τα θρακιώτικα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εδώ τώρα ξεδιπλώνονται άλλες πτυχές του εαυτού. Δηλαδή, βγάζει και βυζαντινό στοιχείο, βγάζει και ψαλμοδία mm-hmm. μέσα.
0: Mm-hmm. Μα που το έχει και η φωνή του έτσι κι αλλιώς, Ευρυπίδη.
1: Ναι.
0: Ξέρεις κάτι, πολύ σωστά μιλάς για άγνωστες πτυχές που πρέπει να αναδειχτούν και νομίζω ότι με αυτό εδώ το έργο η Θράκη προβάλλεται όσο της αξίζει μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Ναι, έτσι πιστεύω. Αν μετά το τέλος αυτού του έργου κάποιος αισθανθεί μεγαλύτερη περηφάνεια για τη Θράκη.
0: Αυτό είναι.
1: Αν θυμηθεί τις ρίζες του ή θελήσει να γνωρίσει καλύτερα αυτόν τον τόπο, τότε εγώ θα αισθάνομαι ότι ο σκοπός μου έχει επιτευχθεί.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο στους στιχουργούς και ποιητές που έχεις επιλέξει.
1: Επιτευχθεί.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο στους στιχουργούς και ποιητές.

0: Μάλιστα.
1: Και ο Παναγιώτης Τριανταφύλου.
0: Και η Λένα Τσολακίδου. Ναι, και η Λένα. Ναι. Αυτό βγάζει ένα ομοιογενές αποτέλεσμα, κάτι που δεν είναι εύκολο από 6 διαφορετικούς ανθρώπους να κάνουν αυτήν την αφήγηση της ιστορίας μέσα από τη δική σου μουσική.
1: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και εντάξει, εγώ προσπάθησα να τα φέρω σε μια ισορροπία όλα αυτά. Και μουσικά και στιχουργικά. Δηλαδή με την έννοια ότι άλλα τραγούδια ήταν βυζαντινά, άλλα ήταν παραδοσιακά, άλλα ήταν έντεχνα. Έπρεπε να έχουν το ίδιο ύφος, να είμαστε στο ίδιο ύφος, να μην ξεφεύγουν ούτε τα παραδοσιακά ούτε τα βυζαντινά. Να υπάρχει μια ομοιογένεια στο δίσκο. Αυτό προσπάθησα να κάνω και πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει.
0: Μια χαρά τα κατάφερες. Να σου πω, να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Διάλεξε εσύ ποιο θέλεις.
1: Να διαλέξω εγώ.
0: Ναι.
1: Να διαλέξω, εμένα μου αρέσουν όλα.
0: Εντάξει, τώρα. Και εγώ πραγματικά δεν ήξερα με ποιο να ξεκινήσω. Έτσι, τυχαία είπα, θα ξεκινήσουμε αυτό που λίγο πριν ακούσουμε το πόσα τραγούδια να σου πω. Νομίζω είναι από τα πιο χαρακτηριστικά. Πάμε σε.
1: Το πόσα τραγούδια να σου πω, ναι, είναι τη αδερφή μου τη Αθηνάση.
0: Ναι.
1: Το τραγουδάει ο Βαγγέλης ο Δημούδης. Έχουν παίξει αξιόλογη μουσική μέσα. Ο Βαγγέλης ο Παπαναστασίου.
0: Σπουδαίοι.
1: Ο Τρίφωνος Παζαρέτης, εγώ έχω παίξει ούτια και τα λοιπά, αυτά τα βυζαντινά τα όργανα.
0: Καμονάκι
1: έχει παίξει ο Ανδρέας ο Καταρίδης.
0: Α, μάλιστα, ο δικός μας ο Ανδρέας,
1: ναι.
0: Όλα, παιδιά δικά μας, ναι.
1: Ο Αποστόλης ο Μυρτσίδης, όλοι, ναι, οι περισσότεροι είναι Τρακιώτες.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε, τι να ακούσουμε, να ακούσουμε το Καραγάτσι.
1: Να ακούσουμε το Καραγάτσι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα.

0: Ανατριχύλα, Ευρυπίδη. Ανατριχύλα, πραγματικά. Και αυτό εδώ το σπουδαίο τραγούδι. Πόσο μάλλον δεότα πριν από καιρό, πριν από χρόνια, το είχαμε ακούσει εδώ στην Οριστιάδα από σένα.
1: Το από τη Heaven. Ναι. Μάσα θα βγαίνει ένα τραγούδι την ημέρα. Το πρώτο...
0: Δεν σε ακούω, Ευρυπίδη, είσαι μαζί μας.
2: Κάτσε, όχι, δεν μίλησα εγώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα πόσο σημαντικό είναι αυτό εδώ το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Το Καραγκάτσι, αλλιώς το Ζεμπέικο της Οριστιάδας, σωστά.
2: Αυτό που είχαμε παρουσιάσει στα Ορέστια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν να είναι μαζί μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος σήμερα. Του είχε κάτι πολύ έκτακτο, σου στέλνει πολλούς χαιρετισμούς ωστόσο. Παράλληλα, ναι, παράλληλα όμως, πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ, σε αυτήν εδώ την ώρα. Για άκου τι είπε.
1: Αρχές Ιουνίου θα κυκλοφορήσει από τη Heaven. Μάλιστα θα βγαίνει ένα τραγούδι την ημέρα, το πρώτο 11ήμερο του μήνα.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Ναι, από μια δουλειά που έχει γράψει τη μουσική ο Ευρυπίδης Νικολίδης.
0: Ο δικός μας.
1: Ναι,
0: συντοπίτης μας.
1: Ακριβώς.
0: Και φίλος χρόνια. Ναι.
1: Και προερχόμενος από το Καραγκάτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει κάνει μια πολύ σημαντική δισκογραφική δουλειά με στίχους διαφόρων θρακιωτών. Mm-hmm. Δύο ονόματα θυμάμαι και ας μου συγχωρέσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σαράντης Σαραντίδης και ο Κώστας Τριανταφυλάκης.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τραγουδάει ο Βαγγέλης Δημούδης, που είναι παραδοσιακός τραγουδιστής εκεί, της Θράκης. Και από ένα τραγούδι λένε ο Σταμάτης Γονίδης, ο Κώστας Καραφώτης και ο Βασίλης Λέκας. Mm-hmm. Και εγώ έχω την τιμητική μου και λέω τρία τραγούδια υπέροχα, τα οποία τιτλοφορούνται «Παναγιά η Στρατήγησα», που είχαμε κάνει πρόπερση μια συναυλία στην Αλεξανδρούπολη. Αν θυμάσαι.
0: Ναι, που δεν μπόρεσα να έρθω, ναι.
1: Αιγίδα του Σεβασμιωτά
0: ναι.
1: του Μητροπολίτη και μαζεύτηκαν και χρήματα για να ενισχυθεί από περάτους του ναού. Είχε γίνει σημαντική δουλειά τότε. Και έχω άλλα δύο τραγούδια πάρα πολύ ωραία, επίσης πολύ δυνατά. Το ένα είναι το Καραγκάτσι ή το Ζεϊμπέικο της Ορεστιάδας.
0: Σωστά.
1: Σε στίχους Σαράντη Σαραντίδη, νομίζω είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το Ανατολία Βόσπορος, αυτό πρέπει να είναι σε στίχους του Τριανταφυλάκη,
0: mm-hmm,
1: του
0: Κώστα. Κώστα.
1: Που μιλάει πάλι για τις χαμένες πατρίδες και τις χαμένες αγάπες. Για την Εκκλησιά, για την Αγία Σοφιά, για τη ζωή μας που οτιδήποτε σημαντικό μας θυμίζει τις παλιές αγάπες και τις χαμένες πατρίδες. Και αισθάνομαι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή, εγώ που είμαι Κεφαλονίτης, αλλά... που δεν αισθάνομαι μόνο Κεφαλονίτης, αισθάνομαι βαθύτατα Έλληνας, mm-hmm, από την Κρήτη ως τον Έβρο, mm-hmm, και με συγκινεί κάθε γωνιά του τόπου μας και κάθε ιστορία του τόπου μας. Είναι πολύ, λοιπόν, μεγάλη μου η τιμή που τραγουδάω αυτά τα τραγούδια και μάλιστα κάποιοι που τα άκουσαν, ας πούμε, μου λένε «Από τη Θράκη είσαι», μου λέει «Λέω όχι εγώ, λέει «Είναι σαν να είσαι Θρακιώτης», λέει, «Άκουσα το Καραγκάτσι», ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λέω εντάξει, είναι πραγματικά η αγάπη μου, ας πούμε, και ο πόνος ο δικός μου ενώνεται, η ψυχή μου ενώνεται με όλων αυτών των ανθρώπων που πέρασαν όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και ο τίτλος όλης της δουλειάς είναι «Θράκη Μάνα Γη». Είναι συγκλονιστικός ο τίτλος και συγκλονιστικό το εξώφυλλο σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίως, mm-hmm, για αρχή. Mm-hmm. Θα δούμε αν παραστεί ανάγκη μπορεί να... βγει και σε φυσικό προϊόν, πράγμα
0: μακάρι,
1: που το έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να το έχω και σε βινήλιο αυτό.
0: Βέβαια, γιατί εμείς οι παλαιότεροι πρέπει να πιάνουμε το υλικό, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ακριβώς, και ένα τόσο σημαντικό έργο νομίζω του αξίζει να υπάρχει σε φυσικό προϊόν και σε βινήλιο και να μπει δίπλα στους μεγάλους δίσκους της καρδιάς μας και της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, γιατί σαν κάτι τέτοιο το βλέπω εγώ και εύχομαι να έχει, ας πούμε, την ανταπόκριση που πρέπει αυτή η δουλειά.
0: Αυτά είπε Ευρυπίδη ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, μεταξύ άλλων βέβαια, σε αυτήν την κουβέντα που είχαμε πριν από λίγες μέρες.
2: Σε χαίρομαι που ένας τραγουδιστής σαν τον Γεράσιμο Ανδρεάτο πραγματικά έχει βάλει στην καρδιά του τα τραγούδια που έχω γράψει και λέει αυτά τα λόγια που είναι από την καρδιά του, επειδή το ξέρω τον Γεράσιμο. Ο Γεράσιμος είναι πολύ αυθεντικός.
0: Έτσι είναι.
2: Και ένας από τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές που έχουν στη
0: χώρα. Ακριβώς. Και μεγάλη ψυχή.
2: Και μεγάλη ψυχή.
0: Ναι, ναι.
2: Να διορθώσω μόνο.
0: Ναι, ναι, να κάνεις διορθώσεις, λογικό είναι. Ναι, ναι.
2: Ο Στιχουργό εκεί, γιατί ο Κώστας ο Τριανταφυλάκης απλά είναι, θα μιλήσει στο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Την παρουσίαση που θα κάνω εδώ στον Ιαννό. Mm-hmm. Ο Στιχουργός του κομματιού Ανατολία Βόσπορος είναι ο Πασχάλης Ογκούρας.
0: Ωραία.
2: Θα ακούσουμε μετά.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα, επειδή όμως Κάθε μεγάλο έργο κρύβει πίσω τους ανθρώπους έτσι που έδωσαν λέξεις στις νότες και σήμερα θέλω να σου κάνω μια έκπληξη. Είναι μαζί μας ένας από αυτούς, ο στιχουργός και εκπαιδευτικός και φίλος χρόνια, ο Σαράντης ο Σαραντίδης. Σαράντη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα. Είμαι, τι να σας πω, τρομερά χαρούμενος γιατί είμαι ανάμεσα σε δύο φίλους, με τον Γιάννη γνωριζόμαστε χρόνια. Γιάννη με τον Ευρυπίδη είναι η αιτία που εμείς την εφηβεία μας, πέρα από τα ροκ ακούσματα τότε της νεανικής μας επανάστασης, είχαμε τον Ευρυπίδη στην παρέα και μας έμαθε τα γυρίσματα του μπουζουκιού.
0: Αυτό είναι.
3: Έτσι λοιπόν είναι οι νότες των παιδικών μας εκδρομών. Χανόμαστε, ξέρετε, σε όλο αυτό το διάστημα. Παρακολουθείς τον συμμαθητή σου από μακριά να κάνει μεγάλη καριέρα, ανακαλύπτεις τη δισκογραφία του. Κάποια στιγμή έχω πεισμώσει, νομίζω ήσουν και εσύ, που θέλουμε να έρθει στο φεστιβάλ του Άρδα, τότε με τη δουλειά της Μύρνης και τα παραμύθια του Μουζουκιού, εκπληκτικό έργο. Και ξαναβρισκόμαστε και κάποια στιγμή, επειδή είμαι λίγο άνθρωπος ο ανταυτού, τα 100 χρόνια της Ορεστιάδας, την τελευταία στιγμή, σε 10 μέρες περίπου για να βγει αυτή η μεγάλη γιορτή της πόλης, μου αναθέτουν από την αρχή την κεντρική βραδιά. Και επειδή τα τιμόμενα πρόσωπα Ευρυπίδης και Οσμανίδης που ήταν τότε ο στιχουργός δεν χωρούσαν στη βραδιά μιας άλλης μέρας, δεν θα πούμε τώρα ονόματα διοργανωτών, μου λένε τους έχεις εσύ. Οπότε μιλάω άμεσα και κάποια στιγμή εκεί που γράφω τα κείμενα μιλάω για τον Ευρυπίδη, πώς θα κάνουμε, τι θα βάλουμε στην παράσταση. Του λέω, γόρι μου, έχω ενδιάμεσα στα κείμενα κάτι στίχους που βγαίνουν από μόνοι τους έμετροι. Είναι ένα ζεϊμπέκο, του λέω, που ψάχνει το ρόλο του. Μου λέει, στείλ το μου.
0: Ναι.
3: Το πήρε την άλλη μέρα. Εγώ έπρεπε να φύγω, να είμαι εκτός Ελλάδος. Ήμουνα στην πατρίδα των Σαραντιδαίων, στη Ρεβεστό. Κάθομαι εκεί και με παίρνει και μου το παίζει.
0: Ευρυπίδη, έτσι έγινε.
2: Έτσι έγινε με το Σαράντι. Γεια σου, Σαράντι μου.
3: Και μένω με το στόμα ανοιχτό.
2: Πολύ
3: λέω, αγόρι μου, εάν σε ξανακούσω να γράφεις μόνο λαϊκά ακούσματα, θα σε δείρω.
2: Όμως αυτό ήταν, αυτό Σαράντι μου είναι λαϊκό τραγούδι, δηλαδή θα μπορούσα να το πει από Νταλάρας μέχρι...
0: Έτσι είναι.
3: Για μένα είναι κάτι τόσο φορτωμένο με τις δικές μου μνήμες στο ΑΧ. Και Γιάννη, να σου πω, εγώ το πρώτο τραγούδι που έπαιξε στο Πόσα Τραγούδια, να σου πω, Θράκη μου αγαπημένη, είχα την τύχη να το ακούσω ακαπέλα από την ίδια την Αθηνά.
0: Τι λες.
3: Η οποία έχει μια υπέροχη φωνή, την κρύβει ο Ευρυπίδη.
0: Προς το παρόν, για να δούμε Ευρυπίδη.
3: Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο είχα συγκλονιστεί εκείνη την ημέρα και λέω, Παναγία μου. Και όταν άρχισε μου λέει ποια ονόματα θα βάλει στο δίσκο. Τέλος πάντων, είμαστε μια παρέα πια. Όχι μόνο ο Ευρυπίδης, αλλά και η γυναίκα του, η Ελένη Τσαούση, από το χωριό σου.
0: Τώρα.
3: Να τα λέμε και αυτά.
0: Μαζί μεγαλώσαμε.
3: Η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στο να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις κάποιες φορές. Ήταν ο κριτής μας.
0: Έτσι.
3: Ο δημιουργικός κριτής όμως, έτσι. Και τι να πω, χαίρομαι αφάνταστα που συμμετέχω σε αυτή τη δουλειά δίπλα σε τόσο καταξιωμένα ονόματα. Το πώς ευχαριστώ θα του τα πω κατ' ιδία του Ευρυπίδη για την ευκαιρία που μου δίνει.
0: Έχεις ακούσει τα υπόλοιπα τραγούδια Σαράντι του άλμπουμ?
3: Τα περισσότερα θα έχω. Μου έχει στείλει κάποια που ήταν στο στούντιο και δεν προλάβαμε. Έχω ακούσει αυτά που λέμε τα πρωτόλια, όχι
0: μάλιστα
3: τα θεϊκά μιξαρισμένα, γιατί ο Ευρυπίδης πάντα σκέφτεται
0: κάτι
3: να κεντήσει, κάτι να βάλει, κάτι να αλλάξει. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι τελειώσαμε τη Θράκη και τον Ευρυπίδη.
0: Ευρυπίδη, τι λες, γελάς.
3: Πιστεύω ότι του άνοιξε η όρεξη, έχει συρτάρια. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι η σχέση με τον Ευρυπίδη με ξαναέβαλε στο τρυπάκι να γράφω.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, το είχα αφήσει, γράφω τακτικά, θα τα δώσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, μαλώνει για άλλα, με διορθώνει για άλλα, γιατί όσο να είναι η εμπειρία του στο χώρο του τραγουδιού και της μουσικής είναι τεράστια.
0: Έτσι.
3: Και πρέπει να τον ακούω ως δάσκαλο. Δεν έχει σημασία που ήταν συμμαθητής. Και το δέχομαι γιατί έχει έναν πολύ ήρεμο τρόπο να σου λέει ακόμα και τα πιο δύσκολα. Τι να πω, θα τα πούμε στην Αθήνα, Ευρυπίδη, το ξέρεις, φαντάζομαι. Θα είμαι εκεί, δεν το χάνομαι τίποτα. Και ίσως να μου δώσει, επειδή σε λίγο θα εφυπηρετήσω, το τι θα κάνω στη σύνταξη. Θα συνεργάζομαι αποκλειστικά όμως, αποκλειστικά και μόνο με Ευρυπίδη Νικολίδη. Αυτό το δηλώνω.
0: Ευρυπίδη, μιας και μας είπε το Ροσαράντης, πες μου λίγο για αυτήν εδώ την διοργάνωση, στην ουσία για την παρουσίαση του άλμπουμ που έρχεται έτσι σε λίγες μέρες.
2: Α, η παρουσίαση θα γίνει στις 15 Ιουνίου στον Ιαννό. Θα την παρουσιάσουμε μαζί με πολλούς φίλους εδώ πέρα. Θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως κύριος Άθιμος, ο Σπύρος Σταμούλης, ο διευθυντής Σχέβεν, ο Σαράντης Σαραντίδης εδώ ο φίλος μας, εκπαιδευτικός και στιχουργός, ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλάκης, συγγραφέας, η Αθηνά Νικολίδου, η αδερφή μου. Θα τραγουδήσουν ο Σταμάτης Γονίδης, ο Γεράσιμος Αντρεάτος, ο Βαγγέλης Δημούδης, ο Κώστας Καραφώτης και ο Νίκος Απάρτα δεν θα έρθει γιατί δεν έχει μια άλλη εκδήλωση.
0: Καλά, λογικό, εντάξει, τώρα είναι και καλοκαίρι.
2: Στην εκδήλωση συμμετέχει χορευτικά ο Σύλλογος Τρακών Βόλου.
0: Α, μάλιστα, Βόλου. Πού
3: η
0: είναι
3: Αθηνά,
0: πού?
3: Η Αθηνά.
0: Α, μάλιστα, Αθηνά. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Σαράντη, πολύ σε ευχαριστώ που ήσουν μέρος αυτής εδώ της κουβέντας της σημερινής. Δεν ξέρω
3: εγώ
0: αν πρέπει να συμπληρώσεις κάτι.
3: Καταρχήν, τις ευχές μου να είναι καλοτάξιδο όλο αυτό και σας είπα, εγώ περιμένω την επόμενη πρόταση του Εμπρυπίδη, είμαι σίγουρος, γιατί ουσιαστικά ορίμασαι και πια πρέπει να βγάλει και άλλα πράγματα. Πιστεύω στη δουλειά του, στο ταλέντο του, στη ματιά του και περιμένω. Mm-hmm. Έτσι είναι. Οι συμμαθητές πρέπει να στηριζόμαστε.
2: Έτσι ακριβώς. Το έχω, μην ανησυχείς, έτοιμο το έχω.
3: Βγάζω και είδηση. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε καλά. Τι άλλο να πω. Περήφανος για το συμμαθητή μου που αναδεικνύει τον τόπο του.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα και στους δυο. Ναι. Και στους δυο. Επειδή το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, Σαράντη, πολλοί νέοι μας ίσως να μην γνωρίζουν ακόμα τι είναι το Καραγάτσι. Ή γιατί, ας πούμε, η Ανατολική Θράκη αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Έτσι, αυτός ο δίσκος έχω την εντύπωση ότι είναι μια αφορμή για να ψάξουν την ιστορία μας. Πώς τα βλέπεις εσύ σαν εκπαιδευτικός πρώτα και εσύ σαν μουσικός παράλληλα και συντοπίτης μας, Ευρυπίδη?
3: Γιάννη, ο δίσκος δεν περιέχει μόνο την προσφυγιά μας. Περιέχει μόνο τα βάσανά μας, περιέχει και άλλες δεκαετίες. Έχουμε και την μετανάστευση αργότερα, την ξενιτιά στη Γερμανία, στο Βέλγιο, όλα αυτά. Έχει όλους τους καημούς μιας περιοχής. Και νομίζω, επειδή είναι μαεστρικά δεμένη η παράδοση με μοντέρνα ακούσματα και ενορχιστρώσεις, θα μπορέσει να πιάσει νέες γενιές και να τους δείξει κάποια πράγματα, να τους μάθει από την αρχή την ιστορία του τόπου τους. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι εκπαιδευτική πρόταση. Εγώ την παίζω στους μαθητές μου.
0: Είναι αυτό, είναι, αυτό είναι.
3: Ακριβώς. Και τι άλλο να πω, να μας πει ο Ευρυπίδης.
0: Ευρυπίδη.
2: Το είχαμε πει πριν στο ξεκίνημα ότι όντως ο δίσκος αυτός, το έργο, το μουσικό έργο Θράκη Μαναγή, δεν είναι κοιτά μόνο το παρελθόν, απευθύνεται και στις νεότερες γενιές για να γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ψυχή της Τράκης μέσα από τη δύναμη της μουσικής, των στίχων, της συγγραφής και όλα αυτά, τέλος πάντων, που προσπαθούμε να φτιάξουμε και να δείξουμε στον κόσμο.
0: Mm-hmm. Να.
2: Αυτό.
0: Σαράντη, σε ευχαριστώ.
3: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε
0: θα
3: καλά.
0: Θα τα πούμε και από κοντά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν τελειώσαμε, Ευρυπίδη. Βιάζεσαι να κλείσουμε?
2: Το Σαράντης, τι να πω για το Σαράντης. Ο Σαράντης πραγματικά, φίλε μου Γιάννη,
0: ναι,
2: έχει συμβάλει πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει γράψει από την Παναγιά Στρατήγησα, το Καραγάτσι. Έχει γράψει πολύ σημαντικά πράγματα στο άλμπουμ.
0: Στο άλμπουμ.
2: Και θεωρώ ότι πραγματικά είναι από τους αγαπημένους μου στιχουργούς ο Σαράντης.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή η στίχη που έγραψε στο Ρόδον το Αμάραντο πραγματικά είναι ύμνος στην Παναγία Στρατήγησα. Έτσι. Είναι ύμνος στην Παναγία μας.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί κάποιος να το λέει σαν προσευχή. Το έχει γράψει ο Σαράντης αυτό. Γράφει απίστευτα. Έχει γράψει για το Καραγάτσι, το Ζεμπέζικο της Ερυθρέας. Έχει γράψει για την Αλεξανδρούπολη.
0: Σωστά.
2: Στην ακρογιαλιά της Ένου.
0: Mm-hmm.
2: Θα μπορούσα να κάνω ολόκληρο δίσκο με το Σαράντη. Αλήθεια.
0: Άνετα.
2: Λέω.
0: Μα το είπε και ο ίδιος λίγο πριν.
2: Πραγματικά δηλαδή. Και γράφει πολύ απίστευτα πράγματα. Μπράβο, μπράβο το. Εγώ πραγματικά είμαι περήφανος. Το έχουμε στην καρδιά μου το Σαράντη.
0: Να σου πω, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι ή να σε αποχαιρετήσω, όπως θέλεις.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, έχουμε χρόνο να ακούσουμε και δεν γίνεται να μην ακούσουμε τώρα το Γονίδι. Γίνεται.
2: Θα ακούσουμε το Σταμάτη.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ο Σταμάτης πραγματικά η είδηση είναι ότι ο Σταμάτης τραγουδάει για τη Θράκη. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς. Μεγάλο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
2: Είναι από τους τελευταίους λαϊκούς τραγουδιστές που έχουν μείνει στη χώρα.
0: Έτσι.
2: Και από τη στιγμή που άκουσε το τραγούδι ο Σταμάτης, μου λέει θα το πω. Του λέω αλήθεια. Δεν το πίστευα στην αρχή. Λέω ναι, θα το πω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχεις μέσα μου, υπάρχουν μέσα οι λέξεις που έχει γράψει ο Κώστας ο Ασμανίδης. Είναι για την Παναγία, για τους νεκρούς μας που αφήσαμε. Τα λέει όλα το τραγούδι, τέλος πάντων.
0: Για να τα ακούσουμε. Τα όνειρα της προσφυγιάς.
2: Ναι, ναι.

0: Μας ταξίδεψε απίστευτα και φυσικά ο Σταμάτης Γονίδης. Καλά, πόσα χρόνια κρατάει η συνεργασία με τον Σταμάτη?
1: Με τον Σταμάτη, ναι, θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σου. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την αγάπη, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου για τον Σταμάτη, γιατί δεν είναι λίγο να τραγουδάς για έναν, όχι για έναν άλλο τόπο, στην ουσία όλη δική μας είναι, αλλά ο Σταμάτης είναι από την Κύθνο, ας πούμε. Έτσι. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει Μπόσνα, τι σημαίνει, πώς το λένε, Ντεμερντέσι, που λέει μέσα στους στίχους. Εγώ το εξηγούσα. Παρ' όλα αυτά όμως το είπε το τραγούδι και τον ευχαριστούμε όλοι οι Θρακιώτες.
0: Και το είπε σαν δικό του. Το είπε σαν δικό του, πραγματικά, σαν ήξερους αυτούς.
1: Το έκανε δικό του, εντάξει, είναι μεγάλος.
0: Έκαλα. Πόσα χρόνια αλήθεια κρατάει η συνεργασία σας?
1: 14 χρόνια.
0: Εντάξει. Εντάξει, μια απίστευτο.
1: Σπάσε με το ρεκόρ του Τερζή, γιατί με τον Πασχάλη ήμουνα 12.
0: Ναι, αυτό πάλι είναι. Να, είναι αυτό πολύ σημαντικό, ότι η μουσική τελικά μπορεί να διατηρεί την ιστορική μια μνήμη, αλλά παράλληλα να είναι και ένας τρόπος να νικήσουμε και τη λύθη, Ευρυπίδη. Νομίζω ότι συμφωνείς μαζί μου πάνω σε αυτό, γιατί και εσύ και με τον μπουζούκι σου αυτό κάνεις. Δηλαδή, το μπουζούκι σου είναι μια επέκταση φωνής για εμένα. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Πολλές φορές φαντάζομαι και εσύ όταν το πιάνεις, είναι και μια επέκταση της φωνής, όταν εκεί τα λόγια που δεν αρκούν έρχεται το μπουζούκι, είναι έτσι?
1: Ναι, είναι η επέκταση του εαυτού μου, δηλαδή στην ουσία ό,τι σκέφτεται το μυαλό, ό,τι σκέφτεται το μυαλό το περνάς μέσα από τα χέρια στις χορδές πάνω.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι στην ουσία.
0: Έτσι είναι. Τώρα, τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι, έτσι για να κλείσουμε με τα σχέδιά σου?
1: Αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε σε όλη την Ελλάδα με το Σταμάτη. Θα κάνουμε την περιοδία μας στα νησιά, θα έρθουμε και πάνω στις Σφαίρες.
0: Όπα!
1: 25 να. Ιουλίου είμαστε στις Σφαίρες.
0: Πότε, 25?
1: 25 Ιουλίου.
0: Ιουλίου, μάλιστα.
1: Ναι, οπότε θα έχω και ένα διάστημα, εγώ θα καθίσω και λίγο στο χωριό, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά.
0: Θα τα πούμε εκείνες τις μέρες, ναι, με το καλό.
1: Αυτό, θα είμαστε μέχρι τέλος Αυγούστου σε συναυλίες.
0: Και ξέρω ότι γύρισες από το εξωτερικό.
1: Ήμουνα την περασμένη εβδομάδα στη Γερμανία, ναι.
0: Πώς είναι εκεί η κατάσταση με τους συντοπίτες μας, αλλά και όχι μόνο, κυρίως με αυτούς που δεν γνωρίζουν τι είναι ελληνική μουσική και έρχονται να την ακούσουν?
1: Κοίταξε τώρα, εκεί πέρα που πηγαίνουμε εμείς στους χώρους που πηγαίνουμε, έρχονται μόνο Έλληνες. Γιατί και στις συναυλίες που κάνουμε στο εξωτερικό, μην νομίζεις, και στην Αμερική που πηγαίνουμε και στην Αυστραλία, που είμαστε Έλληνες.
0: Ναι.
1: Μόνο αν κάποιος καλλιτέχνης ξεφύγει από τα... δηλαδή η μουσική του ξεφύγει και πάει εξωτερικό, πουλήσει και τα λοιπά, τότε ίσως, ναι. Ας πούμε την Έλενα την Παπαρίζου, όταν είχε κερδίσει την Eurovision, πηγαίναμε και παίζαμε στη Σουηδία, στη Λιθουανία, σε κάτι χώρες, στο Ντουμπάι, όχι σε Έλληνες, σε ξένους. Γιατί την ξέρανε. Την ξέρανε λόγω Eurovision, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Έτσι.
1: Αλλά οι λαϊκοί τραγουδιστές τώρα, αυτούς που έχω συνοδεύσει εγώ, ο Γιάννη Πάρη, ο Πασκάλ Τερζή, Σταμάτη Γονίδη, Μητροπάνο, και με όλους αυτούς, πηγαίνουμε και παίζουμε σε Έλληνες, γιατί είναι λαϊκά τραγούδια.
0: Λογικό.
1: Τώρα πώς ήταν άλλη μια φορά που, επειδή ο Σταμάτης είναι από τους τελευταίους λαϊκούς τραγουδιστές που έχουμε εμείς στη χώρα μας, όπου και να πάει τώρα, θέλει ο κόσμος να ακούσει το αφεντικό, το λαϊκό τραγούδι.
0: Έτσι.
1: Λείπει, έτσι.
0: Και με αυτήν την φωνή που είναι τόσο αναλύωτη στον χρόνο, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει απίστευτες δυνατότητες ο Σταμάτης και ακόμα... τις έχει και δεν ξέρω για... πιστεύω ότι δεν για χρόνια ακόμα. Είναι απίστευτο.
0: Γερός να είναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Τώρα έχει απίστευτη δυνατότητα. Θυμάμαι και σε ένα έργο με βυζαντινούς ήχους που είχε κάνει, ναι, πριν από αρκετά χρόνια βέβαια. Και το άκουσα φέτος το Πάσχα ξανά και λέω, κοίτα τι κάνει ο άνθρωπος με τη φωνή του. Είναι απίστευτο.
1: Έχει κάνει βυζαντινά. Έχει τραγουδήσει επίσης ένα τραγούδι για το Μποντό. Το «Στον Θεόν Εφταγωτάμα», το οποίο είναι εκπληκτικό κομμάτι και το έχει πει σαν πόντιος. Δηλαδή έχει κάνει, να μην συζητάμε τώρα για τα νησιώτικα που έχει κάνει το δίσκο. Και
0: ναι.
1: Έχει πει τη Σμύρνη, έχει πει για τραγουδίσει για τη Σμύρνη, για τον Πόντο. Τώρα τραγουδάει για τη Θράκη.
0: Έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Έτσι, εύχομαι πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Καλά, θα μπορούσαμε να ακούσουμε πολλά τραγούδια και να κουβεντιάζουμε για πολλή ώρα ακόμη, αλλά πρέπει η εκπομπή κάποια στιγμή να τελειώσει μέχρι τις 5 και να έχουμε την ευκαιρία. Κάνα δύο τραγούδια ίσως προλάβουμε να ακούσουμε μέχρι το τέλος. Έτσι κι αλλιώς, όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε, είτε από το ΕΡΤΕΚΟ είτε από τις συχνότητες, μπορούν να μπουν σε λιγάκι στην πλατφόρμα της Heaven Music για να ακούσουν όλα τα τραγούδια, σωστά.
1: Όλα τα τραγούδια, γιατί είναι και πολλά παραδοσιακά που δεν έχουμε πει καθόλου.
0: Που δεν έχουμε πει, σωστά. Σωστά.
1: Και είναι πραγματικά, είναι, δηλαδή, λες, εκκλείσεις όταν τα ακούς και λες, όπα, τι έγινε.
0: Είναι Ευρυπίδης αυτός.
1: Είναι πρωτότυπα τρακιώτικα τραγούδια παραδοσιακά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσω λοιπόν, έτσι εύχομαι αυτό το άλμπουμ να ταξιδέψει παντού, να συγκινήσει τους ανθρώπους, να κρατήσει ζωντανές τις ρίζες, τις αξίες που κουβαλάει αυτός ο τόπος μας και να σου ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία στην παρουσίαση που θα γίνει σε λίγες μέρες.
1: Παρουσίαση δεν θα είσαι.
0: Όχι, δυστυχώς δεν θα είμαι εκείνες τις μέρες, θα είμαι αργότερα, αλλά εντάξει, θα τα πούμε όταν θα έρθεις εσύ επάνω.
1: Θα τα πούμε επάνω, ναι, ναι, ναι. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Μας είπε λίγο πριν ο Ευρυπίδης για αυτό το ψαλμό, το βυζαντινό ήχο. Βαγγέλης Δημούδης, το Ρόδον, το Αμάραντον, Σαράντι Σαραντίδης.

Λοιπόν, αύριο θα αντιθούμε καλοκαιρινά και ο Παντελής Κυραμαριός θα είναι μαζί μας για να μας τονίσει ότι καλοκαίρι σημαίνει τελίτσες. Αύριο τα υπόλοιπα και μαζί με τον Παντελή, Ευελίνα Παπούλια, αγαπημένη ηθοποιός, Λιγερή Μητροπούλου και Χρήστος Κοντογιώργης. Αύριο αυτά. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι και σήμερα εδώ στην Έρτο Ρεστιγιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Θα κλείσω πάντα με ένα τραγούδι ακόμη από το άλμπουμ Θράκη Μάνα Γη του Ευρυπίδη Νικολίδη και το Λενιό ακούμε με τον Νίκο Ζαπάρτα. Καλό βρέδυ σε όλους σας. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Σε εξέλιξη είναι εδώ και σχεδόν μία ώρα. Η φωτιά στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης που καίει η δασική έκταση και συγκεκριμένα πουρνάρια μακριά από κατοικημένη περιοχή. Αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη. Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν νωρίτερα οι Θεσσαλονικείς για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 56 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 3 πεζοπορα τμήματα, το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου Νεαπόλεως, Σικεών και οι 2 υδροφόρες του, όπως και 13 οχήματα της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στο δρόμο προς το Φίληρο, ενώ δυνάμεις της τροχέας ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Να μην τρομοκρατείται ο κόσμος, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, είπε νωρίτερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΟ αντιδήμαρχος Νεαπόλεως Σικεών Ιωάννης Ζαρίφης. Την οριστική κατάργηση των 2 δίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Μία 70χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιοταχή συγκρούστηκε με ταλίκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό στην Καστοριά που είχε πάει βόλτα με τους φίλους του. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται επί της ουσίας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr και ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με αναφορά στις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πώς μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγαλίας με θύματα μία 54χρονη μάνα και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχθεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβει στο σημείο διαπίστωσε ωστόσο ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνος που βρήκε τα δύο θύματα νεκρά όταν επέστρεψε στην κατοικία. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεζμπολάχ κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να επωφεληθούν από την υποστήριξή του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας υδρογονανθράκων, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές υποδομές της χώρας και η γεωγραφική θέση επιτρέπουν τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τις αγορές των Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, συμβάλλοντας στη σταδιακή απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο. Διπλό πολιτικό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει νέα μέτρα κατά των εσόδων από την ενέργεια, επέκταση των κυρώσεων στο ρωσικό σκιώδη στόλο, αυστηρότερους περιορισμούς σε τράπεζες και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, καθώς και κυρώσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στον τομέα της αλίας. Σε νέα δέσμη περιλαμβάνεται επίσης απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους υπηρέτησαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Υποβροχή, λευκός καπνός και από τις ρήψεις αεροσκαφών και ελικοπτέρου της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντές. Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν οι Θεσσαλονίκοι για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο της ΕΡΤΡΙΑ Φέδωνα, τον Μόσογλου, ο οποίος μπορεί να μας πει ποια είναι η εικόνα τώρα, την ώρα που μιλάμε. Φέδωνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Φαίνεται ότι είναι ενθαρρυντικά τα νέα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, η κατάσβεση έχει ολοκληρωθεί σχεδόν. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες επιχειρούν στα τελευταία σημεία στη δασική περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά λίγο πριν τις 4, ανάμεσα ουσιαστικά στους οικισμούς Πεύκα και Φίληρο. Πολύ μεγάλη η συνδρομή της πυροσβεστικής, 56 πυροσβέστες, 15 οχήματα. Είχαμε νωρίτερα και ρήψεις από αέρος, 2 αεροσκάφη και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Έχουν σταματήσει οι ρήψεις εδώ και περίπου 20 λεπτά στο σημείο και όπως ξαναείπα, μιλάμε για μια κατάσβεση που ολοκληρώνεται βάσει των στοιχείων που έχουμε αυτή τη στιγμή και τη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία τώρα.
1: Κατά συνέπεια, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη φωτιά σε εκείνο το σημείο για όσους μας ακούνε και βρισκόνται στο πολεοδομικό της Θεσσαλονίκης και ανησυχούν.
2: Ναι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας. Υπήρξε συναγερμός το 112. Όλα αυτά συμβαίνουν καλό στο σημείο. Και να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχε πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Κωνσταντινούπολης. Αυτή την ώρα φαίνεται ότι η κατάσταση βελτιώνεται μεν, αλλά υφίσταται ακόμη το πρόβλημα τόσο στην κάθοδο όσο και στην άνοδο. Βρίσκεται στο σημείο βέβαια και η τροχέα για να μπορεί να δίνει την κίνηση την κάθε κατεύθυνση που θέλει, προκειμένου να μην υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση χιλιόμετρων. Νωρίτερα η ουρά έφτανε μέχρι και το 1 χιλιόμετρο. Ωστόσο, αυτό γίνεται και για λόγους ασφαλείας, να μην πλησιάσουν τα αυτοκίνητα πολύ κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά να μπορούν να προσεγγίζουν και όλα τα πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο.
1: Οπότε, όσοι μας ακούν, μπορούν να αποφύγουν αυτή τη στιγμή τη διαδρομή από Πεύκα προς Φίληρο και αντίστροφα, για να μην ταλαιπωρηθούν και να διευκολύνουν και το έργο των αρχών. Ισχυρό crash test για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους Θεσσαλονίκης. Και βέβαια να πούμε ότι ο Θεός ήταν μαζί μας. Άνοιξαν για λίγο και οι ουρανοί στο σημείο.
2: Φαίνεται ότι άνοιξαν και οι ουρανοί για λίγο στο σημείο. Ψυχάλιζε κυρίως. Δεν είδαμε βροχόπτωση έντονη. Ωστόσο, αυτές οι ψυχάλες βοήθησαν κιόλας από πλευράς τους προκειμένου να έχουμε μια ταχύτερη κατάσβεση. Και επίσης να πούμε ότι δεν υπήρχε και ισχυρός άνεμος, το οποίο ήταν πολύ θετικό. Θα είχαμε άλλη συζήτηση αν οι άνεμοι που έπνιαν την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ήταν πολύ δυνατότεροι.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά θα πω εγώ. Ευχαριστούμε θερμά, Φέδωνα, το Μόσογλου. Στους τίτλους της επικαιρότητας τώρα, στο επίκεντρο των αρχών, το κινητό του Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς σε εξέλιξη έρευνες και στην Κύπρο. Στο επίκεντρο των αρχών, το κινητό του Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς εξέλιξε έρευνες και στην Κύπρο, εξετάζεται αν η Χαμάς αλλάζει στρατηγική, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες στους πολίτες. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την Παρασκευή, ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Τον κόσμο ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, όχι εναλλαγή προσώπων, είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Τέλος, τη διαφθορά με τα διπλώματα με 6 παρεμβάσεις, μεταξύ αυτών άδεια οδήγησης χωρίς ενδιάμεσους και κάμερες στις εξετάσεις. Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό στην Καστοριά που είχε πάει βόλτα με φίλους του. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντές. Παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα από Πεύκα προς Φιλιρό. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή, ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή 3 ετών φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύτηκε τον γιατρό. Μετά από επιβλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Καταδίωξη στον Κορυδαλό συνελήφθη 25χρονος που εμβόλυσε μηχανή της Δίας και τραυμάτισε αστυνομικό. Οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο. Παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς. Σε έρευνα στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάναβη, ξύφος, τρισουγιάδες, μαχαίρι στρατιωτικού τύπου και 7.100 ευρώ. Παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών με στόχο την επιτάχυνση εκδίκασης 36.500 εκκρεμών υποθέσεων. Η πλατφόρμα που θεσμοθετήθηκε με το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας θα ξεκινήσει να λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και εγγράφων αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος για τους διαδίκους. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι οι υποθέσεις θα εκδικαστούν έως το 2029, 10 χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. 11 Έλληνες βρίσκονται στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών, με εργασίες από το Στάνφορντ μέχρι το Κολούμπια και το ΣΕΡΝ. 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη Διασπορά είναι στους 1.000 καλύτερους του κόσμου. 4 από αυτούς είναι γιατροί. 2 χημικοί, 2 χημικοί μηχανικοί, 1 βιολόγος, 1 φυσικός και 1 φαρμακολόγος. Η κατάταξη βασίζεται στην κατάταξη του research.com. Θαλασσίο ντρόουν διέσωσε το πλήρωμα ελικοπτέρου των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι 2 στρατιωτικοί είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριφής του ελικοπτέρου. Η ισχυρή άνοδο κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ευθυγραμμίστηκε με το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Ο γενικός δείκτης έκλεισε πάνω από τις 2.380 μονάδες για πρώτη φορά από τον περασμένο Φεβρουάριο και πλησίασε σε απόσταση βολής από το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων. Ειδικότερα στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο γενικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,41%. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται να είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα από Πεύκα προς Φίληρο. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληθεί κλιμάκιο των ακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν οι εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου εξετάζουν οι αρχές. Συνειδιάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια θα το διερευνήσουμε, απαντάει η Κομισιόν. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Στο έγκλημα στο Αίγιο βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με πιθανές κυλίδες αίματος, έφερε αμοιχές στα χέρια του, αρνείται την εμπλοκή του. Στον Κορυδαλό συνελήφθη 25χρονος που εμβόλησε μηχανή της Δίας και τραυμάτισε αστυνομικό. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Βρετανία, 3 τραυματίες, υποκράτηση 14χρονη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά σε δασική έκταση στα ΠΕΠΚΑ Θεσσαλονίκης που έκαψε πουρνάρια. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ωστόσο παραμένει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων λάμβανε συνεχή εικόνα από ντρόν και θερμική κάμερα. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο όπου γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου. Καταδικάστηκε χειρουργός Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύτηκε τον γιατρό. Μετά από επιπλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η καταγγελόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θοπίες σε απόκρυφη περιοχή. Η υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Τραγωδία στο Λόγκο Αιγίου, όπου 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού βρέθηκαν 2 μαχαίρια, ενώ έχει προσαχθεί ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ενώ φέρεται να είναι ο σύντροφος της 54χρονης. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων. Μετά και την αύξηση που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο τρίμηνο, όλοι οι δείκτες κινούνται πλέον σε νέα ιστορικά υψηλά. Έθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φέρεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Έναν Σουδανό υπηκό περίπου 30 ετών συνέλαβε η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας για τη βία επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, από την οποία τραυματίστηκε ένας άνδρας γύρω στα 40 που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις. και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με βροχές στα ορεινά μετά το μεσημέρι, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία μεταξύ 19 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Από ενδιαφέρον και από πραγματική αγάπη αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, κάθε χρόνο πάντα ρωτάω γονιούς, συγγενείς και φίλους για την πρόοδο των παιδιών τους, για την πορεία τους στις εξετάσεις, είτε τις προαγωγικές είτε τις πανελλαδικές. Και εκεί που πραγματικά σηκώνει την τρίχα κάγκελο είναι σε εκείνο το φοβερό «Α, το παιδί μου με τα θεωρητικά δεν τα καταφέρνει καθόλου», ειδικά εκείνο το κομμάτι με τη γλώσσα ή την ιστορία σκέτη παπαγαλία. Αν δεν υπάρχει μαθηματική απόδειξη, δεν τα φέρνει βόλτα. Πρέπει να ζεις πίσω από τον ήλιο για να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει μαθηματική ακρίβεια και απόδειξη στη γλώσσα, αλλά και στην ιστορία. Το ότι μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένα τα βιβλία είναι κάτι με το οποίο θα συμφωνούσα μαζί σας σε πάρα μα πάρα πολλά σημεία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μην αναλαμβάνουμε και εμείς την ευθύνη στο κατά πόσο έχουμε μάθει την κάθε νέα γενιά, γιατί και εμείς νέα γενιά υπήρξαμε κάποτε, και όταν λέω νέα εννοώ μαθητιώσα. Έτσι, γιατί νέοι είμαστε πάντοτε στην καρδιά μας, για το πώς την μάθαμε να σκέπτεται, ποια είναι η κριτική αντίληψη των πραγμάτων, ποια πρέπει να είναι τα βήματα τα οποία κάνουμε προσπαθώντας να βρούμε τους αρχικούς χρόνους του λίμματος Λίο ή προσπαθώντας να φτάσουμε σε μία εξέγερση. Όλα παζλ είναι, και τα παζλ είναι το πρώτο μαθηματικό παιχνίδι. Ο Μαύρος Θάνατος ή αλλιώς η Πανούκλα θα φτάσει στη Γαλλία το χειμώνα του 1348. Και η χώρα ουδέποτε είχε δει τέτοιο χτυκιό. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 60% μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να φανταστείτε τον αντίκτυπο της απώλειας του μισού πληθυσμού μιας χώρας, φίλες και φίλοι, σε χρόνο ρεκόρ? Ο εκατονταετής πόλεμος, να σκεφτείτε, που είχε ξεσπάσει 10 χρόνια νωρίτερα, σταμάτησε έστω και για λίγο. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Πανούκλας ήταν ακόμη πιο βαθιές. Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα ήταν ότι μείωσε στο μισό τη φορολογική βάση. Μέχρι τότε, ο βασιλιάς και οι άρχοντες έπαιρναν τα χρήματά τους από τους εργάτες και τους αγρότες, αλλά τώρα πια δεν υπήρχαν και πάρα πολλές ψυχές για να πληρώσουν φόρο. Θα μπορούσε κάποιος βέβαια να σκεφτεί ότι ναι, ο πληθυσμός μειώθηκε, αλλά οι φυσικοί πόροι αυξήθηκαν. Με λίγα λόγια, μετά το τέλος της χολέρας, εργάτες και αγρότες ήλπιζαν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Και θα το ξαναπώ για άλλο λόγο. Πρέπει να ζει κάποιος πίσω από τον ήλιο για να πιστεύει ότι 100 κεράσια παραπάνω σε ένα δέντρο θα το μοίραζαν οι άρχοντες σε ίσα κομμάτια. Η νέα φορολογία της εποχής, η εργατική νομοθεσία και οι νέες αγορές γης εξακολουθούσαν να λειτουργούν με τρόπο που ευνοούσε την ιδιοκτησία των ευγενών έναντι της ιδιοκτησίας των κοινών θνητών.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνει ένα κενό, γράφει μετά το μήνυμα και το στέλνει στο 54160. Θα ήταν κρίμα να έχει γίνει αναφορά στο μεγάλο μαύρο θάνατο του 1348 και να μην σταθούμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, ιταλικό συγκρότημα, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70, τους Μεταμόρφωση, οι οποίοι ουσιαστικά τι έκαναν. Από εκείνα τα χρόνια πήραν πάρα πολύ μεγάλα έργα του Βοκάκιου, του Πετράρκα, του Ντάντε Αλιγκέρι και πολλών άλλων και μελοποίησαν τους στίχους. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν η κόλαση του Δάντη, ένα απόσπασμα από την κόλαση του Δάντη στην δουλειά αυτή του 1973 της μπάντας Μεταμόρφωση και συγκεκριμένα το κομμάτι των Λουσουριώζη, δηλαδή πώς βρέθηκαν, γιατί βρέθηκαν και πώς περνούν τη ζωή τους όλοι αυτοί που επένδυσαν στο Λούσο στα χρόνια που είχαν προηγηθεί. Ένας πολύ σημαντικός τρόπος με τον οποίο ο πόλεμος που επρόκειτο να γίνει εκατονταετίες επηρέασε τον λαό της Γαλλίας ήταν η βία που βίωνε ο Γάλλος πολίτης. Ως επί το πλείστον, ο πόλεμος στο Μεσαίωνα δεν διεξαγόταν με τη μορφή μαχών μεταξύ αντιπάλων στρατών. Πήρε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή επιδρομών στην Ήπεθρο εναντίον αμάχων. Πάρα πολλοί Γάλλοι γρότες υπέστησαν τις συνέπειες του πολέμου εκείνου ως πολίτες, αρχικά. Αλλά πολύ γρήγορα θα ερχόταν και η σειρά τους να λειτουργήσουν ως θύτες, διότι ήθελες δεν ήθελες, ήταν τέτοια η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας, που αργά ή γρήγορα θα σε καλούσαν να φορέσεις στολή και να τρέχεις στα πεδία των μαχών. Στολή να την κάνει ο Θεός για έναν χωρικό. Μια σπάθα σου δίνανε, άλογο ούτε να το σκεφτώσουν, ήταν υπόθεση μόνο των υποτών. Η μοίρα για τους Ζακ ήταν προδιαγεγραμμένη. Ποιοι ήταν οι Ζακ, θα με ρωτήσετε. Ήταν όλοι χωρικοί. Δεν πάνε να σε έλεγαν Ανρί, Φιλίπ, Φρανσουά. Για τους ευγενείς φεουδάρχες ήσουν ο Ζακ, ο Ιάκωβος δηλαδή, καθώς έτσι αποκαλούσαν οι άρχοντες τους ανθρώπους της γης. Υπήρχε βέβαια και κάτι πολύ χειρότερο, να σε αποκαλούσαν Ζακ Μπονούν, δηλαδή κάτι σαν χαζό Ιάκωβο. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν τους έφτανε η φτώχεια τους ανθρώπους, είχαν και τους από πάνω να τους κοροϊδεύουν. Φτώχεια, βέβαια. Η φτώχεια στον Ύστερο Μεσαίωνα είχε λάβει σοβαρές διαστάσεις. Κατά τη μέση περίοδο συντελέστηκαν οικονομικές αλλαγές, όπως η δημογραφική αύξηση, η οποία ωστόσο υποδιαιρούσε τους αγροτικούς κλήρους τόσο πολύ, με αποτέλεσμα οι φτωχοί να γίνονται όλο και φτωχότεροι. Παράλληλα, οι συνεχείς ιτωδίες επιδείνωναν το πρόβλημα σε βαθμό που, σύμφωνα με τα σύγχρονα κριτήρια, σχεδόν οι πάντες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Στα εκκλησιαστικά έγγραφα της εποχής αναγράφονται συχνά νουθεσίες για αρρωγή προς τους φτωχούς. Στις πόλεις η εξαθλίωση είχε γίνει μείζον πρόβλημα. Και οι σωζόμενες πηγές παραθέτουν ποσοτικά στοιχεία τα οποία δίνουν στους μελετητές του σήμερα τη δυνατότητα να υπολογίσουν την έκτασή της. Το 1/3 του πληθυσμού των περισσότερων ευρωπαϊκών πόλεων βρισκόταν στα όρια της επιβίωσης, ενώ σε πολλές πόλεις το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 50%.
Το πρόβλημα γινόταν ακόμη πιο σύνθετο λόγω των ανειδίκευτων εργατών της Υπαίθρου, οι οποίοι εγκατέλειπαν την Ύπαιθρο για να εγκατασταθούν και αυτοί στις πόλεις. Υπήρχαν δύο κατηγορίες φτωχών. Οι φτωχοί που είχαν σταθερή εργασία και οι ευκαιριακά απασχολούμενοι φτωχοί. Η πρώτη ομάδα, δηλαδή αυτοί που είχαν σταθερή εργασία, αναδύθηκε μέσα από τον καλπάζοντα πληθωρισμό και την γενική αποδιοργάνωση του ύστερου μεσαίωνα. Οι διακυμάνσεις των τιμών έπαιρναν εξωφρενικές διαστάσεις στις πόλεις και παράλληλα οι συντεχνίες έκλειναν. Με αποτέλεσμα η πρόσβαση στην αγορά εργασίας να στενεύει και οι ευκαιριακά εργαζόμενοι να μην μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Φοβερή φάρσα η ιστορία, όπως έλεγε και ο Μάρξ, έτσι, φίλες και φίλοι. Θα ρείτε ότι σας περιγράφω κάτι το οποίο δεν ζούμε σήμερα. Εγώ θα τον πω συμβασιούχο, φίλες και φίλοι, εποχικό υπάλληλο αν θέλετε. Ο αμαρτωλός κλήρος ήθελε να σώσει τον εαυτό του για την ημέρα της κρίσης. Στις αρχές του 14ου αιώνα οι περισσότερες φιλανθρωπικές οργανώσεις δεν είχαν τους απαραίτητους πόρους για τις ανάγκες των φτωχών. Σταδιακά όμως, μετά το 1348, η κατάσταση βελτιώνεται και οι παροχές σε ρουχισμό και φαγητό άρχισαν να πραγματοποιούνται.

Ένας από τους αγαπημένους ύμνους των υποτών του ναού ή αλλιώς των ναητών υποτών ήταν αυτός που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν το «Salve Regina». Τα περισσότερα από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα βρίσκονταν στις πόλεις και προσέφεραν ψωμί, στάρι, κρέας και υποδήματα στους άπορους. Καθιερώθηκαν φιλοπτωχά ταμεία και συσίτια για τους φτωχούς. Επίσης, ορισμένες συντεχνίες ίδρυσαν και αυτές φιλανθρωπικά παραρτήματα τα οποία στήριζαν τα άπορα μέλη και τους συγγενείς τους. Είμαστε σε μια εποχή, φίλες και φίλοι, κατά την οποία οι φτωχοί έτρεχαν σε κηδείες ή σε θρησκευτικές γιορτές για να εξασφαλίσουν έστω και ελάχιστα τρόφιμα από την διανομή που γινόταν. Το 1358 ήταν χρόνος βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας για τη Βόρεια Γαλλία. Ο Γάλλος βασιλιάς Ιωάννης ο Δεύτερος είχε εχμαλωτιστεί από τους Άγγλους κατά τη διάρκεια της μάχης του Πουατιέ, μια ήττα που είχε καταρακώσει το γόητρο των φεουδαρχών και το ηθικό των υποτών τους. Την ήττα αυτή ακολούθησε μια ανακοχή και οι εχθροπραξίες προσωρινά σταμάτησαν. Η γαλλική ύπαιθρος υπέφερε όμως από τις επιθέσεις και τις λαϊλασίες από συμμορίες άνεργων μισθοφόρων που απασχολούνταν από τους Άγγλους κατά τη διάρκεια του εκατονταετούς πολέμου και οι οποίοι αφέθηκαν ανεξέλεγκτοι να ρημάζουν τις αγροτικές περιοχές με λάπο από τους Άγγλους κατά τη διάρκεια του εκατονταετούς πολέμου και οι οποίοι αφέθηκαν ανεξέλεγκτοι να ρημάζουν τις αγροτικές

βασιλιάς. Πολλοί χωρικοί αμφισβήτησαν την υποχρέωσή της να πληρώσουν φόρους και να εργαστούν για μια ανώτερη τάξη που δεν ανταποκρινόταν στη φεουδαρχική υποχρέωση να τους προστατεύει. Ο Νίκ Κέιβ και ο Γουόρεν Έλις στο τραγούδι που θα ακολουθήσει, το Hand of God, το λέει ξεκάθαρα. Και ο αγρότης πάνω από τη γη του έπρεπε να έχει πάντοτε το κεφάλι του σκυμμένο. There are some people trying to find out who. There are some people trying to find

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου εξετάζουν οι αρχές. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Επανομή σε ξερά χόρτα χωρίς κίνδυνο επέκτασης. Συνεδριάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Στο έγκλημα στο Αίγιο βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με πιθανές κυλίδες αίματος, έφερε αμοιχές στα χέρια του, αρνείται την εμπλοκή του. Στους καλούς λιμένες της Κρήτης μεταφέρθηκαν 150 μετανάστες, εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου, νωρίτερα είχαν διασωθεί άλλοι 132. Στη Βόρεια Ιρλανδία η αστυνομία συνέλαβε ένα Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσία σύντηση και τον Κώστα Σαββίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Κάπου θα πάει η εκπομπή, φίλες και φίλοι. Προς το παρόν, να σας πει η εκπομπή ότι για να επικοινωνήσετε μαζί της, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Στην αγαπημένη μας την Παναγιώτα, μια γλυκιά αγκαλιά και την καλησπέρα μας, όπως επίσης και στον Άκη, που ποτέ δεν μας ξεχνά, την Τατιάνα, την Πατρίτσια, το Στέλιο μας, την Δήμητρα και την αδελφούλα της, την Ειρήνη, επίσης γλυκιά συντροφιά κάθε απόγευμα. Να στείλουμε την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Ιωσήφ, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Για να δούμε την μέχρι τώρα μαθηματική πρόοδο. Είχαμε μια πανούκλα το 1348 που μείωσε τον πληθυσμό της Γαλλίας κατά 60%. Είχαμε όμως μια προϋπάρχουσα φορολογία η οποία έχασε τα φορολογούμενα κεφάλια της. Αλλά τι σκέφτηκε η άρχουσα τάξη? Αποκλείεται εμείς να πάρουμε λιγότερα. Θα φορολογήσουμε περισσότερους αυτούς που απέμειναν. Στο Παρίσι η πολιτική κατάσταση ήταν στο χείλος του γκρεμού, καθώς την εξουσία του Δελφίνου Καρόλου αμφισβητούσαν ομάδες υπό τον Etienne Marcel που επιζητούσαν μεταρρυθμίσεις στη γαλλική μοναρχία, αλλά και ο Κάρολος ο Δεύτερος, βασιλιάς της Ναβάρας, ο οποίος επεδίωκε να ανέλθει στο θρόνο της Γαλλίας, εκμεταλλευόμενος και επιτείνοντας, αν θέλετε, την όποια πολιτική σύγχυση επικρατούσε. Όλα ξεκίνησαν, φίλες και φίλοι, στις 23 Μαΐου του 1358, όταν μία ομάδα άνεργων μισθοφόρων μπαίνει στο χωριό Σενλέ και αρχίζει το πλιάτσικο κατά των περιουσιών των ντόπιων. Οι χωρικοί δεν επρόκειτο να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Από καιρό, όπως είδαμε, είχαν φτάσει στα όρια τους και το γεγονός ήταν, θα έλεγε κανείς, το πετρέλαιο που χύθηκε πάνω σε μια σπίθα. Οπλίστηκαν με ό,τι είχαν και δεν είχαν και ενώθηκαν με τους κατοίκους γειτονικών χωριών που δεν είπαν όχι στο να τελειώνουν μια και καλή με όλους εκείνους που λιμένονταν την Ήπεθρο. Ένας εκ των χωρικών, ο Γκιγιόμ Καλ, εκλέχθηκε επικεφαλής τους και πάρα πολύ γρήγορα η εξέγερση επεκτείνεται σε όλη την Ήπεθρο της Βόρειας Γαλλίας. Οι χωρικοί άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον φεουδαρχικών πύργων, εισέβαλαν σε αυτούς, σκότωναν επιτόπου τους ευγενείς, διαπράττοντας κάθε είδους ακρότητες. Τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν στο Παρίσι, εκεί όπου οι χωρικοί της περιφέρειας είχαν ήδη εκλέξει ως ηγέτη τους τον Έτιεν Μαρσέλ. Ένας εκ των χρονικογράφων της εποχής, ο Ζαν Φρασουάρ, αποτύπωσε την σκληρότητα των εξεγερμένων, τους οποίους χαρακτήρισε λυσσασμένα σκυλιά. Τι γράφει στο χρονικό του να δούμε? Δήλωσαν, οι χωρικοί δηλαδή, ότι οι ευγενείς του βασιλείου της Γαλλίας, οι υπότες και οι άρχοντες, μισούσαν και πρόδωσαν τη βασιλεία και ότι θα ήταν πολύ καλό να τους καταστρέψουν όλους. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν και έφυγαν χωρίς περαιτέρω συμβουλές και χωρίς πανοπλίες, οπλισμένοι μόνο με σιδερένιες ράβδους και μαχαίρια, και πήγαν πρώτα στο σπίτι ενός υπότη που έμενε κοντά. Κατέστρεψαν το σπίτι και σκότωσαν τον υπότη. Σκότωσαν την κυρία και τα παιδιά του, μικρά και μεγάλα, και ύστερα έκαψαν το σπίτι. Σε μια άλλη περίπτωση σκότωσαν έναν υπότη, τον σούβλησαν και τον έψησαν μπροστά στη σύζυγό του και τα τέκνα του. Ο Ζαν ντε Βενέτ, ένας καλόγυρος καρμελίτης, ο οποίος είχε καταγόταν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, μάλλον δείχνει περισσότερη κατανόηση στην εξέγερση των χωρικών, αναφέρει
Την ίδια χρονιά, το 1358, το καλοκαίρι, χωρικοί που ζούσαν γύρω από το Σεν-Λέ και το Κλερμόν-Αμποβαζί, βλέποντας τις δυστυχίες και τις καταπιέσεις που υφίσταντο, βλέπετε, δείχνει συμπάθεια, από όλες τις πλευρές, χωρίς οι άρχοντες να τους προστατεύουν, αντίθετα τους επιτέθηκαν ως ήταν εχθροί τους, εξεγέρθηκαν εναντίον της Γαλλίας και πήραν τα όπλα. Συγκεντρώθηκαν σε ένα μεγάλο πλήθος, εξελέγει ως αρχηγός ένας πολύ ικανός χωρικός, ο Γκιγιόμ Καρλ, ντόπιος από το χωριό Μέλο. Προσέξατε κάτι πολύ ιδιαίτερο που ανέφερε ο πρώτος χρονικογράφος, ο Φρανσουάρ? Το επαναλαμβάνω. Δήλωσαν, οι χωρικοί δηλαδή, ότι όλοι οι ευγενείς του βασιλείου της Γαλλίας, οι υπότες και οι άρχοντες, μισούσαν και πρόδωσαν τη βασιλεία και ότι θα ήταν πολύ καλό να τους καταστρέψουν όλους. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ο βασιλιάς όχι απλά μένει στο απειρόβλητο, αλλά είναι άλλοι αυτοί που ευθύνονται για τα δεινά του λαού. Μην μας ξεγελά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε με όρους ιδεολογικούς κάποιων εποχών που δεν έχουν έρθει ακόμη, ε? Οι εξεγέρσεις εκείνες σαφώς και καταγράφονται ιστορικά. Σαφώς και έχουν τη δικιά τους βαρύτητα στο διάβα των εξεγέρσεων, στο μεγάλο κεφάλαιό τους. Αλλά δεν υπήρχε κανένα πολιτικό ή ιδεολογικό υπόβαθρο. Η απόγνωση και το μίσος για τους υπευθύνους της φτώχειας ήταν που έβγαζε το λαό στους δρόμους ή στα χωράφια, αν θέλετε.

Ο βασιλιάς δε, μην το ξεχνάτε αυτό, θεωρεί το ακόμη απεσταλμένος του Θεού στη γη. Έτσι. Ήταν ο φωτισμένος ηγέτης. Ένα «ον» που δεν έμπαινε εύκολα σε κρίση.

γίνονται τις πολύ μεγάλες διαφορές, με τίτλο «Ο Γάλλος Βασιλιάς», «Ο Άγγλος, με συγχωρείτε, Βασιλιάς» είναι ο τίτλος του, και διαπραγματεύεται με ιστορικά λάθη βέβαια την προσπάθεια του βασιλιά Ερίκου του Πέμπτου της Αγγλίας να εισβάλλει στα γαλλικά εδάφη. Με αφορμή τα όλα όσα λέγαμε νωρίτερα, να πούμε ότι γενικότερα στις ευρωπαϊκές πόλεις του 14ου αιώνα οι περισσότερες κοινωνικές επαναστάσεις δεν ήταν εξεγέρσεις των μαζών. Απλώς διεύρυναν την εξουσία στο εσωτερικό της άρχουσας τάξης, έτσι ώστε να γεννηθούν ή μάλλον να συμπεριληφθούν νέες οικονομικές τάξεις. Θα σας το εξηγήσω. Μετά την άνοδο των συντεχνιών στην εξουσία τον 14ο αιώνα, οι προύχοντες ή οι παλιοί αριστοκράτες που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο δημόσιο βίο δεν μπορούσαν να το κάνουν έτσι απλά. Έπρεπε πλέον να εγγραφούν επισήμως σε κάποια συντεχνία η οποία είχε το δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο της Πόλης. Καμία εξέγερση του ύστερου μεσαίωνα δεν έφερε ευθέως αντιμέτωπους τους φτωχούς με τους πλούσιους, με εξαίρεση ίσως την εξέγερση των θρηλυκών Τσιόμπι στην Φλωρεντία το 1378. Παρ' όλα αυτά, ορισμένες ομάδες πλουσίων τι έκαναν? Εκμεταλλεύονταν τη μαζική έκρηξη για να δημιουργήσουν έναν όχλο υποστηριχτών. Από εκείνο το ξέσπασμα λοιπόν της 28ης Μαΐου του 1358, φίλες και φίλοι, η Ζακ, η Αλιοζακερίνη, ήταν ουσιαστικά κυρίαρχη της υπαίθρου στη Βόρεια Γαλλία. Επιτέθηκαν σε περισσότερα από 100 κάστρα φεουδαρχών. Μέχρι τις 5 Ιουνίου η πολιτοφυλακή της Παριζιάνικης Πολιτείας βάδισε για να ενταχθεί στο κίνημα της Ζακερί. Οι περισσότερες πόλεις της Βόρειας Γαλλίας άνοιξαν τις πύλες τους στους εξεγερμένους χωρικούς, προσφέροντάς τους στέγη και τροφή. Αλλά κάποια στιγμή οι πύλες αυτές έκλεισαν και έκλεισαν όταν ο αυτοκρατορικός στρατός, συνεπικορούμενος από τους ευγενείς και τους υπότες τους, βγήκε στην Ήπεθρο έτοιμος να πνίξει την εξέγερση στο αίμα. Το στρατηγικό λάθος των χωρικών ήταν ένα, φίλες και φίλοι. Όταν καταλάβαναν τα φέουδα, γκρέμιζαν τα κάστρα και τα τείχη, διότι συμβόλιζαν τον κόσμο που ευθυνόταν για τα δεινά τους. Ναι, αλλά όταν κάποια στιγμή έκλεισαν οι πύλες των πόλεων που τους παρήχαν βοήθεια, δεν υπήρχαν τείχη για να ακουμπήσουν. Με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένοι να δημιουργούν καταβλισμούς στην Ήπεθρο. Και για το αυτοκρατορικό υπηκό, να ξέρετε ότι οι καταβλισμοί μοιάζουν με ξερά χόρτα κάτω από τις οπλές ενός αλόγου. Στις 9 Ιουνίου του 1358 φτάσαμε, φίλες και φίλοι, οι δύο στρατοί έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο στο Μελό. Ο Κάρολος της Ναβάρας ακόμη, μετέπειτα Κάρολος ο Πέμπτος, καλεί τον αρχηγό των χωρικών, θα το θυμάστε, τον Γκιγιόμ Καλ, σε διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Χωρίς να υποψιαστεί τίποτα, ο Καλ πηγαίνει στο εχθρικό στρατόπεδο, όπου συλλαμβάνεται αμέσως από τους Γάλλους ευγενείς. Αυτό δεν είναι τίμιο, θα λέγατε, ναι. Αλλά και πάλι με δικούς μας όρους θα το λέγαμε αυτό. Ή ενδεχομένως και με παλαιότερους του μεσαίωνα όρους. Αλλά στο μεσαίωνα ήταν οι κανόνες και οι συμβάσεις της υποσύνης που όριζαν τους κανόνες και τις συμβάσεις των διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Με λόγια απλά, διάλογος χωρικού με ευγενείς δεν μπορούσε να γίνει. Ο Καλ βασανίστηκε από τους ευγενείς χωρίς έλεος και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε.

Ένας εκ των, αν όχι ο βασικός εκφραστής του μοντερνισμού στην αμερικανική ποίηση, ο Έζρα Πάουντ, με τη βοήθεια του Τζόρτζ Ανθάιλ, θα γράψει πριν από δεκαετίες την όπερα για την διαθήκη του μεσαιωνικού ποιητή του Βινιού. Και αυτό που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μιας και φτάσαμε σε ώρα κρίσιμη, ξέρετε πώς λέγεται? Η μπαλάντα των κρεμασμένων. Ο στρατός του Καλ, ο στρατός των χωρικών, έτσι, που αποτελούνταν από 20.000 άνδρες, έμεινε ξαφνικά χωρίς αρχηγό. Και κάπως έτσι κατατροπώθηκε πανεύκολα από τους σιδηρόφραχτους υπότες που κάλπασαν με τα άλογά τους με το σκεπτικό «κανένα έλεο».

Στρατηγικά και μόνο αξίζει να πούμε ότι στους ανθρώπους των πόλεων μπήκε η σκέψη: την τελευταία φορά που συμμετείχε η Ήπεθρος χάσαμε τον έλεγχο, οπότε αυτό θα το αποφύγουμε στο μέλλον. Δεν ήταν κάτι ρατσιστικό, για όνομα του Θεού, έτσι? Δεν είχε να κάνει με την γεωγραφία, με τον τόπο, ούτε με κάποιον ιδιαίτερο τοπικισμό. Είχε να κάνει καθαρά με στρατηγικά ζητήματα. Δεν πρέπει πλέον οι εξεγέρσεις να μην έχουν τείχος στις πλάτες. Οι μετέπειτα εξεγέρσεις είχαν πολύ περισσότερο αστικό χαρακτήρα, με αποκορύφωμα βέβαια την μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, που επί των ημερών της ο Μαρά και η παρέα του άρχισαν να σκαλίζουν το χθες των μικρών ή μεγάλων εξεγέρσεων για να ερμηνεύσουν τους δικούς τους καιρούς. Γιγιόμ ντε Μασό, φίλες και φίλοι, άλλο ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το Μεσαίωνα και με το οποίο θα κλείσουμε. Ντους ντάμ ζολί. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό πλήρη έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο. Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επέτρεψε τελικά την ταχύ ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Επανομή και καίει ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 4 οχήματα και εθελοντές, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά δεν απειλεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το αγριοφωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία μπλούζα του 65χρονου, η οποία φαίνεται να είχε πληθεί πρόσφατα, αλλά πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζονται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι ο 65χρονος έφερε αμοιχές στα χέρια του, ενώ κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή 3 ετών φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύτηκε το γιατρό. Μετά από επιπλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονων κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η καταγγελόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θοπίες σε απόκριφη περιοχή. Η υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων. Μετά και την αύξηση που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο τρίμηνο, όλοι οι δείκτες κινούνται πλέον σε νέα ιστορικά υψηλά. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι 2 Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινή επίθεση, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι σήμερα το πρωί τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο μαθητές σε ένα σχολείο της περιοχής του Μάντσεστερ. Στη Βόρεια Ιρλανδία η αστυνομία συνέλαβε ένα Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το συμβάν καταδίκασε ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ ενώ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι και πιθανότητα βροχής. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 το απόγευμα, νότιο, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 9 Ιουνίου. Σήμερα είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέα Κοράνη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Σας στέλνουμε και εσάς εδώ μαζί μας στο 693-0078-228. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε στο Viber 693-0078-228. Μας αναστάτωσε λίγο το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε άνωθεν του περιφερειακού εκεί προς Ρετζίκη και Πεύκα, και αυτό γιατί οτιδήποτε γίνεται άνωθεν του περιφερειακού και περιλαμβάνει φωτιά προκαλεί καρδιοχτύπηση στους Θεσσαλονικείς. Ωστόσο λίγο ή πολύ μάλλον η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, των δήμων και των εθελοντών, και λίγο ο καιρός που έδειξε ότι πάει προς βροχή, την προλάβαμε και δεν επεκτάθηκε. Και αν αναρωτιέστε γιατί ο καιρός το πάει για βροχή και χθες και σήμερα, η εξήγηση για όσους ξέρουν από Θεσσαλονίκη είναι μία. Επιστρέφει το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία. Από τις 19 Ιουνίου επιστρέφει, οπότε ξεκινήσαμε με τα προεόρτια. Όσοι ξέρουν Θεσσαλονίκη γνωρίζουν ότι με το που ετοιμάζονται να στηθούν οι τέντες εκεί στην παραλία, τα στάντ του Φεστιβάλ Βιβλίου, οι βροχές και οι καταιγίδες κάνουν την εμφάνισή τους. Από 19 Ιουνίου πάντως ξεκινά το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία ως και τις 5 Ιουλίου. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όσοι θέλετε μπορείτε να περάσετε, να δείτε και να πάρετε βιβλία. Πάντως όσον αφορά τον καιρό, ακόμη και οι ίδιοι διοργανωτές ξέρουν ότι συνοδεύεται το φεστιβάλ πάντα από μπουρίνια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε μια από τις συνεντεύξεις τύπου στο παρελθόν είχαν δώσει δώρα στους δημοσιογράφους ομπρέλες.

Πάντως, φεστιβάλ βιβλίου με αυτή την κατάσταση στο Θερμαϊκό δεν ακούγεται και πολύ δελεαστικό. Για να ακριβολογούμε, δεν μυρίζει και πολύ δελεαστικά. Και ο λόγος φυσικά για αυτό το φυτοπλακτόν, αυτή τη βλένα που έχει εγκατασταθεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο και εκτός από αποκρουστική στην όψη, είναι και η μυρωδιά που ενοχλεί όλους τους περαστικούς και τουρίστες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι ερυθρές αυτές παλίριες εμφανίστηκαν στις αρχές δεκαετίας του 80 στη Θεσσαλονίκη και από τότε όποτε υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες σχηματίζονται αυτές οι εξάρσεις. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας των νερών της θάλασσας, αυτή η εμφάνιση γίνεται πολλές φορές και 2 με 3 φορές το χρόνο, με αποτέλεσμα η εικόνα αυτή σε μια τουριστική πόλη να μην είναι όχι η καλύτερη δυνατή, τουλάχιστον αποκρουστική θα έλεγα εγώ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το λίπασμα που φτάνει από τα ποτάμια που χύνονται στο Θερμαϊκό είναι μια από τις αιτίες που εντείνει το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει, εφόσον ξέρουμε τι το προκαλεί, να το σταματήσουμε. Γιατί αυτή η εικόνα σε πόλη που θέλει εντός εισαγωγικών να προωθήσει το παραλιακό μέτωπο και το επόμενο διάστημα θέλει να κατασκευάσει και ξύλινο ντεκ εκεί στην παλιά παραλία, δεν είναι.

Γι' αυτό σε χτυπάω. Γιατί σ' αγαπάω. Κι όσο πιο πολύ σ' αγαπάω, τόσο πιο πολύ σε χτυπάω.

Πάρα πολύ πόμπο. Τώρα έχω αρχίσει και δεν τελειώνει. Σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρω. Τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει. Σε ξενιτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρω. Τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει.

Επειδή οι ζέστες έχουν καταφτάσει, έχετε το νου σας κάθε φορά που θα κινηθείτε ακόμη και μέσα στην πόλη, γιατί χθες βράδυ ένας οδηγός στην περιοχή Χαριλάου πήγε να βάλει μπρος το αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο δυσκολευόταν. Έτσι προσπάθησε να δει για ποιο λόγο το αυτοκίνητο δεν κινείται και όπως φαίνεται και σε βίντεο που κατεγράφει με κινητά τηλέφωνα, στο

Θεσσαλονίκη, μονοκατοικίες, σπίτια που είναι στη φύση και πώς θα προστατευτείτε από τα φίδια, αν και το μοναδικό φίδι στην Ελλάδα που είναι δηλητηριώδες είναι η οχιά, όλα τα υπόλοιπα δεν προκαλούν κάτι στον άνθρωπο, αλλά όσο να είναι μια τρομάρα την παίρνεις. Τι θα πρέπει να κάνετε λοιπόν? Απομακρύνετε από φάγια. Τα φίδια δεν τρώνε από φάγια, τρώνε όμως τα ζώα που αποτελούν τη λία των φιδιών, τροκτικά κτλ. Μην αφήνετε λοιπόν από φάγια γύρω από το σπίτι σας. Ακαθάριστα χόρτα, ακαθάριστα χωράφια, κουτιά, παλιά αντικείμενα, ανοιχτές αποθήκες, στίβες με ξύλα είναι ιδανικές θέσεις για να βρουν καταφύγιο και τα φίδια και να μείνουν εκεί να κουλουριαστούν ανενόχλητα. Καθαρίζετε τα οικόπεδα σας. Και τέλος, η υγρασία σε κάποια από τα φίδια αρέσει να βρίσκονται σε υγρούς τόπους, οπότε αν έχετε σύστημα ποτισμού στον κήπο είναι δελεαστικό για αυτού, για αυτά. Επίσης, η υγρασία προσελκύει και κάποια τροκτικά τα οποία αποτελούν λία τους. Προσεκτικά για να μην έχουμε θέματα.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, το ενδεχόμενο να εκδηλώθηκε από χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου, εξετάζουν οι αρχές. Υπό έλεγχο και η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε στην Επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Γιατρός συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο λόγο Αιγιαλίας, αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επιχείρηση περισυλλογής 192 αλλοδαπών από αληφτικό σκάφος νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ευχαριστούμε τη Ζαχαρένια που λέει ότι μπορεί να έχει ζέστη αλλά είναι εδώ στη συντροφιά μας, την Μαρία και την Ευτυχία που μας στέλνουν την καλησπέρα τους. Ευχαριστούμε πολύ και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-078-228 και ανακοινώθηκε ο Σπανούλης ως προπονητής του Άρη πριν από λίγες μέρες και επικράτησε ένα τελείριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του Αυτοκράτορα, καθώς φαίνεται ότι η ομάδα αναβαθμίζεται και μάλιστα κατά πολύ παίρνοντας τον προπονητή της Εθνικής στο πάγκο της, και πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ο Βασίλης Πανούλης θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία το βράδυ της Κυριακής στις 7. Οπότε έχετε το νου σας, γιατί όσοι θα κινηθείτε εκεί σίγουρα θα υπάρχει υποδοχή από φίλους των Κιτρινόμαυρων για να υποδεχθούν εκεί τον Βασίλη Σπανούλη, και η παρουσίασή του θα γίνει την επόμενη μέρα, Δευτέρα 15/6, στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης στο Nick Gallis Hall. Οπότε, να ξέρετε, Κυριακή στις 7 φτάνει, τη Δευτέρα στις 12 παρουσιάζεται ο Βασίλης Πανούλης, και για να μείνουμε στο μπάσκετ, φαίνεται ότι το Κατάρ, το οποίο θα φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο του μπάσκετ το 2027 στην Ντόχα, κατάφερε να πείσει τον Κέντρικ Ναν, ναι, το γνωστό του Παναθηναϊκού, να παίξει για λογαριασμό του, αποκτώντας διαβατήριο της χώρας ως naturalizé. Οι παράγοντες της συγκεκριμένης χώρας έκαναν τεράστια προσπάθεια εδώ και χρόνια να βρουν ένα παίκτη υψηλού επίπεδου για την ομάδα τους εν ώψη αυτού του παγκόσμιου κυπέλου, και φαίνεται ότι ο superstar του Παναθηναϊκού είναι ο εκλεκτός. Η πρώτη τους προσπάθεια αφορούσε τον Tobias Harris, έναν μπασκετμπολίστα του NBA με τους Pistons, επειδή υπήρχε σύνδεση για τη χώρα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα στράφηκαν στον Ναν και φαίνεται να τον έπεισαν με ένα αντάλλαγμα, όχι ευκαταφρόνητο. Πληροφορίες λένε ότι ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας δέχτηκε πρόταση ύψους 30 εκατομμυρίων για τα επόμενα 5 χρόνια για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα του Κατάρ.

Καλησπέρα και στην Στέλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Και μένουμε αθλητικά και πάμε σε Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι υπάρχει ένας αθλητής από τον οποίο έχει ζητήσει να βγουν μαζί φωτογραφία. Ξανάγινε δηλαδή και πάλι οπαδός ή φίλος ενός αθλήματος. Και αν αναρωτιέστε, όχι, δεν είναι αθλητής του μήκους όπως ο ίδιος. Αν και όταν ρωτήθηκε ποιους είχε ενδάλματα και παρακολουθούσε, είπε ανάμεσά τους και τον Ιβάν Πεντρόζο. Ωστόσο, φωτογραφία έχει ζητήσει από τον Ρότζερ Φέντερερ και μόνο. Λέει, μία φορά στη ζωή του ζήτησε φωτογραφία από αθλητή και ήταν ο Ελβετός τενίστας. Από εκεί και πέρα είπε και διάφορα άλλα, όπως ότι σκέφτηκε ακόμη και να εγκαταλείψει το άθλημα όταν δεν τα πήγαινε καλά σε αγώνες του εξωτερικού και έβλεπε ότι δεν τα κατάφερνε εκείνο το διάστημα. Είπε ότι ξεκίνησε να κάνει μεγάλα άλματα όταν σταμάτησε να αντιγράφει τους άλλους άλτες. Όσο ήμουν μικρός, κοιτούσα πολύ και τους άλλους και προσπαθούσα να κάνω ό,τι έκαναν. Βρήκα όμως έναν έξυπνο τρόπο να το κάνω χωρίς να χρειάζεται να τους μιμούμε και να είμαι τέρας της φύσης. Τον ρώτησαν αν έχει νιώσει ποτέ ο καλύτερος στον κόσμο και απάντησε ξεκάθαρα ναι. Και όσον αφορά τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών, είπε ότι είναι ο ίδιος και δεύτερος ο Πετρούνιας. Ο σημαντικότερος αγώνας για αυτόν και για τον οποίο είναι υπερήφανος είναι το τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Βουδαπέστης το 2023. Τέλος, όταν ρωτήθηκε πότε θα σταματήσει και θα αποσυρθεί, είπε όταν ξεπεράσει τον Δημήτρη Τσιάμι στις νίκες σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Τσιάμις είναι 44 ετών και έχει στην κατοχή του 17 πανελλήνιους τίτλους.

0: Μεθαύριο είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ της Πέμπτης και μπορεί η Εθνική Ελλάδος να μην βρίσκεται εκεί. Ωστόσο το Μεξικό ως μία εκ των συνδιοργανωτριών χωρών θα είναι εκεί και μάλιστα με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, η πρεμιέρα είναι στο Μεξικό, το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στη Νότια Αφρική παίζει η χώρα. Η πόλη του Μεξικού είναι η μόνη που έχει φιλοξενήσει 3 Μουντιάλ στην ιστορία, 1970, 1986 και 2026. Και όσον αφορά την πρεμιέρα, οι αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει τους θεατές να φτάσουν στο στάδιο 3 ώρες νωρίτερα. Καθώς υπάρχουν 7 διαδηλώσεις προγραμματισμένες απ' έξω από διάφορους διαδηλωτές. Επίσης, ως προληπτικό μέτρο για να μπορέσουν και οι κάτοικοι του Μεξικού και να μην υπάρχει κοσμοσυρωή στα γήπεδα, η κυβέρνηση θέσπισε αργία για τα σχολεία της πόλης τις ημέρες που θα αγωνίζεται η Εθνική στους ομίλους του Μουντιάλ και εφόσον προκριθεί φαντάζομαι ότι αυτό θα ακολουθήσει και για τους επόμενους αγώνες, ενώ συνέστησε στις εταιρείες να προωθήσουν τηλεργασία αυτές τις 3 ημέρες για να μπορέσουν οι κάτοικοι της πόλης να απολαύσουν τον αγώνα της εθνικής τους ομάδας. Ξέρετε τι τηλεργασία θα γίνεται την ώρα που θα παίζει ο αγώνας, έτσι? Όλοι θα είναι στον υπολογιστή και θα παρακολουθούν το μάτς. Ποια τηλεργασία? Αλλά η ιδέα μοιάζει πολύ καλή. Στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση που θα συμμετάσχει η Εθνική Ελλάδος, ευκαιρία να το εφαρμόσουμε και εδώ. Και ελπίζουμε αυτή η διοργάνωση να μην αργήσει.
1: What can you say about our country?

Και επειδή, όπως είπαμε, μεθαύριο έχει Μουντιάλ, προετοιμαστείτε, θα αναστενάξουν καφετέριες και καταστήματα εστίασης που έχουν τηλεόραση και φυσικά delivery. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, όσα καταστήματα και μεζεδοπολία έχουν τηλεόραση ενδέχεται να δουλέψουν παραπάνω, αλλά προβλέπεται πτώση τη διάρκεια του Μουντιάλ για τα υπόλοιπα, και μην ξεχνάμε είναι περίπου 40 ημέρες το Μουντιάλ, οπότε μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα αγώνων το οποίο θα απασχολήσει τους άνδρες κυρίως της πόλης αλλά και της χώρας. Και επίσης περιμένουν να κάνουν χρυσές δουλειές και τα sports cafe που διοργανώνουν μάλιστα και βραδιές τέτοιου είδους, αλλά φυσικά αυτοί που θα κάνουν τις πιο χρυσές δουλειές από όλους είναι τα delivery, που κάθε βράδυ αγώνα αναμένεται να βγαίνουν στους δρόμους με τσάντες γεμάτες προκειμένου να φτάσουν σε σπίτια που θα παρακολουθούν τους αγώνες των Μουντιάλ. Αν και πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα, υπάρχουν και αγώνες νύχτας που θα προσφέρονται για τέτοιου είδους απολαύσεις.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό πλήρη έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο σε χαμηλή βλάστηση. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και η ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχύ ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου. Υπό πλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα Επανομής, στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του Δήμου Θερμαϊκού, του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής, καθώς και οι εθελοντές του ΟΦΚΑΘ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το άγριο φωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία μπλούζα του 65χρονου, η οποία φαίνεται να είχε πληθεί πρόσφατα, αλλά πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 65χρονος έφερε αμοιχές στα χέρια του, ενώ κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας i Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύ μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται ότι κατέθεσε ότι υπέστη ηθοποίηση σε απόκρυφη περιοχή. Υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι εξυσυλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα πως το Ιράν κατέριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο περιπολούσε στα στενά του Ορμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, και δεσμεύθηκε να απαντήσει χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι σήμερα το πρωί τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο μαθητές σε ένα σχολείο της περιοχής του Μάντσεστερ. Στη Βόρεια Ιρλανδία, η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, άνεμη νότιο, νότιο ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

κάνει. Δεν έχουν κάνει ούτε ένα βίντεο κλιπ. Σαν τα κοράκια σου χυμάνε όταν πεθάνεις.

ρόζες κοριτσιών στην Ελασσόνα. Με Παλαιστίνιο εραστή εκτελεστή θα καβαλήσουμε και τούτο το χειμώνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή τη δεύτερη ώρα. Καλά βλέπω, καλά βλέπω, δεν άλλαξε. Λοιπόν, Μουντιάλ ελεγίας συνέχεια και τι λένε όσον αφορά τις κατακτήσεις. Πολλοί θα ήθελαν να ξέρουν ποιος θα το πάρει αυτό το Μουντιάλ, να ποντάρουν και στον νικητή. Ωστόσο, να θα σας πούμε εμείς τι λέει ένας ιονός από τους τελευταίους. Και μάλιστα έχει γίνει viral. Λοιπόν, τι λέει αυτό το σενάριο που έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα. Σχετίζεται καταρχάς με το παγκόσμιο κύπελο το προηγούμενο που έγινε το 2022 στο Κατάρ και υποστηρίζει ότι από το 2010 και μετά η ομάδα που αποκλείστηκε από αυτήν που το πήρε τελικά σήκωσε την κούπα στο επόμενο Μουντιάλ. Το 2010 στη Νότια Αφρική, πρωταθλήτρια κόσμου ήταν η Ισπανία, η οποία στον τελικό κέρδισε με 1-0 την Ολλανδία. Στον ημιτελικό είχε αποκλείσει τη Γερμανία με το ίδιο σκορ, με τους Γερμανούς να σηκώνουν την κούπα 4 χρόνια αργότερα στη Βραζιλία, νικώντας την Αργεντινή στον τελικό με 1-0. Στα προημιτελικά είχε αποκλείσει με 1-0 τη Γαλλία, η Γερμανία, που το 2018 κέρδισε το Μουντιάλ στη Ρωσία, νικώντας με 4-2 την Κροατία. Τότε στη φάση των 16 είχε συναντήσει την Αργεντινή, που πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ, επικράτησε με 1-0 στον τελικό της Γαλλίας. Τώρα λοιπόν, αν πάνε τα πράγματα έτσι, ποιες είναι οι 4 υποψήφιες ομάδες που μπορεί να κατακτήσουν το Μουντιάλ, εφόσον όμως αυτή η παράδοση συνεχιστεί. Λοιπόν, η Αργεντινή λοιπόν που το κατέκτησε την τελευταία διοργάνωση είχε αποκλείσει τις εξής ομάδες. Αυστραλία με 2-1, την Ολλανδία με 4-3 στα πέναλτι, την Κροατία με 3-0 και τη Γαλλία με 4-2 στα πέναλτι. Να λοιπόν ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο για όσους πιστεύουν σε αυτά.

Εμείς δηλαδή όποτε πήγαμε ούτε από τη σωστή χώρα δεν μπορέσαμε να αποκλειστούμε, λέει η Εφη, αλλά μας παρηγορεί λέγοντάς μας ότι κερδίζουμε στην αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Όλοι ξέρουμε ποιοι είναι τα φαβορί σε αυτό το Μουντιάλ που έρχεται, τα outsider όμως. Τέσσερις εθνικές συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να αποτελέσουν τις ταχτοπούτες της διοργάνωσης και ας τις δούμε λίγο. Το Μεξικό, εκτός από το πλεονέκτημα έδρας, έχει έναν σχετικά εύκολο όμιλο, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, ανάμεσα στις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Ο προπονητής κάνει τρίτη θητεία, ξέρει καλά την ομάδα, αλλά το πιο βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δύο από τα τρία παιχνίδια είναι στο Mexico City, σε υψόμετρο 2.250 μέτρων, πράγμα που δεν είναι εύκολο να παίξεις εκεί αν δεν είσαι συνηθισμένος. Ακόμα και το τρίτο παιχνίδι είναι σε ένα υψόμετρο άλλο άνω των 1.500 μέτρων, οπότε ένα πλεονέκτημα τουλάχιστον στη φάση των ομίλων το Μεξικό θα το έχει. Η Ιαπωνία, χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, έχει ένα ρόστερ που είναι γεμάτο από παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και μάλιστα σε σημαντικές ομάδες. Ταλέντο υπάρχει, πειθαρχία, θέληση για διάκριση. Στα φιλικά κέρδισε και τα τρία μάτς που έδωσε με 1-0 με Σκωτία, Αγγλία και Ισλανδία. Νορβηγία έχει ένα από τα πιο ταλαντούχα ρόστερ, προεξάρχοντος του Έρλινγκ Χάλαντ. Και στους προκριματικούς είχε 8 νίκες σε 8 αγώνες, 37-5 τα γκολ, έστειλε την Ιταλία στα μπαράζ και τελικά εκτός Μουντιάλ. Ακόμα και οι στοιχηματικές την δίνουν ψηλά όσον αφορά την κατάκτηση. Και τέλος η Αυστρία στο τελευταίο Euro κέρδισε Ολλανδούς και Πολωνούς, έχασε μόνο από τη Γαλλία αλλά μετά αποκλείστηκε από τους Τούρκους. Πέρασε το πρώτο και εύκολα στον προκριματικό όμιλο με αντιπάλους Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Ρουμανία. Στα φιλικά έκανε θράψη, το ρόστερ πολύ δυνατό και οι περισσότεροι έχουν κίνητρο γιατί είναι ίσως η τελευταία τους ευκαιρία να κάνουν κάτι καλό σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.

σε σύνολο 22 διοργανώσεων παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου, το τρόπαιο έχουν κατακτήσει 21. Μόνο ο Ιταλός Βιτόριο Πότσο έχει καταφέρει να το σηκώσει 2 φορές και μάλιστα σε 2 συνεχόμενες διοργανώσεις, το 1934 και το 1938. Από εκεί και πέρα, από τον Αλμπέρτο Σουπίτσι Ουρουγουανό που το κατέκτησε με την Ουρουγουάη, μέχρι και τον τελευταίο, τον Λιονέλ Σκαλόνι που το πήρε με την Αργεντινή και Αργεντινός και ο ίδιος, ούτε ένας ξένος προπονητής δεν κατάφερε να οδηγήσει εθνική ομάδα στην κατάκτηση του πολυπόθητου τροπέου. Και οι 21 που το πήραν, το πήρανε με τις εθνικές ομάδες της χώρας τους. Φιλοδοξούν να σπάσουν τη συγκεκριμένη παράδοση. Μόνο 2 έχουν πιθανότητες αυτή τη διοργάνωση και είναι φυσικά ο Κάρλο Αντσελότη που κοουτσάρει τη Βραζιλία και ο Τόμας Τούχελ που κάθεται στο μπάγκο της Αγγλίας, Ιταλός και Άγγλος αντίστοιχα.

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτιο του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα.

αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσαν στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει αλάνα ούτε η

άγγελος μ' ακούμπησε στον νόμο και μου δείξε τη μουσική στο φωτεινό το δρόμο. Και όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβρασε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, καφενεία. Και εμείς με τα οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Αγάθωνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwood στα δυτικά, στην Τούμπα ο παπάζης και οι τρύπες πάνω στις σικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη, μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδιε την είχαμε ξεχάσει, η νύφη του θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιά στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουνε για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης υπό πλήρη έλεγχο και η φωτιά στην επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Παθέ, στις Φλόγες, Νταλίκα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηριού. Σε εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επιχείρηση υπερισύλλογης 192 αλλοδαπών από αλευτικό σκάφος νότια των καλολιμένων Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας στέλνει μια δυτική καλησπέρα από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. 693-0078-228. Θα το ξαναπώ. 693-0078-228 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Θα έρθει μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα διαβάσει αν δεν προλάβετε στο επόμενο διάστημα να στείλετε. Και σαν σήμερα, πριν από 92 ολόκληρα χρόνια, εμφανίστηκε σε αυτόν τον κόσμο ο Ντόναλντ Ντακ. Το παπί με το ναυτικό καπέλο και τη χαρακτηριστική φωνή έκανε ντεμπούτο στην ταινία «Η Σοφή Κοτούλα», η οποία αποτέλεσε μέρος σειράς της Disney και από τότε έγινε κανονικός θρύλος. Αυτή η ημερομηνία λοιπόν θεωρείται η γέννηση του Ντόναλντ Ντακ. Το πλήρες όνομά του είναι Ντόναλντ Φάουντλεροι Ντακ. Το μεσαίο όνομά του, λέει, αποκαλύφθηκε σε καρτούν το 1942 και έκτοτε θεωρείται επίσημο στοιχείο της ταυτότητάς του. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες παραγωγές από το Mickey Mouse. Παρότι ο Mickey θεωρείται το απόλυτο σύμβολο της Disney, ο Ντόναλντ έχει μεγαλύτερη παρουσία σε κινηματογραφικές παραγωγές. Έχει κερδίσει και Όσκαρ. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εμφανίστηκε σε προπαγανδιστικά φιλμ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο γνωστό από αυτά τιμήθηκε με Όσκαρ το 1943. Η φωνή του, η οποία οφείλεται στον ηθοποιό Κλάρενς Νας και τράβηξε αμέσως την προσοχή του κοινού, δεν είναι προϊόν ηλεκτρονική επεξεργασίας. Οι ηθοποιοί που τον υποδίονται χρειάζονται ειδική τεχνική και μεγάλη εξάσκηση. Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές φωνητικές ερμηνείες στα κινούμενα σχέδια. Είναι τεράστια μορφή στην Ευρώπη. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία, ο Ντόναλντ είναι πιο δημοφιλής από όλους τους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων και φυσικά έχει κάνει κάθε επάγγελμα από ναύτης, παρόλο που φορά ναυτικό γυλαίκο, έχει γίνει και πυροσβέστης, αστυνομικός, πιλότος, εξερευνητής, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και υπερήρωας.

Επανερχόμαστε στο Μουντιάλ για να σας διηγηθούμε μια πολύ ωραία ιστορία. Στο παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου του 1998, η Ρουμανία είχε μια πολύ καλή ομάδα και σε μια προπόνηση πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Κολομβία ρώτησαν οι παίκτες τον τότε προπονητή της ομάδας, τον Άγχελ Ιορδανέσκου, αν θα ήταν πρόθυμος να ξυρίσει τα μαλλιά του σε περίπτωση που η ομάδα έπαιρνε την πρόκριση μετά από τους δύο πρώτους αγώνες. Ο προπονητής συμφώνησε και τους έβαλε και αυτό σε ένα challenge, και το challenge ήταν να βάψουν τα μαλλιά τους ξανθά σε περίπτωση που το επιτύχαναν. Η εθνική ομάδα της Ρουμανίας κάνει μια νίκη με την Κολομβία και στη συνέχεια με την Αγγλία, και έτσι ο προπονητής ξυρίζει τα μαλλιά του. Και τώρα ήταν η σειρά των παικτών. Αρχικά μερικοί παίκτες διαφώνησαν, αλλά στο τέλος όλοι ενέδωσαν και απευθύνθηκαν στο υπεύθυνο του ξενοδοχείου που διέμεναν τότε για να τους βρει μερικούς κομμωτές, έτσι ώστε να κάνουν πράξη αυτό που υποσχέθηκαν. Έκαναν λοιπόν ντεκαπάζ το βράδυ πριν από το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων με την Τενησία. Η απόφαση που πήραν δεν ήταν δύσκολη μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους σχολιαστές. Ένας από τους σχολιαστές της ρουμανικής τηλεόρασης είπε πως μπέρδευε τους ποδοσφαιριστές, δεν μπορούσε να δει ποιος είναι τι, αφού έβλεπε 11 ξανθά κεφάλια με κίτρινες φανέλες να τρέχουν στο γήπεδο. Υπήρχε πολύ μεγάλη μυστικότητα, οι οικογένειές τους δεν ήξεραν τι θα κάνουν, αλλά το θέμα είναι ότι σε μια συνέντευξη που έδωσε ένας από τους ποδοσφαιριστές 10 χρόνια πριν, είπε ότι κυριολεκτικά μας έσφαξαν, πονούσα τόσο που μπορούσα να κοιμηθώ μόνο από τη μία πλευρά για περίπου 3 μέρες. Νομίζω ότι κάτι παράξενο συνέβη όταν ο κομωτής ξεκίνησε να τυλίγει τα κεφάλια μας με αλουμινόχαρτο. Για την ιστορία, η Ρουμανία αποκλείστηκε στους 16 του Μουντιάλ από την Κροατία του Νταβόζ Σούκερ, την ομάδα έκπληξη εκείνου του Μουντιάλ.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της λίγο πριν τη λήξη. Πρόλαβε, ούτε καν στις καθυστερήσεις. Και κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθήσει ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα Κοράνη που για δύο ολόκληρες ώρες ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύ μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του, το δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή το δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Κρίνεται αν θα δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με την ψήφο στο ΚΚΕ ενάντια σε κάθε παγίδα αστικής κυβερνητικής εναλλαγής. Κρίνεται αν θα έχει ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση, επεσήμανε ο γραμματέας του ΚΚΕ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίλιρο σε χαμηλή βλάστηση. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και η ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχύ ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου. Η υποπλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα Επανομή, στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής του Δήμου Θερμαϊκού, του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής καθώς και θέλοντες του ΟΦΚΑΘ. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο, στο Αίγιο, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι, η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, όπως και το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Ο 65χρονος Ιταλός υπήκος και σύντροφος της 54χρονης παραμένει και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγιαλίας. Συνελήφθηκε και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Το ερώτημα του Μάκη Βορύδη, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας που συνδέεται με το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ και το γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο και θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, άνεμοι νότιοι, νότιο ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη νυχτερινή βάρδια, 3η 9 Ιουνίου, μαζί παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Θα κάνουμε μια βόλτα σε Ελλάδα και υπόλοιπο κόσμο, να δούμε τι έγινε και σήμερα στο πλανήτη Γη. Γίνανε πάρα πολλά και σήμερα. Καθίστε αναπαυτικά, προτείνω να βγείτε στο μπαλκόνι, γιατί σε λίγο περιμένουμε βροχές από ό,τι φαίνεται έξω. Αφού βρείτε κάποιο τρόπο να προφυλαχτείτε βέβαια από τα ενοχλητικά κουνούπια. Εμείς εδώ θα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Θα σας παίξουμε πάρα πολύ ωραία μουσική και θα σας μεταδώσουμε όποιες ειδήσεις προλάβουμε σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στον ήχο σήμερα φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Να ξεκινήσουμε με το έγκλημα στο Αίγιο που απασχολεί τις αρχές από το πρωί. Νεκρή είναι ο 26χρονος που με μια σφαίρα στο κεφάλι, σφαίρα από αεροβόλο, και η μητέρα του, 54 ετών, η οποία βρέθηκαν και οι δύο μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η μητέρα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές στο σώμα. Έχει και αμυντικά τραύματα στα χέρια. Είναι ένα δυνατό στοιχείο για τις αρχές. Δείχνει πολλά όταν υπάρχουν σημάδια ότι το θύμα πάλεψε για τη ζωή του. Η μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου και όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο, εκτός από τα χτυπήματα που έχει από τις μαχαιριές, φέρεται ότι προκάλεσε και κάποια τραύματα στον δολοφόνο της. Επίσης ένα στοιχείο πολύ δυνατό που έχουν οι αρχές για να βρούνε ποιος είναι ο ένοχος. Προς το παρόν, ως βασικός ύποπτος είναι ο σύντροφος της 54χρονης, ο 65χρονος σύντροφός της, Ιταλός, ο οποίος, όπως ο ίδιος λέει, κοιμότανε, κατέβηκε, τους είδε νεκρούς, άρχισε να φωνάζει και ζήτησε βοήθεια. Τα ρούχα που φορούσε, αυτά που ξέρουν ως τώρα οι αστυνομικές αρχές, είναι ότι τα ρούχα που φορούσε πλήθηκαν στο κοντινό χρονικό διάστημα, και παρότι πλήθηκαν φαίνεται ότι έχουν ίχνη από αίμα. Δεν τον δείχνουν ως ένοχο, απλά τον κρατάνε ως τον βασικό ύποπτο. Είναι σίγουρο ότι στα επόμενα 24 ώρα θα λυθεί το μυστήριο. Δυστυχώς κάθε μέρα έχουμε και ένα πολύ σοβαρό έγκλημα. Ας ελπίσουμε να μην είναι μία ακόμη γυναικοκτονία, γιατί δεν έχει περάσει ούτε μία εβδομάδα από την προηγούμενη που έγινε.

Έχει δίκιο ο Ανδρέας. Αυτό το τραγούδι σήμερα μπορεί να μην γραφόταν με αυτή την τιμή που έχει η βενζίνη. Αν θα οδηγούσε όλη τη νύχτα δηλαδή, με τόσο ψηλά που έχει πάει η βενζίνη. Εδώ γύρω θα έκανε κάτι κύκλους. Λοιπόν, θα σας πάω στην Καστοριά, όπου σήμερα τα ξημερώματα συνέβη μια τραγωδία. Ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε σε ένα όχημα μαζί με άλλους 4, είναι νεκρός μετά από σύγκρουση που είχε το αυτοκίνητο με αρκούδα. Το όχημα που επέβαιναν τα 5 άτομα μαζί, όλοι ανήλικοι, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, και ο 16χρονος ανεσύρθη νεκρός. Πραγματικά, επειδή μου τύχει και εμένα κάπου εκεί στην Καστοριά πάλι στο Σιδηροχώρι, είναι πραγματικά τρομακτικό το να βγαίνουν οι αρκούδες στους δρόμους, και μάλιστα σε σημεία που είναι πολύ χαμηλός ο φωτισμός. Τα φώτα του αυτοκινήτου τις τρελαίνουν, τις ερεθίζουν πάρα πολύ και είναι πολύ επιθετικές. Σε εκείνα τα μέρη πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει σήμανση στους δρόμους που δείχνει που είναι, που μπορούν να υπάρχουν αρκούδες, αλλά και πάλι πρέπει να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν μπει οι κατάλληλες ταμπέλες. Και από την Καστοριά θα σας πάω στα Χανιά, όπου το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε ένα περίεργο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων από έναν 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος βρισκόταν στο λιμάνι και πλησίασε δύο ανήλικα παιδιά. Τους πρότεινε να φύγουν μαζί για να προβούν σε ερωτικές πράξεις μαζί του. Τα παιδιά φυσικά αρνήθηκαν και αποχώρησαν από το σημείο. Ο άνδρας συνέχισε να τους ακολουθεί από πίσω και κάποια στιγμή, ενώ τα παιδιά του έλεγαν να τους αφήσει ήσυχα, τους πρότεινε να τους δώσει χρήματα για να τον ακολουθήσουν. Πάλι τα παιδιά αρνήθηκαν και χωρίς καμία λογική όρμησε πάνω στα παιδιά και άρχισε να τα θοπεύει. Ευτυχώς υπήρχε κόσμος εκεί και τράπηκε σε φυγή. Αλλά ο 34χρονος δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Πριν από μια εβδομάδα είχε προσπαθήσει να κάνει το ίδιο, λέει, στα Χανιά, σε έναν 21χρονο Βρετανό, ο οποίος τον πλησίασε, τον έσπρωξε, και αυτός αντί να φύγει και να ζητήσει συγγνώμη, δεν ξέρω και εγώ τι έπρεπε να κάνει, να ντραπεί και να τραπεί σε φυγή, γύρισε και τον φίλησε στο μάγουλο. Φυσικά μετά ακολούθησε καυγάς. Οπότε όταν συλλαμβάνουμε ένα τέτοιον άνθρωπο μια εβδομάδα πριν, μια πορεία η δικιά μου είναι, τι περιμένουμε? Τώρα, ας πούμε, θα ξαναφεθεί ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος? Δεν θα το ξανακάνει? Τι να πω. Μάλλον δεν έχει προβλεφθεί μια ποινή ώστε να τους συνετίσει αυτούς τους ανθρώπους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, υπό πλήρη έλεγχο και η φωτιά στην επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ του CNN. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Παθέα στις φλόγες Νταλίκα στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας, αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Επιχείρηση περισυλλογής 192 αλλοδαπών απολευτικό σκάφος νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Χωρίς τη

0: Σε στήσεις ανασύρθηκε το μεσημέρι από θαλάσσια περιοχή παραλίας Περέας, 74χρονη υπήκοος Σερβίας. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες?

Λοιπόν, συνήθως την Τρίτη δεν σας δίνω προτάσεις για να βγείτε έξω, αλλά σήμερα θα το επιχειρήσω, γιατί έχει 2-3 πραγματάκια που αξίζει να τα κάνετε αύριο. Θα ξεκινήσω με κινηματογράφο. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλει τη ταινία του Wong Kar-wai, «Ερωτική επιθυμία». Παλιά ταινία, του 2000 αν δεν κάνω λάθος. Στο Hong Kong του 1962 μια γυναίκα και ένας άνδρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοι τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, είναι ένα ποίημα πραγματικά. Είναι αργή, σας προειδοποιώ, αλλά κάθε εικόνα είναι σαν να βλέπεις ένα πίνακα ζωγραφικής. Πραγματικά πολύ ωραία ταινία. Στο Σινέ Απόλλων, έτσι. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών αύριο έχουν καλεσμένο το Novel 729 για μια μοναδική συναυλία, ένα live που αναμένεται να ενώσει παλιότερες και νεότερες στιγμές της διαδρομής του καλλιτέχνη, ελληνικό hip-hop στα καλύτερά του. Σας πάω στο Θέατρο Κήπου, όπου αύριο Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη θα δώσουν μια συναυλία μαζί. Δύο πιάνα επί σκηνής, Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής. Τι να πει κανείς για τον Γιώργο Χατζινάσιο, εκπληκτικός μουσικός, από τους καλύτερους που έχουμε. Στέφανος Κορκολής επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Κορκολής έχει μια εξωστρέφεια τα τελευταία χρόνια, γιατί για κάποιο διάστημα είχε χαθεί από τα δρόμενα. Και η Σοφία Μανουσάκη, παιδιά, την είχα ακούσει πριν 2 χρόνια. Η κοπέλα, η φωνή της είναι φάρμακο. Θα φύγει Ιταλοί άνθρωποι. Πραγματικά θα ηρεμήσει το είναι σας. Και σας πάω στο Soles KG, όπου αύριο ξεκινάει το Mammoth Fest 2026. Για όποιον θέλει να ακούσει έτσι λίγο κάτι πιο σκληρό, heavy, rock και metal ήχους. Τετραήμερο, 4 μέρες λοιπόν, από Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο, μπορείτε να απολαύσετε rock μουσική στο Soul SKG. Έχετε πράγματα να κάνετε και τις επόμενες μέρες θα πούμε και τις υπόλοιπες συναυλίες, γιατί έχουμε πάρα πολλές αυτήν την εβδομάδα.

Το πολύ γνωστό περιοδικό Time Out εξέδωσε τη λίστα με τις πόλεις με το καλύτερο φαγητό για το 2026, τις 20 κορυφαίες πόλεις. Και πάμε να δούμε ποιες είναι. Στην κορυφή βρίσκεται η Λίμα, στο Περού. Στη δεύτερη θέση η Μπανκόγκ, στην Ταϊλάνδη. Θέλω να σας πω ότι είναι αρκετά θαραλέο να φάτε street food στην Ταϊλάνδη, αλλά θα αποζημιωθείτε. Είναι από τα καλύτερα που έχω φάει στη ζωή μου. Στην τρίτη θέση είναι η πόλη του Μεξικού. Στην τέταρτη θέση η ευρωπαϊκή πόλη, το Λονδίνο. Στην πέμπτη θέση η Βαρκελόνη. Στην έκτη θέση το Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ. Στην έβδομη θέση η Μελβούρνη. Δεν έχω ακούσει ποτέ ότι υπάρχει καλό φαγητό στη Μελβούρνη, εκτός αν μαγειρεύουν οι Έλληνες που πήγαν εκεί πριν 30 και 40 χρόνια. Στην 8η θέση το Πεκίνο της Κίνας. Στην 9η θέση η δικιά μας Αθήνα. Στη 10η θέση η Λισαβόνα. Πράγματι η Λισαβόνα έχει εκπληκτικό φαγητό και σχετικά φθηνό. Στην 11η θέση το Cape Town στην Νότια Αφρική. Στη 12η θέση η Οζάκα στην Ιαπωνία. Στη 13η το Μπαγκαλόρ στην Ινδία. Στη 14η η Νάπολη στην Ιταλία. Στη 15η η Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 16η το Χονγκ Κονγκ. 17η το Buenos Aires, Μασαλία, Κοπενχάγη, Μεδεγίν στην Κολομβία. Εγώ λίστα που δεν έχει μέσα στις πόλεις με το καλύτερο φαγητό τη Θεσσαλονίκη δεν την αναγνωρίζω πραγματικά. Φημιζόμαστε για το φαγητό μας. Έρχεστε οι τουρίστες, τρώτε και σχεδόν βάζετε τα κλάματα κάθε φορά από το πόσο νόστιμα είναι αυτά που σας σερβίρουμε. Δεν θέλουν τα πιάτα πλήσιμο. Δεν αφήνετε τίποτα πάνω, ούτε ψίχουλο. Άσε που όταν σας φέρουμε στο τέλος γλυκό και σας κερνάμε, έρχεστε και μας αγκαλιάζετε. Δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό. Αλλά μια ψήφο στην 20 για το Time Out δεν μας δώσατε. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν έπρεπε να είναι δικαιωματικά στην κορυφή αυτής της λίστας.

Και μιας και μιλήσαμε για φαγητό, τώρα πέρασα από μπροστά μου το διαφημιστικό σπότ για να αγοράσουν διαρκείας οι φύλαθλοι του Λεβαδιακού για την επόμενη σεζόν στο ποδόσφαιρο. Και είναι μια κοπέλα η οποία μπροστά της έχει μια πιατέλα με σουβλάκια λιβαδιάς, όπου όποιος έχει φάει ξέρει ότι είναι από τα καλύτερα που έχουμε στη χώρα μας. Και τη ρωτάει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας γιατί δεν τρως τα σουβλάκια, δεν σου αρέσουν. Και λέει αυτοί μου αρέσουν, αλλά σκέφτομαι τι να πούμε στο διαφημιστικό για να αγοράσει ο κόσμος εισιτήρια. Και λέει να τους πεις ότι αν αγοράσουν εισιτήριο η ομάδα θα είναι του χρόνου καλύτερη και από τα σουβλάκια λιβαδιάς. Πράγματι, με διορθώσατε πριν, λέει και εσείς δεν σας άρεσε η λίστα με τις πόλεις με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο. Λέει δεν είχε μέσα λέει την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, η Κωνσταντινούπολη έχει καταπληκτικό φαγητό και δεν τη σκέφτηκα. Όπως και το Βελιγράδι έχει πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο φαγητό και δεν ήταν και αυτό στη λίστα. Και μάλιστα πάρα πολύ φθηνό το Βελιγράδι και η Κωνσταντινούπολη σε σχέση με τις άλλες πόλεις που διάβασα εδώ μέσα. Τι να κάνουμε, μας φάγανε τα κυκλώματα. Για να ευλογήσουμε όμως τα γένια μας εδώ στη χώρα μας, θα σας πάω στην καλύτερη παραλία που έχουμε στη χώρα και ψηφίστηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο ανάμεσα σε 50 άλλες και η πρώτη στην Ευρώπη. Ποια είναι αυτή? Είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, που αναδείχθηκε ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026 από το World's 50 Beaches. Η κατάταξη βασίζεται σε κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά, η ποιότητα των νερών, η ηρεμία και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Η πρώτη, αν έχετε την απορία, βρίσκεται στις Φιλιππίνες και είναι η παραλία Ενταλούλα. Η Ελλάδα έχει άλλες τρεις παραλίες στη λίστα με τις 50 καλύτερες. Η πρώτη, είπαμε, είναι η Φτέρη, ακολουθεί το Πόρτο Κατσίκι και το Πόρτο Τιμόνι. Όποιος θέλει να πάει στην παραλία Φτέρη θα δυσκολευτεί. Η παραλία δεν είναι προσβάσιμη εύκολα, γίνεται μόνο με σκάφος ή από ένα δύσβατο μονοπάτι και αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει τόσο προστατευμένη και παρθένο έδαφος για αυτούς που την επισκέφτονται. Από τις εικόνες που βλέπω το τοπίο είναι μαγικό, πραγματικά. Θα τη βάλω στη λίστα μου με αυτά που πρέπει να κάνω τα επόμενα χρόνια.

Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Δημήτρης από το Λονδίνο αυτή τη στιγμή μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι συμφωνεί μαζί μας για τα λεγόμενά μας περί λίστας που δεν περιέχει τη Θεσσαλονίκη, και μας το λέει αυτός που έχει δουλέψει σε κουζίνες στο Danforth Street στο Τορόντο, σε ιταλικό ρεστοράν στην Oxford Street στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται τώρα και εργάζεται. Πράγματι, φίλε Δημήτρη, η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήμουνα στη Μυτιλίνη και ήταν ένα ζευγάρι Άγγλων. Τρώγανε εκεί, ξέρεις, τα χταπόδια, τα ιστορίες, τα πάντα, μυδοπίλαφα. Ήτανε τόσο ενθουσιασμένοι. Ο άνθρωπος γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται από το πόσο νόστιμα ήταν αυτά που έτρωγε. Βέβαια, μπορεί να είχε βοηθήσει και ότι είχε πιει και κανένα δύο μπουκαλάκια ούζο. Αλλά θέλω να σου πω ότι πραγματικά ενθουσιάζονται όταν τρώνε τη δικιά μας κουζίνα και ενθουσιάζονται και πάρα πολύ με την εξυπηρέτηση που έχουν στην ελληνική εστίαση. Λοιπόν, όλη η υπόλοιπη εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα, φίλε Δημήτρη, που ζεις και εργάζεσαι στο Λονδίνο. Ξενιτιά είναι δύσκολη και χαίρομαι πάρα πολύ που έστειλες μήνυμα και μιλάμε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Έρχονται ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιαν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύση μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του. Το δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή το δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Κρίνεται αν θα δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με την ψήφο στο ΚΚΕ ενάντια σε κάθε παγίδα αστικής κυβερνητικής εναλλαγής. Κρίνεται αν θα έχει ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση, επεσήμανε ο γραμματέας του ΚΚΕ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο σε χαμηλή βλάστηση, υποπλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα επανομής. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Συνελήφθηκε και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ληφθεί δείγματα από το ζωικό κεφάλαιο της μονάδας όπου εκτρέφονται 100 περίπου πρόβατα. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας που συνδέεται με το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, αύριο καιρός, πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Η άνεμη νότια νοτιοανατολική 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, ο Δημήτρης από πριν μας ζήτησε ένα τραγούδι και θα το παίξουμε αμέσως μετά. Έχει πολύ ωραία ιστορία. Αυτός, από ό,τι κατάλαβα, ζει στο Λονδίνο, να με διορθώσει Δημήτρη, και η γυναίκα του ζει και εργάζεται στο Πεκίνο. Πού συναντιέστε, στην Ντόχα, στο αεροδρόμιο στην Ντόχα, στη μέση κάπου. Ωραία ιστορία. Για τη Μαρία λοιπόν το επόμενο τραγούδι, που αυτή την ώρα λέει κοιμάται και ονειρεύεται. Μετά θα το ακούσουμε. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σας σήμερα, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Ροδάνθη. Ό,τι επιθυμείτε, χρόνια πολλά και μόνο ευτυχισμένες στιγμές. Το 1941 έρχεται στη ζωή ο John Lord, πιανίστας, γνωστός κυρίως για τις συνεργασίες του με τους Deep Purple και τους White Snake. Στα 64 έτη μπαίνει σήμερα ο Michael Fox, Αμερικανός ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός με το ρόλο του στην ταινία «Επιστροφή στο μέλλον». Τα τελευταία 20 χρόνια ταλαιπωρείται από την νόσο του Parkinson, ήταν από τους πρώτους που βγήκαν και το είπαν δημόσια. Όμως έχει καταφέρει και διατηρεί έναν αξιοπρεπέστατο τρόπο ζωής και μάλιστα κατά περιόδους εμφανίζεται και με μικρά ρολάκια κάπου όσο το επιτρέπει η υγεία του. Γενέθλια έχει σήμερα και ο Τζόνι Ντεπ, διάσημος πρωταγωνιστής φυσικά, έχει παίξει σε αμέτρητες ταινίες, πολύ εμπορικές, έχει και χρυσή σφαίρα, ήταν τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, δεν του το δώσανε ποτέ, άδικα πιστεύω. Γενέθλια έχει και η Νάταλι Πόρτμαν, Αμερικανίδα ηθοποιός που πρωτοείδαμε στην ταινία «Λεόν». Εγώ προσωπικά τη λατρεύω στο V for Vendetta. Έχει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και έχει πάρει ένα χρυσό αγαλματάκι στο σπίτι της για την ταινία Black Swan. Το 1870 πεθαίνει ο Charles Dickens, σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας. Μας έχει χαρίσει το Oliver Twist, το Μεγάλες Προσδοκίες και φυσικά το Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Το 2012 φεύγει από τη ζωή η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας, κυρίως παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. Και το 2014 η Αμερικανίδα ηθοποιός Λαβέρν Κόξ, για όποιον έχει δει τη σειρά The Orange is the New Black, έπαιζε εκεί, γίνεται η πρώτη τρανς γυναίκα που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του περιοδικού Time. Να στείλουμε τα φιλιά μας και την καλησπέρα μας και στη Δέσποινα που μας λέει ότι είμαστε η αγαπημένη της παρέα, η νυχτερινή βάρδια, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης.

Η σειρά των τελικών στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Φυσικά μετά τη λήξη του αγώνα είχαμε και πάλι ευτράπελα. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για την διατησία. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει βίντεο με ανθρώπους του Παναθηναϊκού που παραφέρονται. Με τη σειρά του Παναθηναϊκός ανεβάζει βίντεο με τον προπονητή του Ολυμπιακού που βγαίνει εκτός αυτού. Και έτσι θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται και στην πορεία τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ας ελπίσουμε, όχι επειδή θέλω να κερδίσει κάποια από τις δύο ομάδες, να τελειώσει το πρωτάθλημα αύριο, γιατί δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το τοξικό περιβάλλον, και με την καινούργια σεζόν ελπίζουμε όλα αυτά να αποτελούν παρελθόν και να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα. Θα μπορούσε να είναι μια γιορτή του μπάσκετ. Δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή με πανάκριβα ρόστερ αγωνίζονται, να το χαρούν οι φίλαθλοι, και ανταυτού βλέπουμε δύο συλλόγους ιστορικούς να αναλώνονται σε χιδεότητες. Για το NBA, χθες οι San Antonio Spurs κέρδισαν τους New York Knicks και βρίσκονται στο 2-1 αυτή τη στιγμή. Ιστορικός τελικός. Μετά το 1999 ξαναβρίσκονται να διεκδικούν το πρωτάθλημα του NBA. Και ο Άρης κινείται σε ρυθμούς Βασίλης Πανούλη, και μάθαμε σήμερα ότι στις 15 έκτου, στις 12 η ώρα, θα εμφανιστεί ο Βασίλης Πανούλης για να μιλήσει για την επόμενη σεζόν, για το όραμά του για την ομάδα του Άρη. Θα μιλήσουν και εκπρόσωποι από την ΚΑΕ για να μας πούν αναλυτικά όλο το πλάνο, δηλαδή τα ποσά που θα διατεθούν για τις μεταγραφές. Μπορεί να ανακοινωθούν και κάποια ονόματα. Σήμερα ακούστηκε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψουν στον Άρη τα αδέρφια Αντετοκούμπο και ο Κώστας και ο Θανάσης. Είναι νωρίς ακόμα, εγώ αυτό πιστεύω. Φυσικά όλοι οι φιλάθλοι του Άρη είναι ενθουσιασμένοι, και του ΠΑΟΚ είναι ενθουσιασμένοι, και θέλουν κάθε μέρα να μαθαίνουν και ένα καινούριο όνομα, αλλά αυτό είναι μια παγίδα, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς και οι καλοί παίχτες αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή, είναι πάρα πολύ ακριβοί. Μετά τον Αύγουστο αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές στους παίχτες, οπότε μπορούν να πάρουν μερικά λαβράκια με τα λεφτά που διαθέτουν, γιατί μην νομίζετε ότι έχουν απεριόριστο μπάτζετ όπως έχουν κάποιες ομάδες στην EuroLeague. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα κινηθούν εκεί στα 10-15 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό όχι αμεληταίο, αλλά όχι και αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα να φέρεις όποιον παίχτη θες, όποια στιγμή θες.

Το απόγευμα βγήκε ένα βίντεο που έδειχνε ένα Σουδανό μετανάστη να αποκεφαλίζει έναν άνδρα στο Belfast και αυτή τη στιγμή το Belfast κυριολεκτικά καίγεται. Βγήκανε διαδηλωτές στους δρόμους και καίνε αυτοκίνητα, λεωφορεία, μαγαζιά, σπίτια. Είναι έξαλλη ο κόσμος μετά από αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν κατέριψε το απάτσι στα στενά του Ορμούζ, παραδέχεται ο Τραμπ, οφείλουμε να απαντήσουμε. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη δαστική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, υποπλήρη έλεγχο και η φωτιά στην Επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ. Καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω προγραμματισμένων ελέγχων από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας, αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Δίκη Λιγκερίδη κατέθεσαν φύλαθλοι που βρέθηκαν στο μοιραίο αγώνα, ξέσπασαν οι γονείς του. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή Περέας, 74χρονη υπήκοος Σερβίας. Διαδηλώσεις στο Belfast μετά το αιματηρό επεισόδιο με τον Σουδανό. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάτη.

0: Που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Να στείλουμε τα φιλιά μας στη Μαρία που μόλις τώρα μπήκε στο σπίτι μετά από πάρα πολλές ώρες τη δουλειά. Μαρία, σου εύχομαι ξεκούραση καλή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η καλύτερη στιγμή της μέρας, λέει. Δουλεύουμε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Νέο κορίτσι, τη βλέπω στη φωτογραφία τώρα τη Μαρία. Πάρα πολύ δουλεύουμε. Λοιπόν, σας πάω στον συμπαθέστατο Harry Styles και πολύ ταλαντούχο, ο οποίος έδωσε μια συναυλία στο Άμστερνταμ και κάποια στιγμή εκεί που πήγε να τραγουδήσει ένα από τα πολύ πετυχημένα του τραγούδια, το Cherry συγκεκριμένα, έπαθε σεντόνι, αυτό που λένε οι ηθοποιοί σεντόνι, ξέχασε τα λόγια, δεν του ερχότανε και ρώτησε τον κόσμο ποια είναι τα λόγια, ποιο είναι το πρώτο του κουπλέ. Ο κόσμος από κάτω προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά λίγο ότι ήταν παράφωνοι, λίγο ότι ήταν πάρα πολύ και ο καθένας έλεγε τα δικά του. Δεν κατάφερε ο τραγουδιστής να ακούσει τι του λένε και δεν του ήρθε ποτέ αυτό το τραγούδι. Ζήτησε συγγνώμη φυσικά από το κοινό και πήγε στο επόμενο τραγούδι. Δεν το ακούσανε ποτέ αυτό το αγαπημένο άσμα. Φυσικά το βίντεο που τραβήχτηκε, γιατί από κάτω υπάρχουν 100.000 κινητά που τραβάνε τον καλλιτέχνη πλέον, έγινε viral, έχει εκατομμύρια προβολές. Ο Harry Styles δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Για χρόνια οι Έλληνες το κάνουν αυτό. Όταν ξεχνάνε τα λόγια, γυρνάς απλά το μικρόφωνο στο κοινό και αρχίζεις και τραγουδάει αυτό και κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν γίνεσαι ρεζίλη. Και φυσικά πρώτος διδάξας ήταν ο Βασίλης Καράς, που έβγαινε στη σκηνή και όταν δεν ήθελε να τραγουδήσει ή ξεχνούσε τους στίχους από κάποιο τραγούδι, έλεγε δικό σας και από κάτω το μαγαζί γκρεμιζόταν και αρχινούσε να τραγουδάει. Άνετα ο Βασίλης Καράς μπορούσε να βγει μια νύχτα και να πληρωθεί χωρίς καν να τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αφού το κοινό από κάτω ήξερε όλα του τα τραγούδια και τον συνόδευε πάντα. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Η Μαρία στέλνει και άλλο μήνυμα και μας λέει: Γιάννη, δώσ' τα όλα. Άμα θέλεις να κάνεις και εσύ μια παραγγελιά, εδώ είμαστε για τα επόμενα 20 λεπτά να μεταδώσουμε κάποιο τραγούδι που θέλεις. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το Always από τους Bon Jovi που μας το ζήτησε ο Γιώργος και θα το μεταδώσουμε αμέσως.

Ούτε ο Μέση γλίτωσε από την τρομοκρατία των συζύγων μέσα στο σπίτι. Είναι ο Μέση. Έχει βγάλει δισεκατομμύρια από το ποδόσφαιρο. Έχει πάρει όλες τις χρυσές μπάλες κάθε χρόνο. Έχει πάρει Μουντιάλ, έχει πάρει Champions League. Και όμως η γυναίκα του, η Αντωνέλα, του απαγορεύει να παίζει ποδόσφαιρο με τους γιους του μέσα στο σπίτι. Είναι ο κανόνας που δεν μπορεί να παραβεί ο Μέση. Δεν ίσχυε πάντα. Άρχισε να ισχύει από τότε που η Αντωνέλα γύρισε μια μέρα σπίτι και βρήκε όλο το σαλόνι μισοσπασμένο, διακοσμητικά λέει, ζημιές στα έπιπλα, οι κουρτίνες κατεβασμένες, και από τότε η μπάλα επιτρέπεται μόνο έξω, όχι μέσα στο σπίτι. Κάτι βέβαια που μας έλεγαν και οι δικές μας οι μανάδες, και ίσως και είναι αυτός ένας λόγος που δεν γίναμε μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ο Μέση με την Αντωνέλα Ροκούτσο είναι από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια του παγκοσμίου αθλητισμού. Γνωρίζονται από την παιδική τους ηλικία. Είναι μαζί από πάντα. Έχουν ξεχάσει και αυτοί πότε πρωτογνωριστήκανε. Παντρεύτηκε το ζευγάρι το 2017. Έχει αποκτήσει τρεις γιους, τον Ντιάγκο, τον Ματέο και τον Σύρο. Είμαι σίγουρος πως αν κάποιο από αυτά τα τρία παιδιά προσπαθήσει να μπει στο χώρο του ποδοσφαίρου, θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θα τον συγκρίνουν πάντα με έναν από τους καλύτερους παίχτες που έχουν περάσει ποτέ από τα γήπεδα παγκοσμίως. Ευτυχισμένα να είναι, την υγεία τους να έχουν. Έχει δουλέψει ο μπαμπάς, έχει αρκετά χρήματα για να ζουν χωρίς να πρέπει να δουλέψουν, οπότε μπορούν να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα και να ασχοληθούν με αυτό, όποιο και αν είναι. Έτσι όπως τους βλέπω πάντως όλους μαζί μου, φαίνονται πάρα πολύ ευτυχισμένοι, και είναι από τα ζευγάρια που δεν έχουν ακουστεί και τίποτα ποτέ, δηλαδή καμία εξωζυγική σχέση, κανένα καυγάς, καμία πληροφορία αυτό το καλοκαίρι χωρίζουν, όπως γίνεται σχεδόν με όλους. Μακάρι να είναι καλά. Ο Μέση που θα αγωνιστεί σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα που ξεκινάει την Πέμπτη, μην ξεχνάτε, στο κανάλι της R2, το R2 Sports, θα το βάλετε στο mute και θα ακούτε νυχτερινή βάρδια.

Τώρα με τα social media δεν μπορούν ούτε να κλέψουν οι μαγαζάτορες στην εστίαση σε τουριστικά μέρη. Και το λέω αυτό γιατί μια Αμερικανίδα τουρίστρια έξαλλη ανέβασε ένα βίντεο στο Facebook όπου έδειχνε μια απόδειξη όπου τις χρεώσανε για δύο παγωτά στην Ιταλία 44 ευρώ. Έξαλλη η κυρία. Βέβαια το παγωτό από ό,τι είδα είχε μακαρόν, κανόλι, σαντιγί, ήταν υπερπαραγωγή, αλλά και πάλι 44 ευρώ το λέω γιατί από κάτω στα σχόλια οι Ιταλοί λένε ότι αυτό το παγωτό συνήθως έχει 5 με 6 ευρώ. Και λέει οι περισσότεροι γράφανε ντρέπομαι που είμαι Ιταλός, αυτά συμβαίνουν, προσπαθούν να κλέψουν λέει τους τουρίστες κτλ. Βέβαια το να μιλάει η Αμερικανίδα που εγώ είχα πάει στη Βοστόνη και πήρα δύο χοντόκ από δρόμο, από πλανόδιο και έναν καφέ που ο καφές μύριζε καμένο δάσος και το χοντόκ το μισό λουκάνικο ήταν έξω από το ψωμάκι και ήταν έτοιμο να ζωντανέψει και μια απλή κέτσαπ και μια απλή μουστάρδα, 20 δολάρια, δύο χοντόκ και ένα καφέ. Παντού υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Όταν βλέπουν οι μαγαζάτερες ότι ο άλλος δεν μιλάει την γλώσσα της χώρας του, προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα που στο Μαρμαρά μπήκε μέσα ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν παντρεμένος με Σερβίδα, μίλησε προς τη γυναίκα του στα Σέρβικα και του είπε ότι το παγωτό κάνει 4 ευρώ. Όταν του είπε σε ελληνικά πόσο ο πελάτης, του είπε ότι τελικά κάνει 2 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να μην συμβαίνουν, και αυτό υπάρχει και ο τιμοκατάλογος. Να τον κοιτάτε όταν μπαίνετε μέσα για να ξέρετε τι συμβαίνει πάνω κάτω. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τέλειωσε. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε να φτάσει ο ήχος στα αυτιά σας. Εγώ, Γιάννης Παπαδόπουλος, σας μετέδωσα ό,τι βρήκα σήμερα και προσπάθησα να μην είναι πολύ βαρύ για να περάσετε ένα χαλαρωτικό και ωραίο βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Τα ξαναλέμε αύριο. Yeah!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του, το δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή το δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Θεσσαλονίκης, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός ως υπέτειοι πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο. Στον έναν ημεδαπό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί οι 54χρονοι και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Συνελήφθη και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε σε διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διαδηλωτές απέκλεισαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους ένα λεωφορείο την επόμενη μιας αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Από τις 7 το απόγευμα τοπική ώρα, εκατοντάδες διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων πολλοί κουκουλοφόροι, είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ. Στήλες καπνού υψώνονταν στον ουρανό της πόλης, όπου διακρίνονταν ελικόπτερα της αστυνομίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.